0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Relax FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93.4.

Rocks FM 93.4.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως τη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα μείνουν αναπάντητες. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την αμέριστη αλληλεγγύη τους στη Γερμανία, την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο εξημειώνει πως προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατικών χωρών δεν πρόκειται να πετύχουν. Υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης μια ισχυρής και αξιόπιστης αποτρεπτικής δύναμης με στόχο την προστασία των πολιτών και της ασφάλειας των χωρών. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν με 4 νεκρούς και περισσότερους από 50 τραυματίες σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν μετά από αμερικανικό πλήγμα. Η Τεχεράνη επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Οριστικοποιήθηκε το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής, καθώς εκφράζεται προβληματισμός μεταξύ των βουλευτών τόσο για την ακρίβεια όσο και για το αγροτικό. Σήμερα στη Βουλή ψηφοφορεί επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Την υποψηφιότητα θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Απόψε στις 8 στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα εστιάζει στη μεσαία τάξη και το επιχειρήν. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών τίθεται ξανά η υπόθεση του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Καταγγέλει την παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών του και ζητεί να διερευνηθεί αν στην περίπτωσή του στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπίας. Εμένει ο 43χρονος ότι ο θάνατος του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένος σε βαλίτσα διαμερίσματος στην Κυψέλη οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας. Η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του βρέφους, η οποία θα απολογηθεί σήμερα, υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Τον Απρίλιο του 20 αλλά και το 24 δεχθήκαμε ανώνυμες αναφορές για τη συγκεκριμένη οικογένεια για θέματα που είχαν να κάνουν με παραμέληση και ναρκωτικά, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος στο χαμόγελο του παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος. Παράλληλα είπε ότι τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο 3 φορές και ο πατέρας τα πήρε χωρίς να έχει εισαγγελική εντολή και δεν έγινε έρευνα. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Σέφιλ της Βρετανίας, νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό από μαχαιριές σε σπίτι, κρατούνται 5 άτομα. Στα αθλητικά, στην Everton θα αγωνιστεί και τη φετινή σεζόν ο διεθνής Άγγλος επιθετικός Τζακ Γκρίλις. Στον δεύτερο γύρο του US Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμιν Μοντγκόμερι. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Τετάρτη, ο Σεπτέμβρης έχει 2. Η θερμοκρασία έχει ανέβει πολύ. Ζέστη για Σεπτέμβρη, δηλαδή 35-36 βαθμούς Κελσίου. Οι ζέστες που δεν μας έκανε το καλοκαίρι, που δεν έκανε σημαντικές ζέστες, θα μας κάνει τώρα Σεπτέμβρη. Όχι κάτι συγκλονιστικό, αλλά εντάξει, δεν έχει πέσει το θερμόμετρο. Έτσι θα κινηθούμε, με μικρά διαλύματα δροσιάς και υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο κομμάτι του μήνα, τουλάχιστον με την εκτίμηση που υπάρχει από τώρα για τις επόμενες 10 μέρες, γιατί δεν είναι και μάγοι άνθρωποι, με το ρολόγι είναι. Ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Μπιθικότση να τραγουδάει Μαργαρίτα ή Μαργαρό, Μίκης Θοδωράκης, 5 χρόνια από τότε που ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο, πλήρης ημερών, πλήρης εμπειριών, και μας άφησε πίσω ένα τεράστιο έργο. Να το φυλάμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να το φυλάμε, να το τιμούμε και να θυμόμαστε το Μίκη μας, το Μάνο μας, τους μεγάλους πυλώνες της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού πολιτισμού. Θα ακούσουμε κι άλλο Μίκη σήμερα. Δεν θα κάνουμε αφιέρωμα, κάναμε πριν από πόσο, ούτε μήνα σχεδόν, με αφορμή το θάνατο του μεγάλου Μίκη, αλλά θα ακούσουμε αρκετό Μίκη και σήμερα. Κατά τα λοιπά, είπαμε ζέστη ο καιρός, η ζέστη λέει φέρνει αϊπνίες, γιατί είναι πλέον πολύ θερμές οι νύχτες και αυτό δημιουργεί ζήτημα στο να κοιμηθείς, ειδικά αν δεν μπορείς να κοιμηθείς με air condition ή ξέρω εγώ, έχει γίνει κανένα κατασκευαστικό λάθος και το air condition βαράει στην κεφάλα και δεν γίνεται να το ανάβεις συνέχεια. Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν το πάρα πολύ air condition, οπότε την παλεύουν με ανεμιστήρες και ανοιχτά παράθυρα, αλλά πώς ήταν τα παλιά, η παλιά διαφήμιση, θυμάστε που έλεγε κλειστά παράθυρα ζέστη, ανοιχτά παράθυρα κουνούπια. Υπάρχουν οι σίτες τώρα, θα μου πεις, σωστά. Βάζεις τη σίτα αλλά δεν μπαίνει δροσιά, γιατί ζέστη και το βράδυ. Και αυτό φέρνει αϊπνία ή τέλος πάντων ανάστατο ύπνο. Διαβάζω μια έρευνα που έχει σήμερα στα νέα. Αν φταίει η κλιματική κρίση για όλα, φέρνει σίγουρα αϊπνίες θερμής καλοκαιρινής νυχτός. Δεν κοιμάσαι καλά, ξυπνάς το πρωί, ξέρεις τώρα, άμα δεν έχεις κοιμηθεί καλά και ξυπνήσεις το πρωί, ξυπνάς στραβά. Ξεκινάει η μέρα λίγο στραβά, προσπαθείς να την ισιώσεις με κάποιο τρόπο, δεν γίνεται τίποτα, μπαίνεις στο αυτοκίνητο, πας, ξεκινάς για τη δουλειά σου, έχει κίνηση. Αρχίζει τώρα τα... Ξέρεις αυτό το μυρί, γιατί δεν θες και να το πεις, λες, είναι πολύ πρωί, μη χαλάσω τώρα τη μέρα, ας πούμε, θα φτιάξει. Και μπαίνεις στον Κηφισό και... τέλος. Κοιμάσαι εκεί πέρα. Τον ύπνο που δεν έριξες το πρωί, το ρίχνεις στο Κηφισό. Βέβαια τώρα θα έχουμε τον Κόμβο. Βέβαια αυτή την καινούργια ομάδα από την Τροχέα σου λέει με drones και τα λοιπά θα ρυθμίζεται η κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να βάλουμε και τροχονόμους πάνω στον αέρα για τα drones. Γιατί drones για τις φωτιές, drones για την κίνηση, drones για τον πόλεμο, drones για τις παραλίες, drones για το ΣΔΟΕ. ΑΔΕ. Φάνηκε ότι είμαι παλιός. Drones για την φορολογική αυτή, drones για τα ναρκωτικά, drones για το λαθρεμπόριο, θα έχει περισσότερη κίνηση στον αέρα από ότι στη γη. Τέλος πάντων, θα έρχεται, λέει, αυτή η ομάδα με το που βλέπει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, τσουπ, θα παρεμβαίνουν στους δρόμους για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία με μηχανές άμεσης επέμβασης. Θα είναι φρουφρού από εδώ, φρουφρού από εκεί, για να, όχι φρουφρού για αρώματα, φρουφρού με την σφυρίχτρα, για να πάει παραπέρα η κίνηση. Τώρα να μου πεις, ωραία, άντε και μπλόκαρε η κίνηση στον Κηφισό, τι θα τους κάνεις, θα τους πάρεις τα χέρια να τους βγάλεις εκτός Κηφισού? Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή άμα μπλοκάρει ο Κηφισός δεν έχει που να πάει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και υπάρχουν και συγκοινωνιολόγοι που λέει κι άλλον ένα Κηφισό να φτιάξει από πάνω, θα γεμίσει και ο Κηφισός από πάνω. Και τρίτο να φτιάξει, θα γεμίσει και ο τρίτος Κηφισός. Γιατί όσο φτιάχνουμε δρόμους, τόσο παίρνουμε αυτοκίνητα. Άρα πρέπει να είναι ολιστικό το σχέδιο.
Τέλος πάντων, το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί πιλωτικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ έρχεται σε λίγες μέρες με το άνοιγμα των σχολείων, όπου εκεί είναι πάντα το μεγαλύτερο ζήτημα. Όταν ξεκινούν όλη την ίδια ώρα να πάνε τα παιδιά στο σχολείο ή διώχνουν τα παιδιά και φεύγουν και λίγο νωρίτερα, γιατί τώρα ξεκλέβουν και κάτι, σου λέει κοιμόμαστε και λίγο παραπάνω. Άσε που μπορεί και τα παιδιά ακόμα να είναι διακοπές σε καμιά γιαγιά, σε κανένα παππού, σε κανένα θείο, σε καμιά θεία ή κάποιος από τους γονείς να έχει μείνει μαζί τους διακοπές, οπότε ακόμα είναι λίγο πιο ελαφρά τα πράγματα. Και φαίνεται από τον χάρτη αυτή την ώρα που 7 και 13 πρώτα λεπτά, ο κυφισός είναι να τον πιει στο ποτήρι. Δηλαδή να ανέβεις και να τον ανέβεις μία, να τον ξανακατρέψεις και να τον ξανανέβεις έτσι. Για τον τζαμπουκάρε, παιδί μου, που τον βλέπεις άδειο. Γιατί με ξέρεις ένα κομμάτι εκεί από την Στρατηγού Καλάρη και πάνω μέχρι πολύ πριν, μέχρι την Άποδο, μέχρι την Αγίων Αναργύρων, τον δρόμο και τη λεωφόρο, εκεί έχει λίγο ανάσχεση κατά τα λοιπά, είναι άδειος και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η έξοδος από το Δαφνί προς το Σκαρμαγκά είναι σχετικά δύσκολη, όπως και η έξοδο στη λεωφόρο Σκιστού, πάλι εκεί μπλοκάρει λίγο κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κάπου εκεί τελειώνει η αναφορά για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Γυρίσαμε, αλλά δεν έχουμε βγει ακόμα μαζικά στους δρόμους. Τέλος πάντων, δεν έχουμε βγει όλοι μαζί την ίδια ώρα στους δρόμους. Δεν είμαστε και πόλη για να ζεις. Βγήκαν τα στοιχεία χθες για τις πόλεις να ζεις. Δηλαδή, πού είναι πιο καλά στον κόσμο να ζεις. Ψάχνεις την Αθήνα, λες εντάξει ρε παιδί μου, μήπως η Αθήνα είναι πιο πιθανό να είναι μέσα σε αυτές τις πόλεις. Πουθενά, τίποτα. Στην δεκάδα ούτε να την βρεις. Στην εικοσάδα ούτε να το σκέφτεσαι. Θα είναι στις 30. Μην το συζητάς. Στις 40 ούτε να αυτό, στις 50, στις 60, στις 70... Είναι 88η μεταξύ των υπολείπων χωρών, επηρεασμένη από ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η ασφάλεια και οι υποδομές. Πρώτη θέση η Κοπενχάγη στην Δανία, ξεχωρίζοντας για την ποιότητα ζωής και τις φιλικές προς τον άνθρωπο υποδομές. Ακολουθεί η Βιέννη στην Αυστραλία, η Μελβούρνη στην Αυστραλία, όχι, η Βιέννη στην Αυστρία, η Μελβούρνη στην Αυστραλία και το Βανκούβερ στον Καναδά, η μοναδική πόλη της Βόρειας Αμερικής στην πρώτη δεκάδα, είναι στην ένατη θέση για την ακρίβεια. Αλλά θα μου πεις τώρα, αλλάζει κάτι το αν είσαι πρώτος ή 88ος? Όχι, εδώ είμαστε και τα βλέπουμε, είναι μια πανέμορφη πόλη που αξίζει να ζεις, με πολιτισμό, με ιστορία, με κοντά θάλασσα που πάντα παίζει ρόλο αυτό, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ρε παιδί μου για να γίνει πόλη να μη ζεις. Έχει όμως και τα ωραία της, έχει και τις γωνιές της, έχει και τις ομορφιές της. Ξεκινάει το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου από την Παρασκευή μεθαύριο, 4 του Σεπτέμβρη, όπου ξέρετε πλέον το Φεστιβάλ Βιβλίου έχει γίνει μια μεγάλη γιορτή, όχι απλά πάγκι με βιβλία από βιβλιοπολία, και οι παρουσιάσεις και οι εκδηλώσεις και μουσικές και παιχνίδια και κόσμος και ένα ωραίο μέρος για να πας, να δεις, να συζητήσεις 285 περίπτερα που θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα εγκαίνια τα επίσημα θα γίνονται Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 8, αλλά ανοίγει τις πύλες στις 4 του Σεπτέμβρη. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 του μήνα. Άρα έχετε πολλές μέρες. Εγώ θα έλεγα, ξέρω τα πράγματα δεν είναι εύκολα οικονομικά, αλλά κάντε μια βόλτα. Πάντα αξίζει να πάρετε ένα βιβλίο. Πολλές φορές είναι φτηνότερο από οποιοδήποτε ταξίδι στον κόσμο. Να και μια και λέμε για ταξίδια, ένα ταξίδι προς τα έξω και ένα ταξίδι προς τα μέσα που ξεκίνησε πολύ μεγάλη συζήτηση, το ταξίδι του Μουζακίτη
του 19χρονου Golden Boy πέρυσι, πότε ήταν πρόπερση, του Ολυμπιακού, που πηγαίνει και αυτό στη Χάλ να βρει τον φίλο του, τον Τζολάκη, τον τερματοφύλακα, τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που είναι στη Χάλ πλέον και κάνει σπουδαίες εμφανίσεις. Φαίνεται ότι όλα έχουν κλείσει για να φύγει ο Μουζακίτης προς τη Χάλ. Και του Πουέρτα, που έρχεται στον Ολυμπιακό με μεταγραφή 20 εκατομμυρίων, έσπασε τα κοντέρ, και αυτό ανεβάζει και, όπως καταλαβαίνετε, τις απαιτήσεις και για τις άλλες ομάδες που ψάχνουν και αυτές μια μεταγραφή αεροδρομίου. Το ζήτημα είναι οι μεταγραφές αεροδρομίου να μην παίζουν μπάλα μόνο στις αφίξεις, αλλά να παίζουν μπάλα και στο γήπεδο, για να βλέπουμε κι εμείς ωραία μπαλίτσα. Κατά τα λοιπά, ο κόσμος συζητά για την επίσημη πλέον επίθεση της Γερμανίας προς την Ρωσία, για την αυτή την απίθανη ιστορία με την επίθεση που είχε δεχθεί η Ρωσία με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου ήταν με εκρηκτικά, δεν ήταν απλά drones που περνάγανε, φωτογραφίζανε παραλίες και χάσανε το δρόμο τους. Όλο αυτό έχει φέρει μια ένταση, μια νέα ένταση και μεταξύ της Γερμανίας με την Ρωσία, αλλά και μεταξύ των υπολείπων χωρών, διότι καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνει η Ρωσία και λέει επίσημα, παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα, γιατί μας την πέσατε, τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα. Είναι αλήθεια ότι όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί ένα ζήτημα. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία για τα ντρόουν με τα εκρηκτικά που είχε εντοπίσει κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε μια εποχή που η Ευρώπη από τη μία θέλει να δει τι θα γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μήπως και μπορεί να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Πιέζεται ενεργειακά, διότι η Ρωσία με τον ένα καλός ή κακός έδινε ένα σημαντικό κομμάτι της ενέργειας στην Ευρώπη, και αυτό οδηγεί ψηλότερα τις τιμές, αλλά από την άλλη, πώς ακόμα θα χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πιεζόμαστε και εμείς εδώ. Πιέζεται η ελληνική κυβέρνηση να στείλει τους Patriot στην Ουκρανία μέσα στα αυτές τις συμφωνίες που υπάρχουν για την στήριξη της Ουκρανίας σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε και δεν λέει να τελειώσει με τίποτα. Κατά τα λοιπά, τα ήρεμα νερά μοιάζουν πλέον να μην είναι και πάρα πολύ ήρεμα στο Αιγαίο, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Να μου πεις ήρεμα νερά απλά για τα ήρεμα νερά? Όχι, προφανώς. Αυτή τη φορά η νέα ένταση έρχεται από το τουρκικό παιχνίδι με τα πάρκα. Αυτή τη φορά η νέα ένταση

Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να συναντηθούν ούτε οι δύο πρόεδροι ούτε οι υπουργοί εξωτερικών στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ. Αντίθετα, ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί έχουν δουλίτσες να κάνουν οι δυο τους. Υπάρχουν αγοροπολισίες, διότι ο Τούρκος πρόεδρος έτσι φέρνει κοντά όσους θέλει. Βγάζει η πορτοφόλα που τη γεμίζει με λεφτά και αυτός που κόβει εκεί στην Τουρκία, πληθωρισμός ξέρω εγώ 37-40% κάτι τέτοιο, κόβει χρήμα και όποιον θέλει να τον κάνει φίλο του πηγαίνει και αγοράζει προϊόντα από αυτόν. Εν τω μεταξύ έχει πολύ ενδιαφέρον το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, όπου αποκαλύπτει γιατί ήρθε ο επικεφαλής τουρκής ΑΕΠ, ο αρχηγός της MIT, στην Αθήνα μυστικά. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης, κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου, στη συζήτηση και η δράση των τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Ο Καλίν στην Ελλάδα και το Μαρμαρά στο Καστελόριζο. Αλλά εμείς έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, καλά δεν την έχουμε ακόμα, την αγοράσαμε, θα την έχουμε κάποια στιγμή και αυτό προκαλεί μια ένταση στην Τουρκία, είναι η αλήθεια, διότι καταλαβαίνεις ότι σου λέει εξοπλίζονται και απέναντι, άρα πρέπει να πάρω κι εγώ κάτι παραπάνω για να δείχνω ότι πάντα έχω την υπεροχή. Η αλήθεια είναι ότι άμα είχαμε την Ελβετία απέναντι μας θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή ότι ρε παιδί μου, okay, επειδή δεν έχουμε την Ελβετία αλλά ούτε είμαστε και η Ελβετία, μήπως να δώσουμε και κάνα χρήμα αλλού στις κοινωνικές δομές για παράδειγμα, για να στηρίξουμε λίγο και άλλα πράγματα. Η άμυνα κανείς δεν το συζητάει ότι πρέπει να ενισχυθεί, αλλά απλά λέω, ξέρεις, να βλέπουμε και γύρω γύρω. Στο άλλο μέτωπο είπα Ιράν, εκεί καλά κρατεί, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει και πανηγυρίζει για το πόσο κερδίζει το Ιράν και πόσο τους έχει εξοντώσει και πόσο ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και τα γνωστά αυτά που συζητάμε από την πρώτη στιγμή. Απλά το πετρέλαιο με Κίνα και με τούτα έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι και πάλι, έγραψε σχεδόν 97 λίγο νωρίτερα στις συνεδριάσεις, στα 72 ευρώ τη μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Ο Τραμπ κάνει πλάκα και εμείς θα τσουρουφλιστούμε τον δύσκολο, όπως όλα δείχνουν, χειμώνα, ενεργειακά χειμώνα που έρχεται. Όλο αυτό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός από την Eurostat στο 3,7%, εκτείναξη στον ελληνικό πληθωρισμό από 2,7% σε 3,7%, κυρίως εξαιτίας της ανόδου της ενέργειας για ακόμα μία φορά. Μας καίει και θα μας τσουρουφλήσει. Όλο αυτό οδηγεί πλέον με βεβαιότητα σε νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι ακριβένει το χρήμα σε όλες τις εκφάνσεις, άρα ακριβένει και η ζωή μας, φέρνει αναταραχή στα ομόλογα, που αυτό καλό δεν το λες, ακόμα και αν αντέχουν τα ελληνικά ομόλογα, υπάρχει μια αναταραχή και φέρνει και αναταραχή πέρα από τα μακροοικονομικά και στα μικροοικονομικά, δηλαδή στην τσέπη μας. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θυμίζω πέρυσι ξεκινήσαμε να παίρνουμε πετρέλαιο με 1,09, πήγε στο 1,12, μετά έσκασε ο πόλεμος, αλλά ήταν Μάρτης και δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ανέβηκε λίγο τιμή. Αν σήμερα ξεκινούσε η προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης, θα παίρναμε πετρέλαιο με 1,75 το λίτρο. Στα 1000 λίτρα, πέρυσι με φέτος, συν 660 ευρώ. Τα 1000 λίτρα, για να βάλεις πετρέλαιο βύχη απέναντι ο Χρήστος μόλις το είπα. 60% πάνω δηλαδή, αν παίρναμε σήμερα πετρέλαιο θα επιδοτηθεί, θα ζητηθεί να υπάρξει μια συγκράτηση, αλλά πόσο θα αναδώσει και αυτός ο Κυριάκος. Και ήρθαν και οι εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος να ανακοινώσουν τα τιμολόγια. Ο μεγάλος πάροχος χθες, η ΔΕΗ, ανακοίνωσε μείωση του μπλε τιμολογίου. Μικρή μείωση, αλλά σημαντικό μέσα σε αυτές τις αυξήσεις να μειώνεται το μπλε τιμολόγιο. Θυμίζω ότι είχε αυξηθεί 21% η χονδρική τιμή.

μειώθηκε κατά το μπλε τιμολόγιο, αυξήθηκε το πράσινο τιμολόγιο μέχρι τις 200 κιλοβατόρες 7%, ακόμα περισσότερο από 200 κιλοβατόρες και πάνω. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά μια πίεση προς τους καταναλωτές να πάνε όλοι προς το μπλε τιμολόγιο, να είσαι σε ένα κλειδωμένο τιμολόγιο με συγκεκριμένη τιμή, να ξέρεις τι σου γίνεται σένα, να ξέρουν και οι εταιρείες τι τους γίνονται. Αυτά είναι τα σημαντικά της επικαιρότητας, διότι εμείς εχθές ας πούμε ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το αν στον ΕΟΠΗ, εκεί που κλικάρεις για τα στοιχεία σου, θα γράψεις Άρεν, Θήλη ή κάτι άλλο που είχε βάλει να υπάρχει το στοιχείο. Έξαλλος Αντώνης Σαμαράς, Walk Agenda και αυτά και ταυτότητα φύλου και τα αλλάζετε και τα κάνετε και τα ράνετε. Συζητάγαμε χθες όλη την ημέρα για το εάν είναι Άρεν, Θήλη ή κάτι άλλο, και αν είναι λάθος, δεν είναι λάθος. Βγήκαν και είπαν είναι λάθος, θα το μαζέψουμε, θα το μαζέψουμε. Λάθος λέει ο Άδωνης, λάθος και Αγαπηδάκη. Το μαζέψαν, το διορθώσανε όλο για να μην υπάρχει κανένα θέμα, αλλά εγώ κρατώ το σκίτσο του Ανδρέου Πετρουλάκη σήμερα στην Καθημερινή, στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφωνεί δίπλα του Άδωνης Γεωργιάδης, φοράει και αυτά τα ωραία γυαλιά της Μέτα με την κάμερα. Παίρνει τον πρόεδρο του Ισραήλ και του λέει: «Έλα, Μπίμπι, σε πειράζει να τη βγάλουμε ασπίδα του Αγαμέμνονα, γιατί κάτι έπαιζε εκεί με τον Αχιλέα και τον Πάτροκλο και θα μας λέει πάλι ο Σαμαράς για walk agenda». Γιατί αυτοί είστε. Η φρίκη της Κυψέλης που ανοίγει πάρα πολλές συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι πραγματικά φρικιαστικών ειδήσεων για το τι έχει συμβεί εκεί, και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα, αλλά και ένα κουβάρι για την ανικανότητά μας, για την αποτυχία της κοινωνίας και της πολιτείας να προστατεύσει τα παιδιά που πηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ξαναπηγαίναν από το 20 και μετά και φεύγανε, μπούκαρο πατέρας τους, τους έπαιρνε, τους έκανε, τους έρανε και στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καμία φροντίδα για αυτά τα παιδιά και για άλλα παιδιά που είναι στην ίδια μοίρα με αυτά τα παιδιά, χειρότερη ή καλύτερη μοίρα. Δεν έχουν φροντίσει ποτέ να υπάρξει πραγματική προστασία για τα παιδιά και πραγματική φροντίδα για τα παιδιά. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά στην συνέχεια. Απέναντί μου στον ήχο Χρήστος Μυρίδης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει στα αυτιά σας. Είτε μας ακούτε αναλογικά, μάλλον παραδοσιακά από ραδιοφωνάκια, είτε μας ακούτε όπως ορίζει η νέα τεχνολογία μέσω ίντερνετ, από όλες τις πλατφόρμες, από τη σελίδα μας στο παραπολιτικά.gr, από το παραπολιτικά FM, από τα social, όπως και αν μας ακούτε τέλος πάντων, ακούτε παραπολιτικά 90,1 και κάνετε εξαιρετικά. Επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει στα μηνύματά σας. Αν δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικό στο radio@parapolitika.gr. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει ήδη, θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κύριε Βελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
7: Κύριε Βελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Κύριε Βελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
2: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
2: Το υδρωμένο τισερτ.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
7: Κουμουνικουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου στα δημόσια. Οι τρεις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ. Καταπολέμηση της ακρίβειας. Ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και στήριξη συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη. Η καταγγελία για μαστροπία και η σύλληψη του πατέρα για παραμέληση ανηλίκων. Απογευματινή κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

περάσει 12 χρόνια από τότε που έφυγε ο Αντώνης Βαρδής από τον μάτιο του το κόσμο και πραγματικά, όπως γράφει και το τραγούδι, δεν τον έχουμε ξεχάσει. Ένας από τους ανθρώπους που έβαλε τη δική του πολύ ξεχωριστή υπογραφή στο ελληνικό τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7:37 γράφει το ρολόι. Ο ήλιος έχει βγει, είναι λαμπρός, θα κάνει ζέστη και σήμερα και εμείς θα συζητάμε, αναζητώντας σύννεφα για να πέσουμε για ακόμα μια φορά, τι δεν πήγε καλά και γιατί και ποιος και ποια υπηρεσία δεν έκανε καλά τη δουλειά της και αυτά τα παιδιά ζούσαν αυτή τη φρίκη τόσο καιρό. Ασχέτως αν η περιοχή είναι η Κυψέλη, το Παγκράτη, ο Βύρονας, η Εκάλη, η Κηφισιά, αλλάζουμε περιοχές, μένουν όμως πάνω κάτω ίδια τα ζητήματα και τα προβλήματα που τα συζητάμε, τα αναδεικνύουμε, ρίχνουμε και κάνα συχτήρι που και που γιατί δεν γίνεται η δουλειά σωστά, τα ξεχνάμε και μετά επανερχόμαστε πάλι από την αρχή. Αυτό είναι η αλήθεια. Είμαστε στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ. Η συζήτηση που ανοίγει πάντα αυτές τις μέρες είναι οι παραγωγικοί φορείς τι ζητούν από την κυβέρνηση και τι θα δώσει η κυβέρνηση στην ΔΕΘ. Είναι το κλείσιμο μιας περίοδου πολύ έντονης τουριστικά, είναι το κλείσιμο των εκπτώσεων, είναι πολλά τα ζητήματα, γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Χαράλαμπο Αράχοβα, οικονομολόγο, διοικητικό διευθυντή του Ινστιτούτου της ΕΣΕ, να συζητήσουμε λίγο για το πώς ξεκινάει αυτή η νέα χρονιά στην πραγματικότητα, αυτή η νέα σεζόν. Καλημέρα κύριε Αράχοβα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία και την πρόσκληση. Άκουγα πριν τον εξαιρετικά ταλαντούχο καλλιτέχνη Αντώνη Βαρδί, θα με ξεχάσεις, αλλά δυστυχώς δεν μας έχουν ξεχάσει ότι οι προκλήσεις τα προβλήματα και ούτε και η ακρίβεια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι όλα εδώ και δεν είναι και απλά εκτίμηση. Το βγάζουν τα στοιχεία. Χθες είχαμε τον πληθωρισμό στο 3,7%. Μοιάζει να είναι ένα μείγμα δυσκολιών στην οικονομία που λες ότι εντάξει, να προσπαθήσω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα, αλλά είναι πολυπλόκαμο αυτό το ζήτημα, το πρόβλημα.
1: Έχετε δίκιο και εδώ να πούμε ότι όταν ο πληθωρισμός, ακούμε πολλές φορές, λέμε ο πληθωρισμός μειώθηκε από το 5 στο 3,7 κλπ. Δεν μειώθηκε, επιβραδύθηκε. Δηλαδή συνεχίζει να τρέχει και να ανεβαίνει τιμές απλά με πιο ήπιο ρυθμό.
0: Σωστό. Έχουμε ξεχάσει πώς είναι να μειώνεται ο πληθωρισμός του τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, οι οικονομολόγοι λένε ότι όταν μειώνεται ο πληθωρισμός δεν είναι πάντα καλό για την οικονομία.
0: Σωστό.
1: Να ήταν πιο χαμηλός κοντά στο επίπεδο που γνωρίζει και η ΕΚΤ. Δυστυχώς στην Ελλάδα παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι ο ρυθμός πληθωρισμού είναι υψηλότερος του μέσου όρου της Ευρωζώνης και αυτό έχει και πέρα από τον αντίκτυπο αναπτυκτικό στην καθημερινότητα και στο κόστος διαβίωσης κάθε χώρα, και αντίκτυπο αρνητικό στην ανταγωνιστικότητα φυσικά, έτσι.
0: Σωστά. Επειδή όμως συζητάμε για ακρίβεια από το 2022 και μετά που ήταν η κρίση στην Ουκρανία και μετά ήρθαν και όλα τα υπόλοιπα, ακρίβεια που ξεκινάει κατά κύριο λόγο από ενεργειακούς παράγοντες, θα περίμενε κάποιος ότι στις εκπτώσεις θα υπήρχε μεγαλύτερη κίνηση. Δηλαδή ο κόσμος, επειδή δεν τα φέρνει και πάρα πολύ εύκολα, θα πήγαινε σε εκπτώσεις να ψωνίσει τα απαραίτητα, να εκμεταλλευτεί τις μειώσεις των τιμών. Δεν έχει πάει έτσι όμως, σύμφωνα με την έρευνά σας.
1: Το είπατε πολύ σωστά, ο κόσμος να ψωνίσει τα απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει όταν αυξάνεται τόσο πολύ το κόστος ζωής? Γιατί σωριστικά μόνο βάσει των επίσημων δραστικών δεδομένων της Ελστάτ, τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί από το 2020 γύρω στο 36-37%. Η στέγαση που είναι μεγάλο μέρος δαπάνησης γύρω στο 27-28%. Οπότε βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, ο κόσμος τι κάνει? Ανακατευθύνει τις δαπάνες του στις απολύτως απαραίτητες. Δηλαδή δαπανά μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του για να καλύψει τα απόλυτες αναγκαία, όπως είναι η στέγαση, οι μεταφορές και φυσικά η διατροφή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στην έρευνά μας που μόλις αναφερθήκατε, εμείς τα αποτελέσματα των εκπτώσεων είναι απογοητευτικά και έρχονται μάλιστα να προσθεθούν σε ένα ήδη αρνητικό πρώτο εξάμηνο με βάση πάλι τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία. Και είδαμε λοιπόν ότι στις εκπτώσεις 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τζίρο, πωλήσεις δηλαδή μικρότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και αυτό είναι αρνητικό, γιατί και πέρυσι είχαμε παρατηρήσει μια παρόμοια κατάσταση. Άρα λοιπόν συσσωρεύονται οι χαμηλές πωλήσεις, όταν την ίδια στιγμή αυξάνεται το κόστος λειτουργίας, οι τιμές προμηθευτών και γενικότερα η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τίθεται ένα αμφιβόλο. Και υπάρχουν και φυσικά και πολύ ψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εμείς βάσει της έρευνας που κάναμε, περίπου μικρές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο ως καθόλου ικανοποιημένες από την κίνηση που, από τις πωλήσεις που πραγματοποίησαν μέσα στις στενές εκτόσεις, και μάλιστα αυτό αναγκάζει περίπου 4 στις 10 να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις χαμηλές τιμές για να προσελκύσουν καταναλωτές και θα συνεχίσουν και μετά το πέρας. Εκτός που έγινε προχτές επίσημα στη τέλος του Αυγούστου. Αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι αρκετά περιοριστικό και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Ναι. Μήπως όμως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο που πλέον δεν επιτρέπει τις εκτόσεις να είναι αυτό που ήταν παλιότερα, δηλαδή μια περίοδο που θα γεμίσουν τα μαγαζιά. Μήπως δηλαδή είμαστε σε μια διαρκή περίοδο εκπτώσεων στην αγορά.
1: Δεν έχετε άδικο αυτό και πολλές φορές η ΕΣΕ έχει θέσει θέμα να συζητήσουμε να περιοριστούν πάρα πολύ εκτός με την να είναι πραγματικές εκτός σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από την ίδια όμως στιγμή είναι τέτοια η πίεση στην αγορά και τέτοια η έλλειψη ρευστότητας που ουσιαστικά οι ίδιες επιχειρήσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να προσελκύσουν πελάτες. Να σου πω εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι λίγο παλιό, τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν,
0: ναι.
1: Την περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, είδαμε στα καταστήματα εκτόσεις και προσφορές.
0: Ναι.
1: Και αυτό κανείς δεν περιμένει αυτή την περίοδο. Και μάλιστα ενώ σε λίγες μέρες θα ήταν και επίσημη έναρξη των εκτόσεων.
0: Μετά το τέλος των εορτών ξεκινάνε οι εκτόσεις.
1: Και όμως είδαμε εκτόσεις κυρίως σε προϊόντα, σε αντρικά προϊόντα, τα οποία αντρική είναι υπόθεση, τα οποία έλεγχαν ότι δεν γίνει τόσο στην αγορά, αλλά ήταν και σε γυναικεία. Αγοράστηκε δύο προϊόντα, το δεύτερο στη μισή, 20% χαμηλά, 30% χαμηλά, πιο μεγάλη τιμή τέλος πάντων. Και είδαμε αυτό, διότι υπήρχε έλλειψη ρευστότητα στην αγορά. Δηλαδή δεν είχαμε καλέ πωλήσει, οπότε αναγκάστηκαν οι επιχειρήσεις να αρχίσουν και τις προσφορές πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, μου στέλνουν εδώ μηνύματα επαγγελματίες στο χώρο ότι ποτέ άλλοτε δεν έχουμε φτάσει στο τέλος των εκτόσεων με τόσο πολύ εμπόρευμα, το οποίο πρέπει να φύγει όσο είναι το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Φυσικά πρέπει να, αυτό που λένε στην επιθέσει μου την έκφραση αγοράς, να ξεστοκάρουν. Να φύγει το εμπόρευμα, γιατί όχι και για λόγους ρευστότητας, αλλά και για λόγους πρέπει να πληρώσουν άνθρωποι και επιταγές και να καταβάλουν στους προμηθευτές τους τα δύσκολα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό, γιατί αυτό δεν είχε μια κακή περίοδο για χύψη λόγους. Αυτό σωρεύεται σε μια ίδια αρνητική περίοδο όσον αφορά τις πωλήσεις και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές το ενδιαφέρον στρέφεται στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Και εκεί όπου έχουμε σαν σε καταθέσει και υπόμνημα εδώ και πολύ καιρό σχετικά με κάποια μέτρα και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, όχι για να, δεν θέλω να ακουστεί ότι ζητάμε κάποια εξυπηρέτηση του κλάδου, μιλούμε για όλη την επιχειρηματικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για μέτρα που θα βοηθήσουν και μέτρα οποία κάτι από αυτά.
0: Καλά, δεν ξέρω αν είναι και κακό να ζητάτε εξυπηρέτηση εισαγωγικά του κλάδου. Δηλαδή κάθε κλάδος πρέπει να ζητάει συγκεκριμένα πράγματα από τους κυβερνώντες για να γίνει καλύτερη η οικονομία μας. Γιατί φοβάμαι ότι και η ΔΕΘ σιγά σιγά χάνει λίγο το νόημά της. Αν είναι απλά ο κάθε πρωθυπουργός να ανεβαίνει πάνω για να κάνει ανακοινώσεις σε επίπεδο επιδομάτων, κυρίως επιδοματικής πολιτικής, και όχι μια γενική στόχευση, ένας γενικός σχεδιασμός για το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα, χάνουμε τη μάχη νομίζω.
1: Έχετε δίκιο. Απλά εμείς θέτουμε θέματα για την ουσιαστικά σε αυτό το οποίο μόλις θέσατε. Θέτουμε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα στο σύνολό της. Θέματα τα οποία δεν έχουν πάντα και δημοσιονομικό κόστος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν ζητάμε στην ουσία μικρότερη γραφειοκρατία, μια αρχή η οποία ο κάθε επιχειρηματίας να μπορείς να ανεβάζει σε μια πλατφόρμα κάποια δημιουργητικά χωρίς να χρειάζεται να τα επαναποβάλει κάθε φορά. Ή όταν πέφτει το σύστημα να μην υπάρχουν λόγω τεχνικής αστοχίας ή τεχνικής βλάβης, να μην υπάρχουν κυρώσεις για τους επιχειρηματίες που δεν πρόλαβαν να ανεβάσουν τα βιολογητικά. Αυτό δεν έχει κανένα κόστος και βοηθά και την επιχειρηματικότητα. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολύ ψηλό πολύ ψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν είναι υπερβολή να ζητήσουμε περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης, ιδιαίτερα όταν, ειδικά για το εμπόριο, έχουν μπει παντού μηχανισμοί ελέγχου, τα καταστήματα είναι πάντα ανοιχτά σε έλεγχο.
0: Θεωρητικά οπότε, αυτή δεν θα ακούσουμε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για την επιχειρηματικότητα.
1: Ναι, αυτό ελπίζουμε να βελτιωθεί ναι. και η κατάσταση στην αγορά. Ναι. Γιατί σας κρύβω ότι η απογοήτευση, όχι μόνο των εμπόρων, αλλά των επιχειρηματιών, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να προσθέσω εδώ σε κάτι άλλο. Είδαμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που κάνουν λόγο για το πρώτο εξάμηνο, να σας πω, μέχρι τώρα έχουν βγει, για τον τουρισμό μιλάει για μια αύξηση γύρω στο 15% της εισερχόμενης τουριστικής δαπάνης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως δεν αποτυπώθηκε στην αγορά, τουλάχιστον δεν φάνηκε το εμπόριο.
0: Είναι σαφές και είναι σαφές. Ανήκει μια κουβέντα για την ποιότητα του τουρισμού, την ποιότητα των τουριστών. Δηλαδή, αν έρχονται εδώ και αφήνουν χρήμα ή απλά έρχονται εδώ για να δουν τις ομορφιές μας, όσο πιο φτηνά γίνεται για τους ίδιους. Νομίζω ότι πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα και το πακέτο της ΔΕΘ για να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε σε τι ικανοποιημένοι και τι ακόμα ζητάτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράχοβο.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χαράλαμπος Αράχοβος, οικονομολόγος, διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για το κλείσιμο των εκπτώσεων, αλλά και για τις προσδοκίες στην ΔΕΘ που ξεκινά το Σάββατο που μας έρχεται. Αυτή είναι ποια άλλη από τους Rolling Stones. Σαν σήμερα μπήκαν στο στούντιο του Λονδίνου για να ηχογραφήσουν τη δική τους εκδοχή στο Little Red Rooster, το blues του Will Dixon που είχε γίνει γνωστό λίγα χρόνια νωρίτερα από τον Howlin' Wolf. Η επιλογή ήταν τολμηρή το 64, την ώρα που η Beatlemania κυριαρχούσε και η βρετανική pop αναζητούσε το επόμενο μεγάλο hit, οι Rolling Stones αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν ως single ένα αργό, σχεδόν ακατέργαστο blues. Keep everything in the form, upset in every way. Προφανώς και η επιλογή και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Έγινε μεγάλη και διαχρονική επιτυχία αυτό το blues του αγαπημένου τους Dixon. Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ lifesaver στη δράση του Algonquin στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε θελοντική αιμοδοσία για να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα και ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκεται συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Μπες στο algonquinblood.org για να μάθεις περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Τα σχόλια.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηφοθέατρο Παπάγου.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ένα κορίτσι σε ένα γκί.

άνευ ορίων, άνευ όρων. Μία παλάμη σε ένα τζάμι, μία παλάμη σε ένα στή.

0: ανεφορίων, ανεφόρων.
1: Αυτός είναι ο υπέροχος Σπύρος Ακάς, τα βέλη, σε ποίηση του Ανδρέα Εμπειρίκου. Το Φεβρουάριο του 2006 κυκλοφόρησε το έργο του Γιώργου Κουρουπού, η ωραία μας άγνωστη, στο οποίο υπήρχαν μελοποιημένα ποίηματα του Οδυσσέα Ελίτη από τους προσανατολισμούς, τον Λευκό και το Σηματολόγιο. Ποίηση του Ανδρέα Εμπειρίκου από το Ενδοχώρα και του Γιώργου Σεφέρη από το Τετράδιο Γυμνασμάτων για φωνή και πιάνο, σαν σήμερα. Γεννήθηκε ο μεγάλος Ανδρέας Εμπειρίκος το 1901, έφυγε το 1985 και αυτό που ακούμε είναι ο Φρούτο 5, μουσικός που γράφει την ηλεκτρονική μουσική του στα διαμέρισμά του και διανέμει δωρεάν CD με το υλικό του, με σπάνιες και διαφορετικές εμπνεύσεις. Εδώ παίζει με τον Ανδρέα Εμπειρίκο.

Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από νωρίς τις καλημέρες της, την συνονόματη. Καλημέρα και στον Αδαμάντιο. Το είπα, Αδαμάντιο, είπα ότι υπάρχουν και τα κλιματιστικά για τη ζέση το βράδυ. Αλλά αν δεν σου πάει, αν δεν μπορείς, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν με το κλιματιστικό. Εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα. Βούλα, έχει στείλει το μήνυμα εκεί που μπαίνει ο τίτλος του mail και δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν ζηλεύει στην Ελβετία, που είναι ουδέτερη στον πόλεμο. Ούτε εγώ δεν ζηλεύω την Ελβετία, να σου πω την αλήθεια. Απλά λέω ότι δεν είμαστε Ελβετία για να τα έχουμε όλα λιμένα σε επίπεδο άμυνας και διπλωματίας, για να μην χρειάζεται να δαπανούμε σε αμυντικές δαπάνες. Απλά επειδή δεν είμαστε και Ελβετία στα ταμεία, να δούμε και τις υπόλοιπες ανάγκες μας. Ο Άλκης μου εύχεται χρόνια πολλά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Καλή σεζόν να έχεις. Ταχώνει λίγο στην τηλεόραση γιατί είναι ραδιοφωνικός. Δεν θα διαφωνήσω σε κάποια από αυτά που γράφεις, Άλκη μου. Καλημέρα και στον Νίκο που ζητάει να παρέμβουν οι αρμόδιοι, οι νατοτσολιάδες, ο Τραμπάκουλας και όποιος άλλος τέλος πάντων έχει τη δύναμη να ξαναγίνει ο αγώνας Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, γιατί δεν ήταν έτοιμοι, λέει. Το πρώτο γκολ δεν έπρεπε να μετρεί, δεν έπρεπε να μπει, δεν έπρεπε να το βάλει, γιατί ήταν αυτό γκολ. Οπότε να ξαναγίνει ο αγώνας τώρα που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βασίλη Δέτσικας είναι στο στούντιο με τις ειδήσεις, τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

8 και 6 πρώτα λεπτά εδώ στον Max FM 93.4. Καλημέρα, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 2 του μήνα, του Αγίου Μάμαντος, λέει. Γιορτάζει ο Άγιος Μάμας, ένας Κύπριος Άγιος, τον οποίον έχουν και προστάτη και κάτι, μια πόλη στην Κύπρο από ό,τι ξέρω. Για φαντάσου να πάρεις για μπρος στο σπίτι ένα Κύπριο και να σου πει ότι το παιδί που θα γεννηθεί θα το φωνάζομαι μάμα, γιατί ήταν ο μπαμπούλης μου και πρέπει να βγάλω το όνομα. Εντάξει, πρέπει να σεβόμεθα του καθενός γενικώς τα ιδότητα, τα έθιμα, τις συνήθειες και τα λοιπά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε κάθε μάμα που είναι εκεί έξω. Δύο λοιπόν ο μήνας σήμερα. Σιγά σιγά παιδιά, το Σεπτέμβρη έτσι σπρώξτε τον λίγο να μην έρθει απότομα. Από ό,τι θα έχετε δει και θα έχετε καταλάβει, κάνει 2-3 καιρούς μέσα στην ίδια μέρα. Το πρωί έχω μια συμπαστική θερμοκρασία της τάξης των 24-25 βαθμών. Το μεσημέρι πάμε στο 33-34. Εκείνη την ώρα όμως εκτοξεύεται η υγρασία, η οποία πάει στο 60%, 65%, και το 34 μοιάζει με 44%. Το απόγευμα έχουμε δροσούλα κατά τις 6-7 και κατά τις 8 παρά με τις 11 το βράδυ έρχεται μια άπνοια, μια φούγα που λένε και στα χωριά της Ηλίας, η οποία ανεβάζει τη θερμοκρασία στο 28-29-9 η ώρα το βράδυ. Άμα φύγει αυτό, πάει να πει ότι ήρθε σιγά σιγά το φθινόπωρο. Προς το παρόν έχουμε ακόμα την ουρά των καλοκαιρινών υγρασιών και το τέλος του κάθε καύσωνα. Ψύχρε μία και υπομονή. Θα έρθουν και οι μέρες που θα κλεινόμαστε τις 5.30 ώρα μέσα, να αρχίσουν τα στραπόβροντα. Θυμήθηκα τον Κωνσταδούκα στο Ζήκο που έλεγε στην ταινία της Κακόμοιρος «Και ένα στραπόβροντο». Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο να έχετε. Τεταρτούλα πήγε, τη σπρώξαμε, είπαμε σπρώχτε τον Σεπτέμβρη, κρατήστε τον λίγο άκρη, να έρχεται σιγά σιγά, διότι οι μέρες που θα μας κακοφανεί θα έρθουν, και τα νερά και τα σχολεία και τα φροντιστήρια και όλα τα καλά. Ψυχραιμία. Συνήθως λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει όταν ανοίγουν τα σχολεία. Αυτό είναι τι τραβάτε και εσείς κατακαημένοι γονείς που λέμε, διότι τότε καταλαβαίνει μια μέση ελληνική οικογένεια που έχει παιδιά ότι πράγματι τελείωσε το καλοκαίρι, όταν ο πατέρας και η μάνα είναι παϊκελατζίδες, όλη μέρα πήγαινε μπαλέτο, φέρε πιάνο, φέρε γαλλικά, φέρε αγγλικά, πήγαινε μπάσκετ, φέρε βόλεϊ, γίνεται της τρελής και της παλαβής. Λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή λοιπόν, όπως το είπα. Και βεβαίως ξεκινά τη μέρα σας με την Κάρνα, η οποία έχει πάντοτε ποιοτικά και οικονομικά σολέι τα καλύτερα κρεατικά, φρέσκα και λαχταριστά. Και ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Δαμέ που λένε και οι Κύπροι, μιας και είναι και η γιορτή του Κυπρίου Αγίου Μάμαντος σήμερα. Ένα από τα 6 Κάρνα λοιπόν είναι κοντά σας. Τώρα μπήκε, βρήκατε στα σεντούκια, στα μπαούλα και στα λοιπά τίποτα δαχτυλίδια, βραχιόλια, τη μαλφή, λίρες και άλλα τινά. Έχω τους Golden Traders που είναι αώρα ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, με 5 σημεία στην Πάτρα. Ένα απ' όλα είναι μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Έχει έμυθη πατρινή επιχείρηση, η οποία σας εξυπηρετεί, σας δίνει αυτά που είναι να πάρετε, το κατητή σας. Και βεβαίως αν έχετε λίρες και με τη μήτρα έχουσα της λίρας και του χρυσού της τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή και λοιπά. 6944-21-21-50 το τηλέφωνο. Τώρα μπει και χρειαστείτε, μου λέει η Δημητρούλα πρωί πρωί, γιατί είχε ένα θέμα με το λάστιχο του αυτοκινήτου. Πήρα ταξί, λέει, να έρθω από τα Μποζαίτικα, και πήρα αμέσως το 26-10-450.000 και με εξυπηρέτησε αμέσως και χωρίς να πει παρακαλώ ποια είναι. Αυτό έχει σημασία, η εξυπηρέτηση είναι ταχύτατη.
Καλημέρα σας λοιπόν, Taxi Express 260-450.000. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, όλο το 24ωρο, παντού, με κάθε τρόπο. Την Παρασκευή θα πούμε και θα εγκαινιάσουμε με Μίλτο Σπυρόπουλο και τη νέα σεζόν που λένε αυτοί που ξέρουν ωραίες γλώσσες, ελληνομαθείς και αγγλομαθείς. Καλημέρα και σε εσάς που είστε εκεί έξω, είναι η ώρα σας τώρα, πάρτε τα πάνω σας, ρίξτε λίγο νεράκι στο πρόσωπό σας, να στανιάρετε, πιείτε λίγο καφέ, λίγο τσάι, λίγο ό,τι πίνετε πρωί πρωί εν πάση περιπτώσει, και να δούμε τι έχει τούτη εδώ η μέρα, η οποία έχει πολλά ευτράπελα και πολλά περίεργα πράγματα. Παρακαλώ, είναι έτοιμο το πρώτο τραγούδι να πατήσουμε το Convien? Ωραία, πάμε να ξυπνήσουμε.

Γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε όσοι χρησιμοποιούν το αστικό κέντρο της πόλης, επαγγελματίες, έμποροι, ταξιτζίδες, οδηγοί αστικών λεωφορείων, πολίτες, επιστήμονες που έχουν τις επιστημονικές τους δραστηριότητες στο κέντρο, διερχόμενοι, όλος ο καλός ο κόσμος, για όλη αυτή την εργομάνεια και για όλα όσα λέμε καθημερινά να συμβαίνουν και βλέπουμε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στις 9 το μάθω κουφός, λέει μια παροιμία, την ξέρετε? Σημαίνει δηλαδή ότι πέρασαν οι μέρες και κάποια στιγμή ο Δήμος αποφάσισε να κάνει μια σύσκεψη στο Δημαρχείο χτες για το κυκλοφοριακό πρόβλημα και για τα έργα. Συμμετείχαν βεβαίως ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, οι Αντιδήμαρχοι αρμόδιοι για τα έργα, ο Αποστόλης Αγγελής και ο Παναγιώτης Μελάς, εκπρόσωποι της ΔΕΙΑΠ, του Εμπορικού Συλλόγου, του ΔΕΔΙΕ, των εταιριών που εκτελούν τα έργα για φυσικό αέριο, οπτικές ίνες κτλ. Οι περισσιακοί παράγοντες, η αστυνομική διεύθυνση και η τροχέα και όλος ο καλός ο κόσμος. Και βεβαίως, πρώτα απ' όλα η συζήτηση ξεκίνησε από τη θέση του Δήμου, η οποία θέση του Δήμου, κυρίε και κύριοι, είναι να ανατριχιάζεις πρωί πρωί, να σε πιάνει ανατριχύλα. Τα περισσότερα έργα που γίνονται στην πόλη, λέει ο Δήμος, δεν είναι του Δήμου αλλά εταιριών και φορέων. Πάλι φταίνε τα μονοπόλια και οι πολυεθνικές δηλαδή. Τόνιζε την ανάγκη ο Δήμαρχος να υπάρξει συντονισμός και προγραμματισμός αυτών που εκτελούν τα έργα για την αποφυγή μεγαλύτερης όχλησης και ταλαιπωρίας των πολιτών και την ομαλή λειτουργία της πόλης. Από ποιους το ζήτησε? Από τους παρευρισκόμενους. Και γιατί η σύσκεψη έγινε στο Δημαρχείο και δεν πηγαίναν οι παρευρισκόμενοι μόνοι τους να συμφωνήσουν πώς θα το κάνουν, αφού είναι δικά τους τα έργα και δεν έχει καμία ευθύνη και καμία σχέση ο Δήμος? Μάλιστα ο Δήμαρχος, λέει, ζήτησε από τους εκπροσώπους των εργοταξίων, οι πολυεθνικές και τα μονοπόλια δηλαδή, καταραμένοι αυτοί του καπιταλισμού, να τοποθετούν ευκρινείς πινακίδες, λέει, ώστε να γνωρίζουν όλοι τι έργα εκτελούνται και από ποιον. Δηλαδή η θέση του Δήμου, του Δημάρχου και της πλειοψηφίας της τρίτης κοινωνίας της πόλης για όλο αυτό το χάος που δημιουργείται είναι: δεν ξέρουμε, δεν ακούσαμε, δεν ευθυνόμαστε για τίποτα. Δηλαδή είναι να τραβάς τα μαλλιά σου και να ανατριχιάζεις. Θεωρούνε αυτόν επισκέπτη επιβλέποντα. Όλοι οι άλλοι φταίμε για όλα αυτά. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν πέρναγε ένας παπάς με ένα θυμιατό να τους αγιάσει? Να συνέρθουν οι άνθρωποι αυτοί όλοι. Θα μου πεις τώρα, στη θρησκεία το ρίξαμε, δεν υπάρχει άλλη λύση, ή να τους ξεματιάσεις ή να τους αγιάσεις. Να πάρει μπρος το μυαλό, το κεφάλι. Τέτοια υποκρισία δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ζητήθηκε, λέει, να υπάρξει συνεργασία και συντονισμό. Από ποιον ζητήθηκε ρε παιδιά? Τη συνεργασία και το συντονισμό δεν οφείλει να την κάνει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή? Η τοπική ηγεσία της πόλης ποια είναι? Ή δεν ξέρω, δεν απαντώ? Θα υπάρξει, λέει, συντονισμός όσων εκδίδουν άδειες. Μα τις άδειες ο Δήμος δεν τις υπογράφει, δεν τις εκδίδει, δεν τις δίνει όλες μαζί στους εργολάβους? Δεν δίνει έργα και καλά κάνει, αυτή είναι η διαδικασία. Θα πρέπει να επιτηρούν οι ίδιοι, λέει, ώστε να αποφεύγουν τα προβλήματα που προκαλούνται από τις διαδοχικές εργασίες. Νομίζω πως πρέπει να άφηγαν κατά υποχρεωμένοι οι άνθρωποι από τη σύσκεψη αυτή για την πολύ ρηξικέλευθη και βαθιά τομής πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος. Ρε τι να πω πρωί-πρωί ρε παιδιά, τι να πω. Κοιμόμαστε στις δάφνες των προγόνων μας σε αυτή την πόλη και μετά λέμε τι μας φταίει. Ακούσατε, ακούσατε. Ο διαχειριστής της κοινωνικής, της καθημερινής ζωής της πόλης, της οικονομικής θεωρητικά, της λειτουργίας ενός ολόκληρου αστικού κέντρου, λέει, δεν ξέρω, δεν έχω καμία ευθύνη εγώ. Εσείς κανονίστε τα μεταξύ σας να μην ταλαιπωρείτε το λαό. Εσείς τα μονοπόλια και οι πολυεθνικές. Τι να πω, αηδιονύση μου, να πάω να ανάψω ανακαιρία, έτσι μπας και δώσει φώτιση ο Άγιος
να συνέρθουμε σε αυτή την πόλη, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και τι θέλουμε. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Όπου και αν το πεις αυτό σε άλλη πόλη της Ελλάδας, θα γελάνε και θα κουνάνε το κεφάλι τους λέγοντας προς 200.000 πατρινούς, είσαστε άξιοι της τύχης σας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πει κανείς. Και την ώρα που γινόταν η σύσκεψη αυτή στο Δημαρχείο, που δεν χρειαζόταν καν να γίνει στο Δημαρχείο, αφού δεν έχει καμία ευθύνη ο Δήμος για τίποτα, οι οδηγοί στη Γερμανού αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο και τη διαχείριση της πόλης μόνοι τους στα χέρια τους. Έβγαλαν τις ταμπέλες, άνοιξαν την Γερμανού που ήταν ένα μήνα παρατημένη και κλεισμένη εκεί. Κανείς δεν ξέρει ποιος την έκλεισε, κανείς δεν έχει ευθύνη να πάει να σηκώσει ένα παλιοσίδερο να το βάλει στην άκρη και μια ταμπέλα. Κανείς. Μένουν σε άλλη πόλη αυτοί όλοι από το μεσημέρι και έπειτα. Κοιμούνται αλλού. Σε άλλη πόλη, στο Τρίκορφο, απέναντι στα βουνά της Φωκίδας, στη Φθιώτιδα, και έρχονται το πρωί εδώ, κάνουν τους υπεύθυνους και το μεσημέρι μένουν αλλού. Φεύγουν, δεν είναι εδώ. Ντόπιοι λες και δεν ζουν στην Πάτρα. Και την ώρα λοιπόν που γινόταν η σύσκεψη όλων αυτών υπό την πρωτοβουλία του Δήμου, επήγαν οι πολίτες και παρέστησαν εκεί στην Γερμανού και το Δήμο και την Τροχέα και τη ΔΕΙΑΠ και την ΔΕΔΙΕ και ό,τι αρχίζει από Δέλτα. Έβγαλαν τις πινακίδες, άνοιξαν τη Γερμανού και κάνουν δουλειά τους οι άνθρωποι. Πλύνθηκε κέραμη, ατάκτος ερημένη. Λοιπόν, τα ακούσα για Αντρέα μου. Την ακούσεις κι εσύ. Ο μοναδικός Άγιος στην ιστορία της χριστιανοσύνης που σταυρώθηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Φανταστείτε τι κατάρα κουβαλάμε τόσες χιλιάδες χρόνια. Όλοι οι Άγιοι που σταυρώθηκαν σε όλα τα άλλα μέρη της χώρας σταυρώθηκαν έτσι με την οχλοβοή και την απόφαση του όχλου. Εδώ στην Πάτρα τον Άγιο τον έχουμε σταυρώσει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα προπατορικό αμάρτημα εκτός όλων των άλλων που μας καταδιώκει. Να προσθέσω και αυτό. Λοιπόν, άντε ξυπνήστε, οπλιστείτε με χαμόγελο, ψυχραιμία και υπομονή και τραβάμε κατά την Αγίου Ανδρέου, κατά την όποιος δρόμος πάει βρε αδερφέ, ό,τι κυκλοφορεί. Πάμε, καλά να είμαστε, 8 και 22 πρώτα λεπτά, ό,τι κυκλοφορεί.

Πάμε να το αλλάξουμε το τραγούδι. Αυτό είναι για αργότερα, παρακαλώ. Να μην μπλέκουμε τα τραγούδια, αγαπητοί ηχολήπτε. 8 και 29 και 20, όχι, και 23 και 23. Α, ωραία, όχι και 29. Max FM 93.4, ψυχραιμία, υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία. Ξυπνήστε, αδέρφια, χαμογελάστε. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Πάμε.

Από το 2018 είχε λήξει το δίπλωμα του 90χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγούσε στην Αττική Οδό ανάποδα την προχτές το πρωί στο ύψος του Κοροπίου. Είναι το τέταρτο τέτοιο επεισόδιο τροχαίας παράβασης που γίνεται στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. 4 οδηγοί έχουν κάνει το ίδιο πράγμα, έχουν πει αντίθετα σε μεγάλους κλειστούς αυτοκινητόδρομους. Και από εκεί και πέρα ο νόμος είναι κολοκύθια τούμπανα. Σχηματίστηκε δικογραφία, λέει, το τμήμα τροχέας. Του βάλανε πρόστιμο 440 γιατί είχε λήξει το δίπλωμα. Όχι γιατί ήταν 90 χρονών και οδηγούσε. Μαθαίνω λοιπόν ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει εισηγηθεί στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα. Υπάρχει και τέτοιος, αν το ξέρετε. Ο Τζιτζίρας, ο Μίτζιρας, ο Τζιτζιμιτζι Κότσιρας που λέγαμε παλιά, καμία σχέση. Λοιπόν, αυτός ο νέος, ο φοιτητής του Γιώργου Γεραπετρίτη που είναι υπουργός από την ημέρα που εξελέγει βουλευτής από το 19, λοιπόν, να ισχύσει στην Ελλάδα ό,τι αρχίζει και ισχύει σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιου οδηγού το δίπλωμα λήγει στα 80, δεν θα ανανεώνεται. Η τροπολογία αυτή που θα αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έρχεται το χειμώνα, μόλις περάσουν τα Χριστούγεννα και οι γιορτές, μόλις μπει το πακέτο αυτό της death ή δεν death, όποιος θα το καρποθεί και κάποιοι που θα τον γκρινιάξουν. Έτσι λοιπόν δεν γίνεται, λέει η αστυνομία και η τροχέα, έχουν εισηγηθεί πλέον κάτι συγκεκριμένο στο Υπουργείο Μεταφορών. Δυστυχώς ηλικιωμένοι άνθρωποι άνω των 80 ετών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εξέλιξη της κυκλοφορίας με τις ταμπέλες του σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και τα ψηφιακά μέσα συγκοινωνίας. Και η λύση είναι όσον το δίπλωμα λήγει στα 80 να μην ανανεώνει.

0: ανανεώνεται από το στόμα τους και στου Θεού ταυτή. Μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα. Θυμάστε τι είχε γίνει με εκείνη την ιστορία της πυρκαγιάς στην βιομηχανία Βιολάντα, τα μπισκότα της οποίας μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτά που είναι με βρώμη και με διάφορα διαιτητικά μέσα, και είχε προφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο κακούργος, φωνάζανε, ο τεχνικός ασφαλείας και τα λοιπά. Αποφυλακίστηκαν χτες το πρωί ο ιδιοκτήτης πρώτα και έρχονται και οι υπόλοιποι μέχρι την τακτική δικάσιμο που θα γίνει στις 26 του Γενάρη. Έτσι, για να θυμόμαστε και μερικά πράγματα και να καταλαβαίνουμε ότι η χώρα αυτή είναι του θαύματος που κρατάει τρεις μέρες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κράτησε τρεις μήνες. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει την απόφαση της δικαιοσύνης, απλά αναφέρω την είδηση για να κρίνει ο καθένας από μόνος του. Και το λέω αυτό με αφορμή αυτά από τα τρελά που ακούω καθημερινά στα αθηναϊκά κανάλια από συναδέλφους οι οποίοι λένε: ορίστε, κυκλοφορούσε ελεύθερος, τον είχαν αφήσει, είχε κάνει εκείνο, είχε φυλακιστεί, αποφυλακίστηκε με εγγύηση, με βούλευμα, με τόνα, με τ' άλλο, με εκείνο και το κράτος. Για σταθείτε ρε παιδιά, τρελαθούμε τελείως. Δεν είναι Έλληνες οι δικαστές που δικάζουν τέτοιες αποφάσεις. Δεν είναι μέρος του κοινωνικού περίγυρου της χώρας οι δικηγόροι που υπερασπίζονται τους κακούργους και λένε τον κατάφερα και τον έβγαλα έξω. Εις γνώση του ότι είναι κακούργος και έπρεπε να είναι μέσα. Η δουλειά τους είναι αυτή. Δεν είναι Έλληνες πολίτες αυτοί. Καλά κάνουν. Δεν είναι η αστυνομία που γράφει και σχηματίζει τις δικογραφίες Έλληνες πολίτες που έχουν σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο. Δεν παρακολουθούν τι γίνεται. Όχι. Η κάθε υπηρεσία είναι διαφορετική χώρα. Πιάνεται ένας κακούργος, του τραβάει ο αστυνομικός όλα αυτά για τα οποία τον στέλνει στον εισαγγελέα. Με το που φύγει ο κακούργος από την αστυνομία, δεν ξανασχολείται η αστυνομία τι έγινε αυτός ο άνθρωπος ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Και άμα τον πιάσουν να έχει κάνει ένα χειρότερο γεγονός, ακούς και λένε μερικοί, ναι, τον είχαμε πιάσει πριν 30 χρόνια, αλλά η δικαιοσύνη, αμέσως η αστυνομία, καρφώνει τη δικαιοσύνη. Βγαίνει μετά η δικαιοσύνη και καρφώνει την αστυνομία και τους δικηγόρους που τον υπερασπίστηκαν. Και κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι μετά από 3 χρόνια που έχει κάνει το χειρότερο έγκλημα αυτός, ότι δεν ξέρουμε και δεν ακούσουμε. Δεν ακούσαμε ποτέ τίποτα και κατηγορούμε τους υπόλοιπους θεσμούς της λειτουργίας αυτής της χώρας ότι φταίνε που τον αφήσαν τον κακούργο έξω. Χθες το βράδυ έβλεπα δελτίο ειδήσεων και κάποια στιγμή κάνοντας ζάπινγκ βρέθηκα στο Μέγκα. Από εδώ το είχε, εκεί το είχε η κυρία Ράνια Τζίμα νομίζω ήτανε, ναι, να πει ότι για την φρικτή αυτή υπόθεση της Κυψέλης με τον Ελληνογερμανό αυτό Νταβατζή διακινητή ναρκωτικών και οτιδήποτε άλλο είναι που το είχαν πιάσει και το έφυγαν ελεύθερο, ευθύνεται η κυβέρνηση, μη σας πω και ο Μητσοτάκης προσωπικά. Δεν πρόκειται, δεν είναι θέμα Μητσοτάκη, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα, κυρίες και κύριοι. Όταν η λογική έχει δηλητηριαστεί από τη σκοπιμότητα και από την κατευθυνόμενη σκέψη, μην περιμένουμε να αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, και επειδή δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα αλλάξουμε τον κόσμο, καλύτερα να αλλάξουμε την τσέπη μας. Διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η ώρα είναι 8:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Για να δούμε λίγο τα πολιτικά που αρχίζουν να εξάπτονται από σήμερα. Ο Αλέξης θα πάει, λέει, στη ΔΕΘ. Δεν είναι κόμμα του κοινοβουλίου, άρα δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την εθιμοτυπική σειρά, ότι πάει πρώτα ο Πρωθυπουργός και μετά οι υπόλοιποι. Έτσι είπε ένας συνεργάτης του κτές. Ως δικαιολογία είναι αποδεκτή, σωστή είναι αυτή, αλλά το εθιμικό μέρος της πολιτικής καμιά φορά τηρείται σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω τι ήθελε να προλάβει σήμερα ο Αλέξης και δεν ξέρω αν νομίζει ότι κρέμεται όλος ο κόσμος από τα χείλη του. Ξεκινάει λοιπόν με Αλέξη η πολιτική συζήτηση σήμερα, σε ό,τι αφορά τους εντυπωσιασμούς που έχουμε να ζήσουμε από όλα τα κόμματα μη διεξερουμένης και της κυβέρνησης αυτές τις μέρες, με τη ΔΕΘ, ΞΕΔΕΘ και τα λοιπά. Σήμερα θα πάει ο Αλέξης εκεί για να ξεπλύνει την ντροπή εκείνου του σχεδίου 2014 Θεσσαλονίκη, το οποίο έγινε κουρελόχαρτον, όπως θυμάστε. Λοιπόν, τον άκουσα προχτές και έλεγε το εξής απίθανο. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, λέει, αυτής της χώρας είναι ότι αυξήθηκαν πολύ οι ολιγάρχες. Τι είπες ρε μεγάλε, τεράστια, τι είπες ρε. Πω πω πω, μιλάμε για βαθιά σκέψη δηλαδή. Άκου, λέει, αυξήθηκαν οι ολιγάρχες. Λοιπόν, Αλέξη, επειδή εγώ σε συμπαθώ και το έχω πει δημοσίως και το επαναλαμβάνω, έχω να σου πω το εξής. Κράτα αυτό που είπες και όταν και όποτε ξαναγίνεις πρωθυπουργός, κόψε τα πόδια του Μαρινάκη που είναι ολιγάρχης και δεν μπορεί να έχει και τον Ολυμπιακό και τον Μέγκα και τον Μέγκα ραδιόφωνο και όλα τα άλλα, τα πόδια του Αλαφούζου, της οικογένειας Βαρδινογιάννη που έχει τον Αλφα και τα καράβια και τα πλοία και τα πετρέλαια. Αυτοί οι ολιγάρχες όλοι, έχεις δίκιο ρε Άλεξη. Γιατί την προηγούμενη φορά που έβαλες τον Νίκο τον Παπά και τους έκλεινε σε κάτι γκαρσονιέρες και κοιμώσατε σε κάτι ράτζα, με άλλους ολιγάρχες προσπαθούσες να τους αντικαταστήσεις, Αλέξη μου. Μην το ξεχνάμε, βλέπε το όνομα Καλογρίτσας που θα έπαιρνε κανάλι, λέει, με κάτι βοσκοτόπια που είχε στην Ιθάκη. Ρε Αλέξη, και εσύ ρε φίλε, βασίζεσαι στο ότι ο Έλληνας έχει μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνάει εύκολα. Και εσύ. Μ' αρέσει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Πάω παρακάτω. Εκείνος ο Ντελικανής, ο Ανδρουλάκης, αύριο έχει στήσει επάει στην Κρήτη ένα σκηνικό που δεν το φαντάζεστε. Σας έχω νέα από Πασόκ. Αύριο 3 του Σεπτέμβρη ο Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Κρήτη και θα παρουσιάσει για τη γιορτή του Πασόκ. Θα πάνε, λέει, με πλοία, έχουν κλείσει κόσμο να κουβαλήσει στην Κρήτη. Θέλει να θυμίσει ότι η Κρήτη ήταν, τι ήταν πρόεδρε, το πράσινο νησί. Ναι, μαύρε πρόεδρε και εσύ. Λοιπόν, και ποιο θα είναι το κλου της βραδιάς? Ότι ανάμεσα στα δημόσια πρόσωπα που θα εμφανιστούν εκεί αύριο στο Ηράκλειο, μέσω Πασόκ, θα είναι και ο νεαρός Ανδρέας Γεωργίου Παπανδρέου, ψυχολόγος, μελισσοκόμος και τα λοιπά, ο οποίος ζει στο Ηράκλειο της Κρήτης, είναι παντρεμένος με αθλήτρια του βόλεϊ και ο οποίος θα κατέβει στις εκλογές με το Πασόκ στον ομό Ηρακλείου. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος που ο εγγονός μου θα συνεχίσει το όνομα των Παπανδρέου. Βέβαια, πρόεδρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι η μεγάλη ανατροπή της νέας μεταπολίτευσης που έχει γίνει, που βγήκαν καινούργια πρόσωπα και που πάει ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία. Σωστό, σωστό, μπράβο, μπράβο. Ωραία, μπροστά πάμε. Όλοι αυτοί λοιπόν, ο Αλέξης σήμερα, ο Ανδρουλάκης αύριο πάει στην Κρήτη που θα βαρούν οι σύντεκνοι, θα γίνεται, θα σε ξανάβρω τσιμπαξέδες, της τρελής θα γίνεται. Όλοι αυτοί στείλουν ένα σκηνικό λοιπόν για να προλάβουν ό,τι έχει να πει ο Τσιριάκο Ντεμιτσοτάκη το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Βελίδιο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Και κλείνω με κάτι ωραίο, χαριτωμένο. Εχτες η γνωστή αυτή περιφερωμένη βουλευτής Θοδώρα Τζάκρη, την οποία είχε ανακαλύψει ο Γιώργος Παπανδρέου και την είχε και υφυπουργό στην κυβέρνηση του, you remember George, the ex-prime minister of Greece, στην κυβέρνησή του, και η οποία πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον Κασελάκη, έφυγε από τον Κασελάκη και τώρα θέλει να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ. Τι είπε η τεράστια χτες με το γνωστό συρριφτικό σίγμα? Φαντάσου να βάζεις η Τζάκη να πεις στροβροσυμπιευτής. Πω, πω χαμός. Εσύ άμα τη συναντήσω πουθενά θα της πω κάντε μου τη χάρη, μπορείτε να πείτε τη λέξη στροβροσυμπιευτής. Η κυρία Τζάκρη λοιπόν χτες είπε ότι τα θλιβερά μνημόνια, τέτοια είναι η πολιτική αυτή του Μητσοτάκη 7 χρόνια, και δυστυχώς λέει πέθανε ο Σόιμπλε αλλά ζει ο Μητσοτάκης. Και θεά η Τζάκρη κανονίζει πότε θα πεθάνει ο καθένας. Τι ξεστόμησε η τεράστια να ουρλιάζει χτες σε ένα κανάλι, αν την είδατε. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει πάθει αυτή? Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει με ευθύνη του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, να αγοραστούν σε κανένα ντουλάπι του Κοινοβουλίου κάνα δεκαριά ζουρλομανδίες, να τους έχουμε για ώρα ανάγκης, γιατί θα χρειαστούν, γιατί από ό,τι φαίνεται γυαλίζει πολλών το μάτι τελευταία. Η Τζάκρη λοιπόν έχει πάθει το εξής, κάνει πάρα πολλές βαφές στο μαλλί και έχει πάει μέσα το ξυζενέ, το σαντρέ της Βέλα όλο και έχει αγγίξει τα αγγεία και βεβαίως τη φαιά ουσία του εγκεφάλου. Έχει πρόβλημα η γυναίκα. Ναι, σοβαρό. Αν τη μαζέψεις ρε Νίκο Ανδρουλάκη αυτή πίσω στο ΠΑΣΟΚ, την πέτυχες. Έμαθα ότι ο Dear George, the ex-prime minister, είπε στον πρόεδρο Ανδρουλάκη, σε παρακαλώ πρέπει να πάρουμε go back πίσω την Θοδώρα, Ντόρα Τζάκρη. Ο Ανδρουλάκης πάει τα στυλωμένα και λέει ότι είναι κουζουλή. Κουζουλή και δεν την θέλει μάτα πίσω. Αλλά θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Κρατήστε το όνομα Δώρα Τζάκρη, γιατί είναι το νέο σούργελο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με το οποίο θα γελάσουμε πολύ τον επόμενο καιρό. Παραδόξως η ζωή είναι ήρεμη. Εχθές είδε την βούλτεψη να προεδρεύει σε μια συνεδρίαση της Βουλής, γιατί έλειπε ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος και ήταν αυτή η σειρά της να προεδρεύσει και της έλεγε τι είστε εσείς και τα λοιπά. Έγινε, η ζωή δεν πάει στις επιτροπές για να συμμετάσχει, πάει να κάνει μπάχαλο, να γελάσει το σύμπαν. Άρε μαύρο κοινοβούλιο, μια Βουλή στην οποία εθίτεψαν προσωπικότητες και ρήτορες και τέλος πάντων εκεί που κρεμάγανε τα άρματα, λέει η αρματολή, κρεμάνε γύφτη, τα νταούλια. Συγγνώμη για το γύφτη, διότι ζούμε και σε μια προοδευτική πόλη. Μην μας πει κανείς ότι λέμε τους Ρώμα γύφτους. Κάρνα, παρακαλώ, 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά έχω. Έχω, πάρε. Να πάρετε ωραίο μοσχαράκι, ποντίκι, να κάνετε ωραίο φιλετάκι και να το κάνετε πουαβρέ. Πουαβρέ λέγεται με ωραία πιπεράκια, έτσι, πολλά πιπέρια τριμμένα και ωραία κρέμα του γαλάτου, με ωραία, γίνεται ωραία σαλτσούλα, έτσι, να εντυπωσιάσετε ρε παιδί μου ότι είστε και γκουρμέδες και δεν ξέρετε μόνο από φασολάκια με κολοκυθάκια. Ένα από τα 6 κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Τώρα σε ό,τι αφορά τους golden traders, αγοράει ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών με 5 καταστήματα. Το ένα από όλα είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Και εκεί θα πάτε όλα τα ξαφικά, τα τζοβαϊρικά και τα υπόλοιπα που έχετε για να πάρετε το κάτι τι σας απαντούν στο 6944-21-2150. Όσο για το ταξί Express 260-450.000, σας περιμένει με εκπλήξεις. Θα τα πούμε αυτά την Παρασκευή ποια είναι τα καινούργια. Και βεβαίως μέρα νύχτα παντού, με κάθε τρόπο σας μεταφέρει παντού και εξελίσσεται το Taxi Express και ψηφιακά και με τον Mr. Bookie και όλα τα υποδέλυπα. Νομίζω πως είναι ώρα να σκεφτείτε πολύ σοβαρά τι θα κάνετε με τις γλυκοτεχνίες σήμερα, που έχουν βγει ωραία σιροπιαστά, που έχουν βγει φρέσκα και λαχταριστά γλυκά, να πάτε χρόνια πολλά να πείτε σε κανένα μάμα που γιορτάζει σήμερα, και να βάλετε και στο μυαλουδάκι σας ότι αυτά τα απογεύματα όπως το σημερινό που θα έχει λίγο ζέστη και υγρασία, είναι ότι πεις οι βεράντες και τα ράτσες του Γλαύκου, όπου εκεί η ελληνική κουζίνα είναι πάντοτε στην αποθέωσή της μαζί με το ωραίο περιβάλλον και τα λουλούδια του φίλου μου του Βασίλη. Λοιπόν, μαέστρο, για δω και ένα τραγούδι ακόμα to the public of popular public republic of Patras.

δύο πληροφοριούλες έχω να σας δώσω σε ό,τι αφορά αυτό το περίφημο καλάθι του Κυριάκου που θα το πει στο Βελίδιο Ίδρυμα εκεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το απόγευμα πραγματικά. Και είναι στάνταρ, θα πέσω μέσα να με θυμηθείτε. Του την πέσανε τον Κυριάκο όλοι ότι έχουμε αφήσει πρόεδρε τους δημοσίους υπαλλήλους που υπέστησαν μεγαλύτερες περικοπές στα χρόνια των μνημονίων. Ναι, να θυμίσω ότι στην κυβέρνηση Σαμαρά επί μνημονίων ο Κυριάκος ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης που εφήβρε των νόμων περί κινητικότητας και έγινε μπάχαλο σε όλο το δημόσιο. Έτσι, Κυριάκο, να λέμε, του στραβού το δίκιο. Και έτσι λοιπόν θα τους λέει να εξετάσετε κατά πόσο θα υπάρχει δυνατότητα πράγματι να εξαγγελθεί ένας οδικός χάρτης με δόσεις ώστε να συμπληρωθεί ο 13ος μισθός. Στην ουσία προσπαθούν να ξεγελάσουν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αποφανθεί ότι δεν μπορεί να δοθεί 13ος ή 14ος μισθός. Και ενώ παρακολουθούν απ' έξω όλοι, κάποια στιγμή η αποπληρωμή του χρέους των 13 δις, οι έγκυροι, αυτό στην ουσία έχει σκοπό που δεν το λέμε, να απεγκλωβιστούμε από κάθε μορφής εναπομείνασα επιτήρηση. Το επιχείρημα του Μητσοτάκη είναι το είπαμε, το κάναμε. Και είχα δει στην Ιταλία μια φορά όταν βρέθηκα και ήταν και περίοδος εκλογών, έλεγε μια πινακίδα στο λόγο «Λαβοριά μου e facciamo tutto», δηλαδή δουλεύουμε και τα καταφέρνουμε. Το επιχείρημα λοιπόν αυτό θα υλοποιηθεί με έναν οδικό χάρτη δόσεων. Τώρα το έχουν πάρει χαμπάρι μερικοί και λένε «Άρα φίλε μας χοροϊδεύεις, ή θα μας το δώσεις το 13ο μισθό ή θα μας το δίνεις λίγο-λίγο, με να το δώσεις το έχουμε φάει». Εντάξει, τα χέρια ψηλά. Πάω να σας πω κάτι άλλο όμως. Ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει επίσης ότι από την 1η Απριλίου του 2027 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα πάει στα 1000 ευρώ. Και είχε βάλει στόχο να φτάσει τα 950 το 2027, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι το ξεπέρασε και ότι θα το ανακοινώσει αυτό. Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά 500.000 εργαζόμενους και λειτουργεί ως δόμινο για επιδόματα τα οποία θα επηρεάσουν πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες από την 1η του 2027. Μαθαίνω επίσης ότι όσοι θέλουν να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη και ψάχνουν τελευταία στιγμή να βρουν δωμάτιο σε ξενοδοχείο, non diriniente mia, δεν υπάρχει τίποτα. Βουλευτής έκλεισε χτες από περιοχή νησιωτικής της νησιωτικής χώρας, έκλεισε χτες για να πάει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο που θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός και την Κυριακή στην Κατερίνη ξενοδοχείο. Και γίνεται πραγματικά χαμός. Θα υπάρξει απόβαση 45 στελεχών, υπουργών, βουλευτών, ενωρητών, επιτρόπων κτλ. Και βεβαίως θα πρέπει να εξηγήσει ο Κυριάκος πώς θα βρεθούν τα λεφτά για τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν για μια χώρα όπως η Ελλάδα που αποπληρώνει νωρίτερα το χρέος της. Έχουν αρχίσει οι ολιγάρχες που λέει και ο Αλέξη, έχει απόλυτο δίκιο, από τώρα και τσαλακώνουν την εικόνα έκαστος του εταίρου. Αν άκουγες ας πούμε Μέγκα, χθες το βράδυ το κεντρικό στοιχείο του Δελτίου Ειδήσεων του Μέγκα ήταν απάτη αυτά τα 1700 προϊόντα, τα έχουν ακριβήνει νωρίτερα τον Αύγουστο για να τα ρίξουν λίγο τώρα και να φαίνεται ότι φθηνήνανε. Δεν νομίζω ότι έχει και πολύ άδικο σε μερικά το Μέγκα με αυτό το ρεπορτάζ. Αν ακούγες τα άλλα που στηρίζουν λίγο Κυριάκο, κάποια άλλα έλεγαν πόσο έξω είχε πέσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Τσίπρα, αλλά το ενδιαφέρον για εσείς, για όσους παρακολουθεί, για όποιον παρακολουθεί την πολιτική, ξεκινάει όπως είπα από σήμερα. Σήμερα Αλέξης, αύριο ο Νταλικανής, ο Νίκος,
ο Νικόλας τη Τσιραντρουλάκιανας το κοπέλι και το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Δεν σας φαίνεται ότι έχουμε βγει στη λαϊκή οι Έλληνες πολίτες, 11,5 εκατομμύρια Έλληνες, και έχουν στήσει πάγκους ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, για να πω όλες τις δυνατές σειρές, και έχουν από ένα πάγκο μπροστά και περνάει ο Έλληνας πολίτης και λέει πάρε, φρέσκα. Λες και έχουμε βγει στη λαϊκή είναι. Έχουν βάλει από ένα πάγκο ο καθένας και δίνουνε, πάρτε. Άρε μαύρη και άραχνη Ελλάδα. Καλά είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαντής, Θεός χωρέσει την ψυχή του. Η Ελλάδα αναπάγω το φρονοχωμείο. Δώσ' του. Πάμε παρακαλώ να ξυπνήσουμε. Χωράει. Χωράει. Μπράβο. Ωραία. Δώσ' του.

0: Να θυμηθούμε και κάνα από αυτά τα παλιά ωραία τραγούδια της Λίτσης. Ωραία η Λίτσα Διαμάντη τότε που έλεγε αυτά που την κατηγόρησαν ότι ονομάστηκαν βλαχοντίσκο, αλλά ήταν ωραία τραγούδια. Τα έπαιζε και ο Στέλιος Αποστολόπουλος, ο φίλος μου, ο Στέλιος που ως γνωστόν έχει το γνωστόν. Ζηθεστιατόριον την ψησταριά στη Μεζόνος απέναντι από τη βιβλιοθήκη, από τους καλύτερους DJ της Πάτρας ο Στέλιος έπαιζε. Στα πάρτι τότε, στη δεκαετία του 80 και του 90, ο πρώτος που βάζε ελληνικά αργά τέτοια της Λίτσας και τα λοιπά και τα λοιπά. Καιρός, αρκετά σύννεφα σήμερα, δεν θα μας απειλήσουν. Αντιθέτως θα έχουμε όμως μια υγρασία από το μεσημέρι και έπειτα δεόντως ενοχλητική και θα φτάσουμε το μεσημέρι στους 36-37. Αύριο με αρχή απόψε το βράδυ, αρχής γερωμένης από το βράδυ, θα έχουμε συννεφίτσες και κάποια στιγμή πιθανώς να περάσει και μια μπόρα αύριο το απόγευμα, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά μια μερής αντιτίθεται, θα δούμε. Πάντως σας το επαναλαμβάνω, μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη θα έχουμε σχετικός καλοκαίρι. Πάντως αν έχετε έτσι μπει λίγο σε mood φθινοπορεινό, θέλω να σας πω ότι 8 και κάτι σκοτεινιάζει πλέον, δεν έχει, είναι το 9 παρατέταρτο, πέθανε, τελείωσε. Και η ώρα αλλάζει 25 Οκτωβρίου, έχουμε καιρό ακόμα, μη βιάζεστε, μην άγχεστε. Θα πάμε λοιπόν στους 36-37 σήμερα. Πάω να σας θυμίσω ότι ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ότι ποιοτικά και οικονομικά εκεί είναι το καλύτερο κρέας για να κάνετε το μαγειριό της σημερινής ημέρας και της αυριανής και όποιας άλλης μέρας θέλετε, χωρίς να πανικοβάλλεστε όταν υπάρχει Κάρνα για την τιμή του κρέατος. Ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Το ταξί Express 2-10-450.000, μέρα νύχτα παντού με πολλούς τρόπους σας εξυπηρετεί με ασφάλεια και άνεση και με εξέλιξη στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Και οι Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6944-21-2150 και με εχεμήθεια παίρνουν τα χρυσαφικούλια σας, τις λίρες, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τα μπριάντια, τα τζοβαϊρικά και ό,τι άλλο έχετε, και να σας δώσουν το κατητή σας, αυτό που θέλετε να πάρετε, κυρίως δε αν έχετε λίρες, με τιμή της τραπέζης της Ελλάδος. Βεριαλό. Λοιπόν, καλημέρες άπειρες σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Στο αστικό κτέλ της πόλης μας, στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων και βεβαίως και όλων των υπολείπων επαγγελματικών οχημάτων, ταξί, φορτηγά που μπαίνουν στη φορτοεκφόρτωση, στο μεροκάματο της Λαϊκής Δημοκρατίας, των πατρών, στους δρόμους του αγώνα, και βεβαίως σε όλο τον καλό τον κόσμο που μας ακούει στο σπίτι του αυτή την ώρα. Καλημέρα στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίας, στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου στο Γλάφο και σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Αύριο περιμένουμε εδώ μια guest star, μια εμφάνιση στην εκπομπή μας και θα μιλήσουμε για πολλά και για διάφορα θεματάκια. Και ο Νίκος Καραγεωργόπουλος και ο Αναστάσης Σουγλέρης που είναι εδώ, the men in charge, τα παιδιά που έχουν τον ήχο πρωί πρωί, υποδέχονται σε λίγο το Γιάννη Γεωργόπουλο, μετά τον Αλέξανδρο Κογκόλη και μετά τη Δήμητρα Μπαλαφούτη και τούτη. Και εμείς πρώτα Θεός και η Παναγία θα τα πούμε αύριο το πρωί, 3 το Σεπτέμβριο αύριο. Ναι πρόεδρε, δεν το ξεχνάω με τίποτα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγγένεια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

ο πλανήτης της τρέλας. Ολοταγός για μετοπική Γερμανία-Ρωσία για τα ντρόνς πάνω από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Την ίδια ώρα φλέγεται η Μέση Ανατολή. Το Ιράκ χτύπησε αμερικανικούς στόχους σε Ιράκ, Μπαχρέιν, Ιορδανία. Σκληρά χτυπήματα και απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στα τεκτενόμενα εν Ελλάδη απολογούνται σήμερα 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του για τη δολοφονία του βρέφους 10 μηνών με 10 μαχαιριές και τη σεξουαλική εκμετάλλευση μιας 15χρονης και 2 ανήλικων αγοριών. Απίστευτος ισχυρισμός από τον 43χρονο για τις μαχαιριές στο βρέφος. Έγιναν όταν προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο που τον είχα καταψύξει. Στα τεκτενόμενα στο στίβο της πολιτικής, στο τραπέζι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τετραψήφιος κατώτατος μισθός. Σενάρια για 1.000 ευρώ αντί για 920 που είναι σήμερα, ανακοίνωση από Κυριάκο Μητσοτάκη. Με την κυβέρνηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να εξετάζει μοντέλο συνταξιούχων και στο δημόσιο. Τούτε στην δημόσια υπάλληλοι άτυποι θα παίρνουν 13ο μισθό με έκτακτη επιχορήγηση. Στα τεκτενόμενα στο στάβλο της Γαλάζιας Πολυκατοικίας την ίδια ώρα. Σαμαράς κατά κυβέρνησης για το ακαθόριστο φύλλο σε φυλάδιο του ΕΟΠΗ ως προς το αρσενικό και το θηλυκό. Το μόνο ακαθόριστο είναι η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Απόβαση Πασόκ στην Κρήτη από τα λεωφορεία της Νίκης του Σιμίτη στο κομβόγιο ταχύ με σημαίες του Πασόκ του Ανδρουλάκη. Αποκαλυπτήρια σήμερα στη Θεσσαλονίκη για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται κοστολογημένα 9,37 δις στην τελευταία τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους. Στο μαγικό κόσμο της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Επιχείρηση συντονισμός, σύσκεψη για το αλαλούμ που προκαλεί στην πόλη η ταυτόχρονη εκτέλεση έργων από διαφορετικούς φορείς. Ζητούμενος συντονισμός και η έγκυρη ενημέρωση. Μία ακόμα δύσκολη μέρα για οδηγούς και επαγγελματίες. Ωστόσο μην ξεχνιόμαστε. Δεν προσφέρονται τα έργα για σπέκουλα. Δεδομένου ότι τα έργα όταν δεν γίνονται φωνάζουμε ότι δεν γίνονται. Δεδομένου ότι η ενόχληση είναι προσωρινή, τα έργα είναι μόνιμα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Η Πάτρα στον αστερισμό της πτώσης. Μετά το αρνητικό ρεκόρ τζίρου στα εμπορικά καταστήματα την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, πτώση και στην οικοδομή που υπερβαίνει το 4,5% μόνο στη ΜΕΚΑ της Δυτικής Ελλάδας. Εφιαλτικό σενάριο ότι είναι θέμα χρόνου να σκάσει η φούσκα των κατασκευών. Στα Τάρταρα και η εστίαση αναψυχή. Αύξηση μεν στις διαμονές στα τουριστικά καταλήμματα στη Δυτική Ελλάδα. Άδεια τραπεζοκαθίσματα και γκρίνια από τους καταστηματάρχες στον χώρο του φαγητού και της αναψυχής. Με αρωματικής Ελλάδας η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι από την Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη θα ακούσετε σε λίγο βεβαίως αναλυτικά όλα όσα αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα με προσκεκλημένο από τη Δυτική Ελλάδα που όμως είναι και στη Θεσσαλονίκη. Τέλος τα μαθήματα για τον 50χρονο καθηγητή που κατηγορείται για ασχέσεις και ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κυρίες και κύριοι, νόμα ξεφέμ, είναι 94, είναι ένα ακόμα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο.
Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Αντώνης Σουγλέρης και ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα Ταξί Πάτρας 18300. Τώρα Ταξί Live Tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το Radio Ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Radio Ταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24, πρώην Καρόλου. Και στην Τρίπολη επίσης, 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, το realwater.gr, προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές μικροβολαιογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα, μεταφορά εμφιαλωμένων, ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για πόσιμο μαγείρεμα και πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: επιχείρηση συντονισμός. Σύσκεψη για το αλαλούμ που προκαλεί στην πόλη ταυτόχρονη εκτέλεση έργων από διαφορετικούς φορείς παράγοντες. Για να ξηγιόμαστε για τη δημοσιογράφη και οι εκπομπές πρέπει να καταθέτουν λόγο και άποψη. Και να κρίνονται αν είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα έργα πρέπει να γίνονται. Και βεβαίως δεν προσφέρονται για σπέκουλα. Γιατί πολλοί πάνε μες στην αναμπομπούλα να χαρούν. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Προφανώς και ο καθένας θα πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά αυτό πόρο απέχει από να επενδύεις σε πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο ωφέλει. Γιατί τότε, κυρίες και κύριοι, η μπάλα αργά ή γρήγορα γυρίζει σε σένα. Γιατί θα πρέπει να κληθείς να απαντήσεις, θες ή δεν θες να γίνουν τα έργα. Και τι κάνεις όταν την ίδια ώρα οι ιδιώτες που κάνουν έργα και επειδή δημιουργούν το μεγαλύτερο μπάχαλο, δεν έχεις βγάλει τόσους μήνες, τόσα χρόνια κιχ. Παρ' όλα αυτά εγώ συμφωνώ. Απαιτείται συντονισμός, απαιτείται ο καθένας να κάνει σωστά τη δουλειά του. Να κάνει μερίς όταν αρμόδιο αντιδήμαρχο ή ένα εκ των αρμοδίων, τον κύριο Αγγελή, αντιδήμαρχο έργων, υποδομών. Κύριε Αγγελή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλο. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μια σύσκεψη στον απόϊχο της οποίας καταρχήν το ζητούμενο ποιο ήταν και ο απόϊχος και το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι σε δεύτερο χρόνο. Να ξεκινήσω από το πρώτο.
1: Το ζητούμενο ήταν να υπάρξει ένας συντονισμός. Γιατί, εντάξει, μπορεί να θεωρούνται ότι όλα τα έργα είναι του Δήμου και από τον κόσμο, και αυτό είναι λογικό, το Δήμο ξέρει ο κόσμος, όμως δεν είναι όλα τα έργα του Δήμου. Τα περισσότερα μάλιστα έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην πόλη δεν είναι ευθύνη του Δήμου. Εμείς έχουμε το έργο της Κατοπόλης, το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, φτάνει προς το τέλος του και είναι, ας πούμε, η Ερμού αυτή τη στιγμή και η Καραϊσκάκη και η Βαντανάση, εξοδιαστά βρώσεις κλειστές. Όμως εκτελούνται μια σειρά έργα, όπως είναι οι οπτικές ίνες, το φυσικό αέριο, ο αγωγός κτλ. Πρέπει να ξέρουμε και να ενημερώσουμε ότι οι οπτικές ίνες, η άδεια που παίρνουν το Δήμο είναι η άδεια τομής. Δηλαδή μας ενημερώνουν για μια περιοχή στην οποία θα σκάψουν, θα περάσουν οπτικές ίνες και δεν έχουμε ενημέρωση δρόμο-δρόμο ή ποια ημερομηνία, πότε θα πάνε εδώ.
0: Την άδεια της ημερομηνίας δηλαδή τη δίνει άλλος παράγοντας, άλλος φορέας.
1: Εμάς απλά μας ενημερώνουν. Αλλά η ενημέρωση που έχουν πολλές φορές και οι υπηρεσίες μας, ας πούμε χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε και χθες η σύσκεψη από τον αρμόδιο διευθυντή μας, είναι ότι ήρθε mail στις 3.30 ώρα τη νύχτα και στις 7 ώρα το πρωί σκάβανε.
0: Α, τόσο καλά.
1: Τόσο καλά. Το φυσικό αέριο έχει άδεια με προεδρικό διάταγμα, δεν δίνει αναφορά σε κανέναν.
0: Άρα πάλι μου λέτε ότι ο Δήμος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα προς ενημέρωσή σας με χαρακτηριστικό παράδειγμα, το φυσικό αέριο τη Δευτέρα το πρωί ήταν να σκάψει τη Γούναρη.
0: Ναι.
1: Το σταματήσαμε τελευταία στιγμή γιατί είναι να σκάψει και την Ερμού. Και είπαμε ότι εφόσον εμείς είμαστε ήδη στην Ερμού, να μπούμε στην Ερμού να ξεκινήσει και το φυσικό αέριο. Δεν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή αν εμείς παραδώσουμε την Ερμού και μπει αργότερα στο φυσικό αέριο.
0: Α, μου λέτε και έχει αυτό το μπάχαλο. Ότι εσείς θα παραδώσετε την Ερμού και θα ξεκινήσει αργότερα πάλι στην Ερμού το φυσικό αέριο.
1: Εμείς τους έχουμε πει να ξεκινήσουν από την Δευτέρα που μας πέρασε. Όσο δηλαδή στις επόμενες 10 μέρες που θα κάνουμε και εμείς να παραδώσουμε το δρόμο, να τελειώσουν και αυτοί και να παραδοθεί ο δρόμος ενιαία και να μην ξανακλείσει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Στη σύσκεψη χθες που έγινε ήταν συνεργεία από τις οπτικές ίνες, από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΙΑΠ, εκπρόσωποι. Το φυσικό αέριο δεν παρευρέθηκε. Υπηρεσιακοί παράγοντες και από την τροχιά και από την αστυνομική διεύθυνση. Αυτό λοιπόν που καταλήξαμε για να ξέρει και ο κόσμος και να είναι ενημερός στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις άδειες δεν τις δίνει ο Δήμος για αυτά τα έργα. Τις δίνει η τροχιά. Και συνεννοηθήκαμε και είπαμε ότι από εδώ και πέρα να μπορούμε να παίρνουμε και εμείς ημερομηνίες συγκεκριμένες, δηλαδή όχι μπαίνω στην περιοχή για να το καταλάβει ο κόσμος Γούναρη με Ερμού αυτό το μήνα, αλλά συγκεκριμένους δρόμους, με συγκεκριμένες ημερομηνίες και προθυμοποιηθήκαμε, παρόλο που επαναλαμβάνω όλο αυτό το κομμάτι των έργων είναι δικό μας, αλλά εμείς λειτουργούμε και την πόλη, πώς να πω, προθυμοποιηθήκαμε και είμαστε σε μια συνεννόηση και με τους αρμόδιους συντροφεία και αυτούς που τέλος πάντων που εκδίδουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να μπορέσουμε να παίρνουμε τις ημερομηνίες και να καταφέρουμε να συντονίσουμε όσο γίνεται καλύτερα το να μην υπάρχουν, ας πούμε, ταυτόχρονα 3-4 σημεία σκαμμένα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, κύριε Αντιδημαρχέ, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας θα κάνει σωστά τη δουλειά του και να... Σας λέω, υπάρχουν και κομμάτια που... και νομίζω ότι αξίζει να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι είναι για κάποιους. Δηλαδή, όταν το φυσικό αέριο δίνει λογαριασμό σε κανένα με προεδρικό διάταγμα, καταλαβαίνετε τι αέρα και τι ελευθερία έχει και στο κομμάτι των αποκαταστάσεων.
0: Άλλο μεγάλο βάσανο.
1: Πώς θα παραδώσει δηλαδή ένα δρόμο και πόσο εύκολα μπορεί και ο Δήμος να τον κυνηγήσει, να σου λέει κάνει νομικά. Νομικά θα τραβήξει κάποια χρόνια και για αυτά τα χρόνια ο δρόμος πώς θα είναι. Να, το ίδιο ισχύει και για τις οπτικές σύνες. Πώς παραδίδονται οι δρόμοι.
0: Καινούργιοι
1: δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι, τελειωμένοι από χρήματα του πατραϊκού λαού και με τις υπηρεσίες μας φτιαγμένοι και...
0: Και ξυλώνονται επί της ουσίας.
1: Και ξυλώνονται.
0: Και μπαλώνονται μετά.
1: Και ξανά, και μπάλωμα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό λέμε λοιπόν. Εμείς θα ζητήσουμε χρονοδιαγράμματα για το δικό μας κομμάτι, για τα έργα που τρέχουμε εμείς. Και θα πιέσουμε ακόμα παραπάνω να... Και μάλιστα υπάρχει και... Τέλος πάντων, και μια σκέψη να μειώσουμε και τις επόμενες εξοδιασταυρώσεις και τις μέρες και το χρόνο απεραίωσής τους. Είμαστε σε επικοινωνία. Από εκεί και πέρα χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και από τα συνεργεία των οπτικών ινών και από το φυσικό αέριο και από την τροχεία που καταλήξαμε χθες ότι θα έχουμε αυτή τη συνεργασία για να υπάρχει ένας συντονισμός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Σας ημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, τα περισσότερα έργα δεν είναι έργα του Δήμου. Κράτος εν κράτη, το φυσικό αέριο δεν ενημερώνει κανένα, είναι ταβατζής. Κράτος εν κράτη, οπτικές ίνες. Το μόνο το οποίο δίνει άδεια ο Δήμος είναι για την πραγματοποίηση μιας εγκάρσιας ή αντίθετης τομής. Για το πότε όμως πηγαίνουν και πιάνουν δουλειά δεν ενημερώνουν κανένα Δήμο. Την άδεια τη δίνει για όλα αυτά η τροχέα. Η τροχέα η οποία όμως απουσιάζει γενικώς από την Πάτρα. Θα τα ακούσετε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Τα περισσότερα έργα που εκτελούνται στην Πάτρα δεν είναι έργα του Δήμου Πατρέων. Ο Δήμος Πατρέων δεν ενημερώνεται ποτέ για το πότε θα μπουν συνεργεία, τόσο για το φυσικό αέριο που είναι κράτος σε κράτη με προεδρικό διάταγμα, όσο και για τις εργασίες οπτικές ίνες που ξεσκίζουν κυριολεκτικά κάθε τετραγωνικό της πόλης. Ο Δήμος της Πάτρας δεν δίνει άδεια ως προς ημερομηνίες, τις άδειες τις εκχωρεί η τροχέα. Παρ' όλα αυτά εμείς μπήκαμε στη διαδικασία, στην αναγκαιότητα του συντονισμού, να συμμετάσχουμε και να αναζητήσουμε λύσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το τι θα συμβεί με την Ερμού, την οποία θα παραδώσει ο Δήμος τώρα, αλλά το φυσικό αέριο θα την ξεσκίσει την Ερμού πάλι έτοιμη, παραδομένη, καλοπισμένη, επειδή δεν υπάρχει συντονισμός. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ το σκηνικό παραπέμπει σε κάτι από το περιβόλι του τρέλου. Να καλημερίσω από την ελληνική αστυνομία το μέλος της ΠΟΑΣΥ, του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπο τύπου για τη Δυτική Ελλάδα, πρωί πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του ΜΟΧΑΙΑ, τον κύριο Τσίτσικα. Κύριε Τσίτσικα, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα, κύριε Γιώργο Μπουλέ.
0: Τώρα βέβαια το να ρωτήσω εγώ που είναι τροχαίο, φαντάζει ως κενό γράμμα το ερώτημα, γιατί τροχαία δεν υπάρχει, έτσι.
1: Κοιτάξτε, να δείτε πράγματι αυτή την περίοδο παρατηρείται έτσι ένας άσχημος συνδυασμός έργων, όπως είπατε και εσείς, από διάφορους φορείς που έχουν, προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη. Καλείται η ελληνική αστυνομία λοιπόν να διαχειριστεί όλη αυτή την άναρχη κατάσταση, όπως δρόμοι ανοίγουν, ξανακλίνουν, ξανανοίγουν από άλλες εταιρείες. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει ένα κυκλοφοριακό έφραγμα, και πόσο μάλλον το μήνα Σεπτέμβριο, που σε λίγες μέρες αρχίζουν πάλι τα φροντιστήρια και τα σχολεία και θα είναι η πόλη σε μια πλήρη έτσι κίνηση. Παρ' όλα αυτά η τροχιά με τις λίγες δυνάμεις που διαθέτει θα προσπαθήσει όσο μπορεί. Παρ' όλα αυτά η τροχιά με τις λίγες δυνάμεις που διαθέτει θα προσπαθήσει όσο μπορεί να συνδυάσει την αστυνόμευση, την καθημερινή της,

0: Κοιτάξτε, κάθε 8ωρο από ένα 24ωρο απασχολούνται μία με δύο μηχανές το πολύ και ένα περιπολικό. Και επίσης και το ανακριτικό, αυτά είναι. Το ανακριτικό όμως απασχολείται με τα τροχαία ατυχήματα. Το περιπολικό της τροχαίας έχει και την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και την Παλαιά Εθνική Οδό προς την Αχαγιά. Οπότε έχουμε ένα-δύο δίκυκλα τα οποία επιφορτίζονται με τα σήματα του κέντρου που είναι για θέματα τροχαίας, με τις παραβάσεις που διαπιστώνονται, με τα τροχαία ατυχήματα μαζί με το ανακριτικό που απαιτείται, με εκδηλώσεις που πρέπει να ανοίξουν και να κλείσουν δρόμοι και με παρεμβάσεις σε αυτά τα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο.
1: Δηλαδή αυτό λέγεται τμήμα τροχαίας πατρών.
0: Αυτό είναι το τμήμα τροχαίας πατρών. Δεν δικαιούται κανείς να πει ότι δεν γνωρίζει. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Δυστυχώς υπάρχουν και οι αποσπάσεις που τρέχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και εκτός αυτού είναι μια διεύθυνση κυρασμένη, τα έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη και γι' αυτό θα πρέπει και το Υπουργείο να ενισχύσει πολύ σοβαρά την Αχαΐα με τριψήφιο αριθμό αστυνομικών και όχι με 10 και 15 αστυνομικούς κάθε χρόνο.
1: Ναι, αλλά αυτό το καταλαβαίνω. Δεν εμποδίζει τις υπηρεσίες γραφείου να μην εκδίδουν ημερομηνιακά άδεια για εκτέλεση ταυτόχρονη έργων σε διάφορα σημεία της Πάτρας. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια βάση προγραμματισμού μέσα από την οποία δεν θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, μια εταιρεία οπτικών ινών να σκάβει παντού την Πάτρα σε όλα τα σημεία, την ίδια ώρα να υπάρχουν εργασίες από το φυσικό αέριο το οποίο είναι κράτος εν κράτη, δεν εμπλέκεται η τροχαία, όταν μάλιστα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και έργα για την ανάπλαση του νότιου της παλιάς, της πόλης στο νότιο τμήμα. Αντιλαμβάνεστε στο παραθαλάσσιο τμήμα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά μπορούσαν να τα ρυθμίσει η υπηρεσιακά η τροχαία.
0: Κοιτάξτε, είναι αντιληπτό ότι όλα αυτά που μου λέτε, βέβαια σαφή απάντηση για αυτά θα πάρετε από το αρμόδιο γραφείο.
1: Προφανώς.
0: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Όμως θεωρώ ότι είναι τελείως άδικο να ρίξουμε όλη αυτή την κρατική ανεπάρκεια, όλο αυτό το αλαλούμ που γίνεται από διάφορους φορείς, είτε γιατί κλείνουμε δρόμους, να κάνουμε πεζοδρόμους, ποδηλατόδρομους, οπτικές ίνες, δεν ξέρω εγώ τι, να τα ρίξουμε στην τροχαία. Θεωρώ ότι κάποιες υπηρεσίες που κάνουν διάφορα έργα θα έπρεπε να υπάγονται σε ένα φορέα και να υπάρχει ένα συντονισμός. Δεν γίνεται να φτιάχνουμε ένα έργο και μετά από λίγο να το ξαναχαλάμε.
1: Στην Ερμού θα το δείτε πολύ σύντομα, κύριε Τσίτσικα, μου το είπε πλέον.
0: Δεν είναι μόνο στην Ερμού, είναι σε πάρα πολλά σημεία. Είμαστε πολίτες και ζούμε και σε αυτή την πόλη. Θεωρώ όμως, όπως σας είπα, ότι η τροχαία είναι ένας κρίκος της όλης αλυσίδας και δεν θεωρώ ότι είναι αυτή η οποία πρέπει να επομιστεί όλη αυτή την ολιγορία που υπάρχει.
1: Να επομιστεί το μερίδιο που τις αρμόζει, μου λέτε.
0: Αυτό πρέπει να γίνει από όλους, κύριε Γιώργο, που να έχουν όμως όλη την παρουσία και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους σε αυτή την πόλη για τις ολιγορίες που υπάρχουν, όχι μόνο η τροχαία. Εμείς πολλές φορές έχουμε ομολογήσει τις ανεπάρκειές μας και την έλλειψη δύναμης και θεωρώ ότι αυτή η αυτοκριτική πρέπει να γίνεται από όλους τους φορείς για να μπορούμε έτσι να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Κύριε Τσίτσικα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας...
1: Να είστε καλά. Δύο μηχανές ανά 8ωρο, κυρίες και κύριοι, για λογαριασμό της τροχίας σε μια πολυτέρας. Να σας πω ότι έχει και το παλαιό δίκτυο της Εθνικής Οδού και όχι μόνο, και ένα ανακριτικό. Αυτό είναι το μαγαζί. Για να καταλάβετε πώς πάει η ιστορία.

Ακούσατε την προσέγγιση από τη Μεζόνα, από τη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι τα περισσότερα έργα δικά μας. Κράτος εν κράτη, το φυσικό αέριο. Κάνουν ό,τι γουστάρουν οι εταιρείες με τις οπτικές ίνες. Εμείς τρία σημεία έχουμε στην Πάτρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Στόχος ο συντονισμός και να κάνει ο καθένας ό,τι πρέπει. Ακούσατε τη γη μια την ίδια ώρα σε επίπεδο τροχέας. Το ζητούμενο όμως, κυρίες και κύριοι, είναι ο αποδέκτης. Και ο αποδέκτης είναι το δυστύχημα να είσαι επαγγελματίας

0: αυτοκινητιστής, οδηγός στην Πάτρα. Να είσαι επιβάτης, καταναλωτής, πολίτης στην Πάτρα και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται έμπλακτα κάθε στιγμή για τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο. Πάμε στο ραδιοταξί Πάτρας 18300, πάμε στον κύριο Καλυβιώτη. Κύριε Καλυβιώτη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο.
0: Καλό, από καλό καιρό, μην με χαλάτε την ιδεοληψία ότι ακόμα το καλοκαίρι δεν έφυγε. Λοιπόν, να σας πω, είναι δυστύχημα να είσαι αυτοκινητιστής και επιβάτης και κοινό καταναλωτικό σε αυτή την πόλη αυτόν καιρό, ε?
1: Είναι δυστύχημα γιατί βρισκόμαστε σε μια ζεύξη ολοκληρωμένων έργων και υπηρεσιών στην πόλη που άναρχα, πολύ άναρχα κύριε Γιώργο, γιατί κάθε μέρα κάνουμε το σταυρό μας ποια διαδρομή θα επιλέξουμε και δεν θα βρούμε σκαμμένο δρόμο. Φτάνει να σας πω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, πέρα από τον μπάχαλο που έχει δημιουργήσει μαζί με το φυσικό αέριο μέσα στο κέντρο της Πάτρας, σήμερα σκάβει την Αγίου Άνου Μπράτσικα και τη Γούναρη από το Τσολιά μέχρι την Καλαβρίδα το ένα ρεύμα κλειστό.
0: Τι είπατε? Όταν την ίδια ώρα
1: μιλήσατε νωρίτερα με τον αντιδήμαρχο,
0: ναι,
1: όταν
0: έκανε ναι.
1: σύσκεψη για συντονισμό, ναι. Δεν προβλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια το πώς θα συντονίσουμε τα έργα και παράλληλα να δημιουργούμε πράγματα για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών? Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε τόσα χρόνια και φτάνουμε σε ένα σημείο να μας μιλάει ο αντιδήμαρχος, και μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος, για προεδρικό διάταγμα της κάθε εταιρείας που την πληρώνει ο Έλληνας πολίτης να δημιουργεί στην Πάτρα. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Να σας πω ότι μου είπε ότι έφτασε mail στις 3.30 τη νύχτα για το πρωί ότι θα κλείσουν δρόμο από αυτή την εταιρεία. Καταλαβαίνετε τι βιώνουμε.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό που λέω αντιδήμαρχο.
0: Όχι, όχι. Είναι επιπρόσθετο.
1: Όμως όλες αυτές οι υπηρεσίες, όλο το κράτος τέλος πάντων που εμπλέκεται, να κάνει ένα προγραμματισμό ή κάποτε το πώς θα γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Ούτε αυτό δεν έχουμε φτάσει να κάνουμε ακόμα.
0: Άρα μου λέτε για ένα αλαλούμ.
1: Σήμερα σας λέω, η συγκεκριμένη εταιρεία σκάβει Αγιάννη Μπράτσικα, το ένα ρεύμα, κεντρική οδός μέσα στην πόλη, που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. Σκάβει τη Γούναρη από το Τσολιά, κομμένο το ένα ρεύμα μέχρι την Καλαβρίτων. Και στην Ομόνια έχει ανοίξει όλα τα φρεάτια από τα Ψηλαλόνια μέχρι και πάνω από την Ομόνια.
0: Και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα.
1: Είναι κλειστή Ερμού, είναι το ένα ρεύμα της Αγίου Ανδρέου, μην πω και περισσότερο από το ένα ρεύμα,
0: μένει μισό
1: για τα αυτοκίνητα, δυστυχώς, και κλειστή η Καραϊσκάκη. Έπρεπε κύριε Γεωργόπλε, αν μιλάμε για συντονισμό, να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που όταν έλεγες κλείνω την Καραϊσκάκη να υπάρχει ένα κουμπί και να φεύγει το παρκάρισμα π.χ. από την Κορίνθου. Υπάρχει αυτό?
0: Προφανώς και όχι.
1: Υπάρχει ένα ακόμα αλαλούμ διπλοπαρκάρισμα, γιατί όλα τα αυτοκίνητα εκείνα που παρκάρανε στην Καραϊσκάκη τώρα διπλοπαρκάρουν στην Κορίνθου. Αυτό ακριβώς γίνεται.
0: Αλλά κάνουμε ταυτόχρονη μεταφορά και του προβλήματος πέραν του νέου προβλήματος που δημιουργείται.
1: Ναι, βέβαια, αυτό γίνεται.
0: Με λίγα λόγια, θα είναι και το φθινόπωρος είναι πολύ δύσκολο, από ό,τι βλέπω. Και μακάρι...
1: Με το άνοιγμα των σχολείων να περιμένουμε σε μία εβδομάδα, κύριε Γεωργόπλε.
0: Τότε θα τα δούμε όλα.
1: Αυτό το αλαλούμ που υπάρχει, δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός. Και δεν είναι ευθύνες του Δήμου ή της Τροχιάς. Όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε μία. Ακόμα και εμείς, όλοι αυτοί οι ιστορικοί επαγγελματίες, το αρχικό κτέλ. Να κάτσουμε κάτω και να δούμε πώς μπορούμε. Και πώς, γιατί και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε κάποιες λύσεις σαν επαγγελματίες όλη τη μέρα μας στον δρόμο. Πώς μπορούμε να συντονίσουμε πλέον αυτή την κατάσταση? Αλλά επειδή μιλάμε και για το Δήμο, θέλω να κάνω και κάποια άλλα ερωτήματα, κύριε Γιώργο.
0: Βεβαίως.
1: Η πεζοδρόμηση της παλιάς πόλης, μπορούν να μας πούνε τι ισχύει και τι δεν ισχύει?
0: Αναφέρεσαι Παντοκράτορος και αυτά εκεί.
1: Εγώ είμαι επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Ο πελάτης μου λέει στρίψε στην Παντοκράτορος. Η Παντοκράτορος έχει αποχωρευτικό και από τις δύο μεριές. Τα αυτοκίνητα ανεβοκατεβαίνουν. Και αφού ο πελάτης βλέπω ότι ανεβοκατεβαίνουν τα γιοταχή, στην Παντοκράτορος πλέον ανεβοκατεβαίνουν. Δεν πάνε από μία κατεύθυνση.
0: Ναι, την ανοίξαν οι ίδιοι οδηγοί, με λίγα λόγια, την Παντοκράτορος.
1: Ανεβοκατεβαίνουν. Τι ισχύει τελικά? Πού πήγε εκείνη η μονοδρόμηση στα προσφυγικά? Που κλείσαν οι δρόμοι, που χωράει ένα αυτοκίνητο, δεν χωράει δύο, αλλά είναι διπλής κατευθύνσεως. Βάλαμε τα σήματα, αλλά τα έχουμε ακόμη με μαύρες σακούλες καλυμμένα. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά? Και υπάρχουν αυτές οι μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Σας ακούω με μεγάλη προσοχή και βεβαίως αυτά έπρεπε να υποθούν και σε μια σύσκεψη όπως και
1: εσύ. Επειδή το έχετε και εσείς αναφέρει,
0: ναι.
1: Πέρυσι, πριν το Πάσχα, είχε γίνει ένα ερώτημα στην εκπομπή σας για την πλατεία Όλγας. Θυμάμαι ακριβώς τον αντιδήμαρχο. Η πλατεία Όλγας θα ολοκληρωθεί θέλοντας, του καιρού επιτρέποντας, λόγω βροχών τότε, άντε μετά το Πάσχα. Πόσο καλοκαίρι πέρασε, κύριε Γιώργο, έχει ολοκληρωθεί η πλατεία Όλγας. Και τότε λέμε για προγραμματισμό, μιλάμε για προγραμματισμό. Και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να μην ρίνουμε τον μπαλάκι ο ένας στους άλλους.
0: Είστε σαφέστατος, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και από την άλλη μεριά, για ένα τελευταίο,
0: ναι.
1: Όταν η τροχαία πατρών, που μιλάμε μέσα με τις εθνικές οδού, μιλάμε για πάνω από 300.000 λιτισμό, έτσι με τα περίχωρα, είναι ένα περιπολικό και δύο μηχανές.
0: Ο καθένας σας βγάζει τα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ο σταυρό μας και οι επιβάτες μας να μην βρούμε κλειστό δρόμο από έργα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας σήμερα. Ήταν ο πρόεδρος του Ραδιοταξί Πάτρας 18300, ο κ. Καλυβιώτης. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το Ραδιοταξί Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ζωντανά στο κινητό σε όλη τη διαδρομή με το ταξί. Ταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφοράς. Η Real Water, φίλτρο νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24 Βορειοκά Ρόλου και στην Τρίπολη, επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Διαθέτει προϊόντα με μεγάλες μάρκες φίλτρου νερού όπως Geyser, Torevino, Pender, Matrix και πολλές άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποίηση NFS. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και 2710-235-171.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο, επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM. Πάμε κυρίες και κύριοι στην ενότητα Πάτρα, Χαΐα, Δυτική Ελλάδα, ελεύθερη πτώση σε όλους τους δείχτες. Όλα αυτά στον αποέχο των όσων αναδείξαμε, αποκαλύψαμε μόλις χθες. Καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε τη χαριστική βόλη το θάνατο του Εμποράκου σε επίπεδο Πάτρας και Δυτικής Ελλάδας, πτώση τζίρου την περίοδο των θερινών εκπτώσεων μόνο στην Πάτρα που ξεπέρασε το 38% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κρατάμε τα μαγαζιά ανοιχτά μόνο για να τα κρατάμε, ήταν η θέση που ακούσαμε χθες πριν από ένα 24ωρο διαστόματος του μέλους της ΕΣΕΕ και Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιωνίων Νήσων του κ. Βαγένα. Την ίδια ώρα τα μαντάτα είναι επίσης άκρως ανησυχητικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κατασκευαστικό κλάδο Παύλα Οικοδόμη. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουμε εικόνα που παραπέμπει στην ανησυχία για τη φούσκα που σκάει και στην οικοδομή σε επίπεδο Πάτρας και ευρύτερης περιοχής. Πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών στην Αχαΐα, στον κύριο Κατζόγια. Κύριε Κατζόγια, καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βόμπλε.
0: Λοιπόν, φαινόμενα που προκαλούν ανησυχία, πτώση μετά από πολύ καιρό στην οικοδομή έτσι στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της ΕΛΣΤΑΤ, προφανώς έχει να κάνει απαντά και στην Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα προφανώς, σύμφωνα με το οποίο το τελευταίο χρόνο, από το Μάιο του 25 έως το 26, παρατηρήθηκε μια πτώση, μικρή αλλά πτώση για πρώτη φορά καταγράφεται μετά από αρκετά χρόνια, περίπου 2% στις εκδόσεις των οικοδομικών αδειών και γύρω στα 15% σε ό,τι αφορά τις δομημένες επιφάνειες, εν πάση περιπτώσει, που υλοποιήθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν ένα έτος. Σίγουρα είναι κάτι που παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή ως πτώση. Θα έλεγα μάλλον σε μια σταθερότητα κινείται αυτή τη στιγμή η αγορά. Δεν αυξάνεται ο ρυθμός, να το πω έτσι, ανάπτυξης. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αύξηση αυτού του ρυθμού. Και προφανώς αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια σταθερότητα η οποία βέβαια ερμηνεύεται και διαφορετικά, αν θέλετε, ότι υπάρχει μια σχετική παύση στην έκδοση νέων οικοδομικών αδειών σε ό,τι αφορά νεόδμητες υποδομές, αλλά συνεχίζει τη δραστηριότητα και αυτό καταγράφεται, γι' αυτό και υπάρχει και μια τέτοια διαφορά μεταξύ ποσοστίας πτώσης των οικοδομικών αδειών με τα τετραγωνικά. Συνεχίζεται να υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τις ανακαινήσεις, όπου μάλλον ο κόσμος έχει στρέψει περισσότερο το βλέμμα του.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό ενδεχομένως, από τη στιγμή που μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι 40 και 50 χρόνων, γιατί επιλέγει να διαθέσει χρήμα για ένα σαράβαλο εντός εισαγωγικών κτίριο και να μην πάει στη διαδικασία της νέας ανέγερσης?
1: Νομίζω ότι οι λόγοι είναι σχετικά. Σχετικά προφανής, υπό την έννοια ότι μια νεόδμητη πολυκατοικία αυτή τη στιγμή το κόστος ενός νεόδμητου και για την κατασκευή και για την πώληση είναι πολύ μεγαλύτερο από μια ανακαίνιση. Έχουν προγράμματα ανακαίνησης, δίνουν κίνητρα σε παλιά διαμερίσματα να ανοίξουν ή να ανακαινιστούν, όπως είναι το Εξοικονομώ, όπως είναι το Ανακαινίζω. Ο βασικός λόγος πάντοτε και θα είναι ότι είναι πιο οικονομικότερη λύση, είναι οικονομικότερη λύση το να ανακαινήσεις, εάν μπορείς και αν έχεις τη δυνατότητα, από το να χτίσεις ή να αγοράσεις ένα καινούριο διαμέρισμα. Απλά αυτό τα προηγούμενα χρόνια δεν φαινόταν τόσο έντονα, δηλαδή η απορρόφηση των νεόδμητων διαμερισμάτων ως δεσμός ήταν ίδια με αυτή ενός ανακαινισμένου διαμερίσματος, το να το νοικιάσεις ή να το πουλήσεις. Τώρα αυτή η αντιστοιχία φαίνεται να γέρνει υπέρ των ανακαινιζόμενων διαμερισμάτων, προφανώς γιατί, όχι γιατί δεν υπάρχει ζήτηση, η ζήτηση εξακολουθεί να παραμένει, αλλά επανέρχεται πλέον ένα κτηριακό απόθεμα το οποίο είχε αποσυρθεί, να το πω έτσι, μακροχρόνια από την αγορά. Αυτό είναι ο βασικός παράγοντας.
0: Ναι, αλλά κύριε Κατζόγια, το ίδιο δεν ισχύει για τη Βόρεια Ελλάδα και το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Εκεί συνεχίζουν να κάθονται και να χτίζουν νέα. Που σημαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.
1: Έχει να κάνει και με το αγοραστικό κοινό. Προφανώς τα χαρακτηριστικά του Βορείου Αιγαίου, του Αιγαίου γενικότερα, των Ιωνίων, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας, λόγω γειτνίασης με γείτονες Βούλγαρους, Ρώσους κτλ. Κτλ. Υπάρχει...
0: Για χρυσή βίζα μου μιλάτε τώρα.
1: Προφανέστατα μιλάω και για χρυσή βίζα, προφανέστατα μιλάω και για τουριστικές κατοικίες κυρίως, επαναλαμβάνω, στο Αιγαίο. Μιλάμε για κατοικίες που απευθύνονται σε μια άλλη αγορά, θα το πω εγώ.
0: Μάλιστα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί πάντως ότι υπάρχει για πρώτη φορά πτώση είναι κάτι και είναι και ένα πρώτο καμπανάκι.
1: Σαφέστατα είναι καμπανάκι, δεν μην κρυβόμαστε. Σαφέστατα υποδηλώνει, θα το πω ήπια, μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Πάντως να σας πω ότι οι παραγόντες αγορές για τη Δυτική Ελλάδα προβλέπουν ότι θα σκάσει συντομότερα η φούσκα της οικοδομής από τις άλλες περιοχές της χώρας. Μένει να αποδειχθεί. Εάν αυτό το παντρέψουμε με ό,τι αποδείχθηκε και αναδείχθηκε χθες για την πτώση τζίρου κατά 28% την περίοδο των εκτόσεων, αντιλαμβάνεστε ότι σταδιακά η Δυτική Ελλάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

0: σε ελεύθερη πτώση μέρος τρίτων. Από τα όσα μαντάτα σας κομίσαμε χθες, με τον αρνητικό τζίρο πτώση κατά 28% στο εμπόριο τη θερινή περίοδο στην Πάτρα, την θερινή εκπτωτική περίοδο, ακούσατε την πτώση στην οικοδομή κατά 4,6-4,5% στην πόλη της Πάτρας. Πάμε να δούμε το περίεργο, το δυσανάλογο. Ενώ επιμηκύνεται κατά τα φαινόμενα η τουριστική περίοδο σεζόν και για την Αχαΐα, την Ηλία, την Ατολακαρνανία, παρατηρείται επιμήκυση κρατήσεων αφήξεων. Παρατηρείται του τέστην θετικό πρόσημο ως προς τις κρατήσεις τη διαμονή στα τουριστικά καταλήματα. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, για την αγορά την πραγματική του τέστην της εστίας και της αναψυχής σε Πάτρα, Αχαΐα, Ηλία, Ατολακαρνανία, η εικόνα παραπέμπει σε κάτι από θοφάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδορμο. Του τέστην. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανένας από τους τουρίστες που είναι στην περιοχή δεν τρώει ή με τα κόπων και βασάνων να κάτσει σε τραπέζι, είτε αναψυχής είτε εστίασης, νέα κατακόρυφη πτώση, ακόμα μεγαλύτερη από την αρχικά εκτιμόμενη και προβλεπόμενη. Για το επίκαιρο του πράγματος, καλημέρα στον πρόεδρο της ΚΕΑΝΑ, τον κύριο Μαθόπλο. Κύριε Μαθόπλο, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν στραβό το κλίμα, μάλλον πάει να το φάει και ο Γαϊδαρός.
1: Κοιτάξτε, στις συζητήσεις δικές μας εδώ στην εκπομπή σας, τα λέγαμε από πέρυσι. Είχα επισημάνει ότι η εστίαση είναι σε πτώση. Το λέγαμε, πολλοί ήσαν δύσπιστοι. Ήρθε η Ευρωστάτ λοιπόν να επιβεβαιώσει τα νούμερα. Το δεύτερο τρίμηνο του 26 έκλεισε την Δυτική Ελλάδα, την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Ελλάδος, 11,7. Αν προσθέσουμε...
0: Την έκλεισε με 11,7 πτώση.
1: Ναι, πτώση. Μες. Και είμαστε πρωταθλητές, να ξέρετε. Είναι μεγαλύτερη πτώση σε όλη την Ελλάδα, το 11,7. Σε αυτό το 11,7 πρέπει να προσθέσουμε και τον πληθωρισμό. Άρα περίπου ένα 10% είναι αυξημένες τιμές σε σχέση με πέρυσι, άρα έχουμε ένα 20-21-22%. Όσο περίπου έλεγα εγώ και ήταν πολύ δύσπιστοι και μου λέγανε δεν είναι δυνατόν, όλο γκρινιάζεται. Να λοιπόν που η εστίαση είναι 20% κάτω, παρόλο...
0: Άρα μιλάμε για σεζόν χαριστική βόλη.
1: Βέβαια, είναι αυτό που λέγαμε εδώ στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν, ότι ελπίζουμε τα πράγματα να μην συνεχίσουν τόσο στραβά και να σταματήσει η πτώση. Το λέγαμε περίπου τον Απρίλιο-Μάιο εδώ στην εκπομπή σας, και λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και θα οδηγηθούμε σε μεγάλα κλεισίματα καταστημάτων, γιατί δεν αντέχει άλλο η εστίαση. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε στη ΔΕΘ τώρα, ζητάμε επίμονα από την κυβέρνηση να μειώσει το ΦΠΑ στα μία αλκοολούχα ποτά που είχε από 13 πήγε στο 24, δίνοντας με ένα χέρι βοήθεια στις επιχειρήσεις. Όσο για το θέμα που είπατε, την αύξηση των καταλυμάτων και των τουρισμού.
0: Είναι διτό αυτό, είναι διτό. Αφενός τους κρατάνε μέσα, αφετέρου και αυτοί που βγαίνουν, μάλλον τρομάζουν στην ιδέα να καθίσουν σε τραπέζι να φάνε ή να πάνε σε μπαράκι.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Στην Δυτική Ελλάδα, εδώ, στη δικιά μας περιοχή και στην Αχαΐα, ο τουρισμός είναι πιο πολύ στην περιοχή της Ηλίας. Ναι. Οπότε ξέρετε, εκεί υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτηρήματα που είναι all inclusive. Άρα ο τουρισμός που έρχεται στην Δυτική Ελλάδα σε εμάς είναι αυτός που μένει μέσα στα μεγάλα ξενοδοχεία. Δεν τον βλέπουμε, και ιδιαίτερα στην Αχαΐα και στην Πάτρα δεν έχουμε δει ποτέ τουρίστες. Άρα αυτό που βλέπουμε η πτώση είναι από την πτώση της αγοραστικής δύναμης των...
0: των μονίμων κατοίκων.
1: Των μονίμων κατοίκων.
0: Άρα αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Βεβαίως, ναι, δεν έχουμε, δηλαδή, αυτό που έχουμε το καλοκαίρι, την άνοιξη, γιατί αυτή την περίοδο που εξετάζουμε τώρα, δεν ακόμα, τα αφορά το δεύτερο τρίμηνο. Δηλαδή τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Άρα, όχι, συγγνώμη, ένα άλλο Φεβρουάριο, Μάρτιο, ναι, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Είναι καθαρά πτώση της αγοραστικής δύναμης των πατρινών και των ανθρώπων που μένουν στην Αχαΐα και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Είναι αυτό που λέγαμε. Αυξάνονται τιμές, γιατί αυξάνει το κόστος της κυβέρνησης, μεγαλώνουν τιμές. Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει η ίδια ή και μειώνεται, άρα δεν μπορούν να καταναλώσουν, άρα έχουν τόση τζίρου στα καταστήματα και...
0: Συνεπώς μου λέτε ότι ο Αύγουστος ενδεχομένως και ο Ιούλιος είναι ακόμα χειρότερος.
1: Πιθανόν, ναι, και για η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι τα πράγματα πήγαν καλά. Έχουμε χτες το βράδυ, ας πούμε, μου λέγανε άνθρωποι ότι περάσανε σε όλη την Πάτρα και ήταν άδεια. Και ακόμα είναι 2 Σεπτέμβρη. Νωρίς, είναι καλοκαιρινή περίοδος. Και ήταν τρίτη βράδυ με όλα τα μαγαζιά άδεια, κλειστά. Η διασκέδαση και η εστίαση έχει πάει αυστηρά Παρασκευή Σάββατο. Και αυτό μας ενισχύει όλους, γιατί η χειμωνιάτικη σεζόν που έρχεται, που είναι μπροστά μας, επειδή το κρύο και ο Νοέμβριος και τα
0: αποκόμματα... Τεράστια κόστη θέρμανση κατοικιών και όχι μόνο.
1: Ναι, ναι, οδηγούν στη σκέψη ότι θα δούμε μέρες καθημερινές, δηλαδή Τρίτες, Τετάρτες, Δευτέρες κτλ. Με τα μαγαζιά εστίαση στις 9.30 να μπορούν να κλείσουν.
0: 9.30 ώρα να κλείνουν τα μαγαζιά εστίαση στην Πάτρα.
1: Όταν τελειώνουν τα μαγαζιά τα εμπορικά.
0: Μάλιστα.
1: Και 9.30 ήταν μια βόλτα μικρή μέχρι από πού περνάμε. 10 η ώρα δεν υπάρχει λόγος.
0: Επαληθεύεται το παλιό. Φοιτητές φαντάζομαι τα φαντάρι. Λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μαθόπουλε, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Άσχημα τα μαντάτα, γενικώς τα ακούσατε. 9:50 πρώτα λεπτά θα πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ όσον ούπο, καθώς σήμερα έχουμε με άρωμα από Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στο αμιγώς πολιτικό πεδίο με το βλέμμα στραμμένο, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη που έχει και άρωμα από πάτρινα χαϊδευτικής Ελλάδας. Σας μιλάω για την παρουσίαση σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε βάθος δεκαετίας. Μέτρη 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Να σας πω ότι το μεγάλο ζητούμενο και η βασική ερώτηση είναι κατά πόσο υπάρχει κοστολόγηση ή απλή υποσχεσιολογία, κατά πόσο έχουμε δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα, κατά πόσο όλα στηρίζονται σε ρεαλιστικούς αριθμούς ή σε παροχιολογία. Να πάμε στον συντονιστή της Δυτικής Ελλάδας για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στον κύριο Βασίλη Ιβαλή, στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ιβαλή, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Πολύ καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Καλό μήνα σε όλους.
0: Σήμερα θεωρητικά είναι το οικονομικό στίχημα για την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος. Το βασικό ερώτημα είναι υπόσχεση για ανακούφιση με 7,39 δις. Πόσο ρεαλιστικό, πραγματικό ή απλά είναι με τα λεφτόδεντρα που ανταμώνει.
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα παρουσιάσει ένα οικονομικό πρόγραμμα για μία έντιμη προοδευτική διακυβέρνηση με δίκαιη ανάπτυξη και μία σύγχρονη παραγωγική ανασυγκρότηση με προτεραιότητα την κοινωνία. Δεν πρόκειται να ανακοινωθούν αποσπασματικά μέτρα. Και σας λέω την είδηση. Θα ανακοινωθεί ένας σολιστικός τρόπος σχεδιασμού μιας οικονομικής πολιτικής από μία προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας ενάντια στη σημερινή νεοφιλελεύθερη πολιτική. Και οτιδήποτε θα ανακοινωθεί θα είναι απόλυτα κοστολογισμένο, ειλικρινές και έτοιμο. Η προσπάθεια είναι, κύριε Γεωργόπουλε, να αλλάξουμε τη συγκεκριμένη νεοφιλελεύθερη πολιτική με μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα δίνει προτεραιότητα στον πολίτη και όχι στα συμφέροντα. Θα δίνει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ακρίβειας που μας στείλει σήμερα τον κάθε Έλληνα πολίτη και όχι στα καρτέλ. Με προτεραιότητα τη μείωση της ακρίβειας και όχι, και όχι υπέρ των ολιγοπολίων. Με προτεραιότητα τους μικρομεσαίους και όχι τους μεγάλους. Έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη ζωή για όλους και όχι για τους λίγους όπως συμβαίνει σήμερα.
0: Συνεπώς μου λέτε ότι υπάρχει πλήρης κοστολόγηση. Συνεπώς μου λέτε ότι τα 7,39 δις που έχει διαρρεύσει, που θα ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας για την ανακούφιση των κοινωνικών, των ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων και της κοινωνίας, δεν είναι απλή αριθμή. Είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση η οποία συγχρόνως θα επιτρέπει και δημοσιονομικό διαθέσιμο, χωρίς να μπούμε σε φάση ελλειμμάτων περαιτέρω.
1: Δεν το κουβεντιάζουμε σε καμία περίπτωση. Όλα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και θα είναι ελάχιστα, σας λέω, γιατί θα είναι ολιστική η προσέγγιση ενάντια όλων αυτών που σας προείπα, βάζοντας διαφορετικές προτεραιότητες από ό,τι υπάρχει σήμερα, ό,τι ανακοινωθεί είναι απόλυτα κοστολογημένο, ειλικρινές και έντιμο.
0: Μιλάμε για βάθος μέχρι το 2030 και πλέον σε πρώτο χρόνο και μετά μέχρι δεκαετία συνολικά. 7,39, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δις επιπρόσθετα και δεν θα υπάρχει με βάση αυτό το σχέδιο καμία έκτακτη επιπλέον επιβάρηση δαπάνη με αφορμή επίκληση έκτακτων αναγκών, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση και οτιδήποτε, για να μην πούμε, επειδή αρχίζετε και μπαίνετε σε κάποια εξειδικευμένα πράγματα που από τη δημοσιογραφική σας εμπειρία και ιδιότητα πηγαίνετε, δεν θα ήθελα εγώ να κάνω κανένα τέτοιο είδους ανακοίνωση, θα τα ανακοινώσει όλο ο πρόεδρος το βράδυ.
0: Μένει να το δούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά κουράγια να έχετε. Λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο στη Θεσσαλονίκη και θα παιχτούν πολλά αυτό το διάστημα. Σας θυμίζω ότι έχουμε μετά τον κύριο Μητσοτάκη και τα όποια σενάριο συνοδεύουν την παρουσία του εκεί. Θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης και ποιος δεν θα περάσει από εκεί. Η Θεσσαλονίκη πάντως θα είναι σταθμός. Το σενάριο λέει τι? Ότι μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές την άνοιξη, αλλά από το μυαλό του δεν έχει φύγει ο Νοέμβρης. Εάν τα πράγματα πάνε χειρότερα και αν δεχτεί ακόμα μεγαλύτερο pressing από τον κύριο Σαμαρά και όχι μόνο, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από τον πληθωρισμό και το πώς θα είναι η κατάσταση σε επίπεδο βεβαίως παγκόσμιος κοινότητας.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν οι κύριοι Αντώνης Ουδέρης και Νίκος Καραγεργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Γεργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και σε 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ραδιοταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασία νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, το realwater.gr, προσφέρουν φίλτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα, μεταφορά εμφιαλωμένων, ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το παγείρεμα και το πλήσιμο το τρόφιμό σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της 5ης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 2 λίτρα μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη δισιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα, με πολλές ματιές και στην διεθνή επικαιρότητα, καθώς το περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Καραγεωργόπουλος. Φλέγεται η Μέση Ανατολή ξανά. ΗΠΑ και Ιράν σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης. Αμερικανική επίθεση και απάντηση από το Ιράν σε βάσεις της Αμερικής στο Μπαχρέιν, στο Ιράκ και στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αφανισμό το Ιράν. Δεν είναι όμως σε εξέλιξη μόνο αυτός ο πόλεμος, καθώς μάχονται μεταξύ τους Ρωσία και Ουκρανία, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιέζεται από τους ολιγάρχες που βάζουν και χρήματα για τον πόλεμο να ολοκληρώσει νικηφόρα την μάχη με την Ουκρανία, αφού πρώτα όμως επικρατήσει και κατακτήσει τον Ντομπάς. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια αύξηση του μεταφορικού κόστους, της βενζίνης και αυξήσεις σε μια σειρά προϊόντων, αλλά και στο ρεύμα. Ενώ η κυβέρνηση, με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιχειρεί να αναχαιτήσει αυτήν την ακρίβεια και η αντιπολίτευση τονίζει πως τα μέτρα που λαμβάνει, όπως προσφάτως τα σούπερ μάρκετ με τις μειώσεις κωδικών, είναι για τα μάτια του κόσμου και στην ουσία κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Θα σας πω τις ενστάσεις που υπάρχουν για τα σούπερ μάρκετ αργότερα, όπως το ότι κάποιος δεν βρίσκει τα προϊόντα που βρίσκονται σε μειωμένη τιμή στην ίδια αλυσίδα και θα πρέπει να πάει χιλιόμετρα μακριά για να τα βρει, όπως και το γιατί αυτή η απόφαση μεταξύ προμηθευτών και κυβέρνησης δεν λαμβάνονταν νωρίτερα. Σήμερα, στην υπόθεση που έχει ματώσει ολόκληρη τη χώρα, απολογούνται ο 43χρονος και οι 39χρονοι που κρατούσαν το μωρό, το 9 μηνών μωρό, στην κατάψυξη. Τι είπε ο 43χρονος αστυνομικός προτού απολογηθεί επισήμως? Ότι οι μαχαιριές έγιναν όταν το μωρό είχε ήδη μείνει πολλές μέρες στην κατάψυξη για να σπάσει ο πάγος. Σήμερα μεταβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα. Αύριο το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει την επέτειο της ίδρυσής του με απόβα στελεχών στην Κρήτη και ανδρεοπαπανδρεϊκές συνθήκες με κομβόι αυτοκινήτων, σημαίες και μια μεγάλη εκδήλωση έτσι όπως την προγραμματίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Ενώ το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζεται για την παρουσία του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά που επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον ΕΟΠΗ και για το ακαθόριστο φύλο που γράφεται στην πλατφόρμα, για να το απαντήσει λίγο αργότερα ο κύριος Μουρούτης, ότι και επιγεσίες του κυρίου Σαμαρά στην ίδια πλατφόρμα λόγω των ευρωπαϊκών προδιαγραφών τα ίδια αναγράφονταν. Θέλω να ξεκινήσω ωστόσο τη σημερινή εκπομπή, πέρα από τις εξαπατήσεις που έχουμε, πέρα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης Ανάκαμψης και το πώς δόθηκαν στην Αχαΐα, με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο, και να καλημερίσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, τον Μάκη Κατσιγιάννη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσιγιάννη. Καλημέρα.
1: Σε εσάς και στους ακροατές σας, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά. Και καλή υπομονή να πούμε στους εμπόρους της Πάτρας.
0: Κύριε Κατσιγιάννη, επέλεξα να συνομιλήσω μαζί σας αυτή την ώρα γιατί. Γιατί λέω το εξής, έργα προφανώς πρέπει να γίνονται στην Πάτρα και καλώς γίνονται. Γιατί τα έργα μένουν, τα λεπορία φεύγει. Από την άλλη ωστόσο, αυτά θα πρέπει να ολοκληρώνονται γρήγορα. Εντός χρονοδιαγραμμάτων για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Δεν γίνονται έργα μόνο από το Δήμο, γίνονται και για το φυσικό αέριο, γίνονται και από ΔΔΕ, γίνονται και από τη ΔΕΙΑΠ. Έχει δίκιο ο Δήμος που λέει ότι δεν παίρνω όλη την ευθύνη πάνω μου. Δεν έχει δίκιο όμως ως οικοδεσπότη της πόλης, όπως θεωρούν πολλοί, που δεν έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μία σύμπνοια διαδικασιών για να γίνονται τα έργα στην Πάτρα και στις περιοχές όπου γίνονται, τουλάχιστον περίπου συντονισμένα το ίδιο χρονικό διάστημα. Διότι τελειώνει έργα ο Δήμος, ξεκινά το φυσικό αέριο. Εσείς είδατε και αποείδατε, όπως καταλαβαίνω και όπως μου έλεγαν οι έμποροι, και θέλατε να συγκριθεί μια σύσκεψη, η οποία κατά πολλούς θα έπρεπε να συγκριθεί νωρίτερα, για να υπάρξει έστω ένας μήνυ συντονισμός με την τροχέα, με το φυσικό αέριο, με το ΔΔΕ, με τη ΔΕΙΑΠ, με όλους όσους κάνουν έργα αυτή τη στιγμή. Πείτε μου τι αποφασίσατε στη σύσκεψη. Ήταν και τροχέα βεβαίως, με τις όποιες δυνάμεις έχει και ο αστυνομικός διευθυντής. Τελικά πού καταλήξατε?
1: Κύριε Γκογκόλη, αφήστε με δύο λεπτά να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει και σε εσάς. Καταρχάς, ο Δήμος δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι είναι άμερος ευθυνών.
0: Δεν είπα ότι είναι άμερος ευθυνών.
1: Μισό. Επειδή είμαι αυτοδιοικητικός, οι δημοτικοί δρόμοι που είναι στην Πάτρα και αυτοί που σκάβονται στο 90% είναι δημοτικοί. Δίνει χαρτί ο Δήμος για να προχωρήσει ο ανάδοχος να σκάψει. Άρα δεν είναι ο Δήμος και μετά πάει στην τροχέα. Ο Δήμος ζητάει. Δεν το κάνουν μόνοι τους. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει αυτό? Ο Δήμος, εμείς κάναμε μία για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Εμείς μετά από όλο αυτό που έγινε, θεωρήσαμε λοιπόν, δεν θέλαμε να δυσκολέψουμε ούτε τους αναδόχους, ούτε το Δήμο, ούτε τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί μία λύση. Πήγαμε λοιπόν σαν εμπορικό σύλλογο στην Παρασκευή στον Δήμαρχο, ζητήσαμε ένα ραντεβού, μας είδε, μας είπε αυτά που μας είπε, μας τα έκανε όλα όμορφα και ωραία, δεν μας απάντησε σε αυτά που ρωτήσαμε, σε τίποτα, και βγαίνοντας από εκεί θεωρήσαμε ευθύνη μας και υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους εμπόρους να κινήσουμε διαδικασίες προκειμένου να βρεθεί μια λύση, γιατί οι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, καταστρέφονται. Λοιπόν, είναι που είναι η αγορά, είναι και αυτό, και ταλαιπωρούνται κιόλας. Και πάρα πολλοί ταλαιπωρούνται. Τι κάναμε λοιπόν? Πήραμε τηλέφωνο τον στρατηγό, τον κύριο Τσάτσαρ, εγώ λέω με ονόματα, το δημοσιεύσαμε, του ζητήσαμε να συγκαλέσει ο ίδιος μία σύσκεψη, είναι στο εξωτερικό, όρισε συντονιστή τον κύριο Μπούμη, ο οποίος τη συγκάλεσε αμέσως, και τους ευχαριστούμε και τους δύο πολύ που συγκάλεσαν από εσύ. Του εξηγήσαμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ήρθε ο διοικητής της τροχέας, ο οποίος και αυτός δεν έχει καταλάβει ακριβώς το πρόβλημα. Ωραία, όπως και πολλοί άλλοι, και θα σας πω τι εννοώ.
0: Καλά, η τροχέα συντονίζει με το υπάρχον δυναμικό. Τι να κάνει, να πει στο φυσικό αέριο, κάνε νωρίτερα το έργο ή στο Δήμο συντονιστείτε και κάνετε το μαζί.
1: Ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Παρακαλώ. Ακούστε. Όταν λοιπόν ξεκινάει κάποιος να σκάψει ένα δρόμο, οφείλει να γίνει μια κυκλοφοριακή μελέτη. Όχι κυκλοφοριακή ρύθμιση, κυκλοφοριακή μελέτη. Ωραία. Έχει γίνει. Και αυτός που την έκανε, από πού λέει θα περάσουν τα αυτοκίνητα όταν κλείνουν ένα δρόμο? Κάπου λέει θα περάσουν. Το λέει. Κάπου λέει. Εγώ δεν το ξέρω αν υπάρχει. Ο Δήμαρχος δεν μας απάντησε αν υπάρχει. Στην κυκλοφοριακή μελέτη έρχεται να κάνει κυκλοφοριακή ρύθμιση η τροχέα. Μεστέξτε. Άρα λοιπόν τι λέω. Πάει ο Κατσιγιάννης και ζητάει να σκάψει από το Δήμο. Του δίνει ένα χαρτί. Το δίνει στην τροχέα. Πάει και ο Γκογκόλης μετά και ζητάει. Ερώτηση. Σκάβει έναν άλλο δρόμο που στην κυκλοφοριακή μελέτη, αν υπήρχε, θα τον έδινε ότι περνάνε τα αυτοκίνητα για διευκόλυνση. Αυτό δεν έχει συμβεί. Γι' αυτό έχει φρακάρει η Πάτρα. Ο Δήμαρχος είναι, εγώ καταλαβαίνω, συνειδητά είναι η επιλογή να δυσκολεύει αυτό όλο που γίνεται απέναντι στους κόσμους.
0: Εγώ είπα στην αρχή, συγγνώμη, επειδή μπορεί να γίνουν κυκλοφοριακές μελέτες προφανώς, αλλά από αυτόν που κάνει το έργο. Εγώ είπα ότι ως οικοδεσπότης της πόλης, χωρίς να είναι αυτός που φέρει την ευθύνη για όλα ή άμερος ευθυνών, θα έπρεπε να συντονίσει όλους αυτούς που κάνουν έργα και να πούν, κύριοι, πού κάνετε έργα, πού κάνω εγώ, ελάτε να συντονιστούμε το δυνατόν καλύτερα.
1: Κύριε Γκογκόλη, πάτε ένα βήμα πιο κάτω. Αλήθεια. Ακούστε με δύο λεπτά για να καταλάβουν όλοι να ξέρουν γιατί μιλάμε. Ωραία. Αυτός όπου έχει πάρει ένα έργο να δουλέψει, οφείλει να κάνει μελέτη κυκλοφοριακή. Κλείνω την Αγίου Ανδρέου, τα αυτοκίνητα από πού θα περνάνε. Οφείλει να το πει. Κάποιος πρέπει να την κάνει. Και πάνω σε αυτό ρίχνει τροχέα να βάλει κυκλοφοριακή ρύθμιση. Σήμερα που μιλάμε, υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη. Ο Δήμαρχος δεν απάντησε. Και αν υπάρχει, κάθε φορά που δίνουν ένα χαρτί, την αλλάζουνε? Και ο αυτός που κάνει την κυκλοφοριακή μελέτη τους έχει επιδείξει ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για τα αυτοκίνητα?
2: Γιατί να πας από τον Αγιαντρέα, ωραία, στη Νόρμαν, θέλεις μισή ώρα και δεν σε φτάνει, 40 λεπτά. Και έρχομαι να πω το εξής. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος, εμείς ρωτήσαμε το εξής. Και λυπάμαι και πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους που μετήχαν στη σύσκεψη υπηρεσιακούς,
0: ναι,
2: που μας, είτε σκόπιμα είτε άθελά τους μας αποπροσανατόλιζαν. Γιατί σας το λέω αυτό. Είπαμε λοιπόν, ρωτήσαμε το αυτονόητο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου να ενημερώνει τα μαγαζιά πόσες μέρες θα κλείσει και από πότε μέχρι πότε. Δεν απαντήθηκε η ερώτηση. Το έκανε ο ανάδοχος. Ούτε αυτή η ερώτηση απαντήθηκε. Έχει πάρει μερική παρακόλληση της κυκλοφορίας ο ανάδοχος, δηλαδή να κλείσει το μισό δρόμο ή όλο το δρόμο. Ωραία. Mm-hmm. Και τι επικαλέστηκε που πήρε όλο το δρόμο. Σε τίποτα δεν απάντησε ο Δήμαρχος. Δηλαδή, όταν λες κλείνω όλο το δρόμο, τι σημαίνει ότι ήταν να γίνει ένας μήνας ή το κάνουμε 10 μέρες.
0: Στα έργα που αφορούν στο Δήμο εννοείται.
2: Τα έργα που, όχι, κάνετε, τα έργα που αφορούν δημοτικούς δρόμους εννοώ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ωραία. Τα έργα που δημοπράτησε ο Δήμος, δεν ήρθε να μας πει ο υπηρεσιακός παράγοντας, τι του είπαμε. Ζητήστε, αυτό χρειάζεται να το ακούσετε.
0: Ναι.
2: Ζητήσαμε, του λέω, γιατί δεν βάζετε στις επόμενες διακηρύξεις που θα κάνετε τον όρο ο ανάδοχος που θα επιλεγεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις να πρέπει 20 μέρες πριν να ενημερώνει τα μαγαζιά, να ενημερώνει τα καταστήματα, να ενημερώνει τους κατοίκους, να ενημερώνει τους πάντες. Αυτό έχει να κάνει με την αναθέτουσα αρχή που είναι ο Δήμος.
0: Α, μάλιστα.
2: Ωραία. Αυτός μάλιστα. Οφείλει να το κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Και ο υπάλληλος, ο υπηρεσιακός μου, δεν γίνεται. Εφαρμόζουμε τις πρότυπες μελέτες διακηρύξεις, λέει, που μας δίνει το κράτος. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Και σας το λέω με πάση βεβαιότητα. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ή εξυπηρετούσε συγκεκριμένη σκοπιμότητα.
0: Ποιος συγκάλεσε αυτή τη σύσκεψη?
2: Πάμε, ένα λεπτό, θα σας τα πω όλα.
0: Ναι.
2: Δώστε μου δύο λεπτά.
0: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς λοιπόν τι ζητάμε. Εμείς ζητήσαμε, πήγαμε στον Δήμαρχο, μας είπε αυτά που μας είπε. Οι απαντήσεις δεν μας κάλυψαν.
0: Ναι.
2: Και φεύγοντας λοιπόν, ζητήσαμε από την αστυνομία να βοηθήσει την πόλη.
0: Ναι.
2: Αυτό ζητήσαμε. Να φωνάξει τους φορείς όλους και να ξέραμε ότι η σύσκεψη στην αρχή θα γίνει στην Ερμού. Mm. Μας είπανε να πάμε εκεί. Πήγαμε και εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όπου είπανε πήγα. Λοιπόν, και εμείς ζητήσαμε τη σύσκεψη. Εμείς δεν είπαμε να έρθουν όλοι οι φορείς.
0: Mm.
2: Ο στρατηγός επέλεξε ποιοι θα είναι. Ο Δήμαρχος προσπάθησε καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί μπερδεύτηκε, να κάνει το συντονιστή και να καπηλευτεί όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό έγινε.
0: Ναι.
2: Απάντηση δεν έδωσε σε τίποτα. Όταν λέω σε τίποτα, δεν σε τίποτα, και θέλω να κάνω και μια παρένθεση εδώ.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν μια κίνηση του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Του Συμβουλίου της Πάτρας. Δεν ήταν ούτε του Προέδρου, ούτε κανένας. Όλος ο Σύλλογος συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι.
0: Και ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Κατσιγιάννη.
2: Ακούστε.
0: Ναι, ναι.
2: Στα έντυπα της Πάτρας.
0: Ναι.
2: Καλό είναι οι δημοσιογράφοι που γράφουν,
0: ναι,
2: να έχουν πληρέστερη και πιο ακριβή ενημέρωση που παρέχουν
0: μάλιστα
2: στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί γράφονται πάρα πολλές ανακρίβειες,
0: μάλιστα,
2: και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι από σκοπιμότητα,
0: μάλιστα,
2: είναι από έλλειψη ενημέρωσης.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Και θέλω να πω και κάτι κλείνοντας, εφόσον πιέζει ο χρόνος.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ σέβομαι, ωραία, όλους αυτούς, ο Δήμαρχος δεν σέβεται τους φορείς της πόλης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Του αρέσει να υπάρχει μπάχαλο.
0: Mm.
2: Του αρέσει να υπάρχει αυτό. Τώρα δεν έχουμε τρένο να ασχοληθούμε. Εμάς δεν μας κάλεσε ποτέ σαν εμπορικό σύλλογο να συνεργαστούμε. Ποτέ. Ο Δήμαρχος δεν με έχει κάλεσει ποτέ σαν εμπορικό σύλλογο. Άρα δεν με κάλεσε χθες. Γιατί δεν θα με καλούσε αν καλούσε αυτός. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι ο Δήμαρχος δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους με αυτά που άκουσα χθες.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία. Πιθανόν ο άνθρωπος κουράστηκε. Ωραία. Και θα κλείσω λοιπόν να πω το εξής. Καλό είναι, όπως και τα χωράφια τα βάζουμε κάποια στιγμή σε άγρια ανάπαυση, ας πάει και αυτός να ξεκουραστεί και ας έρθει κάποιος άλλος να βοηθήσει την πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, αυτά έχω να πω εγώ. Καλημέρα σας σε όλους.
0: Ευχαριστώ. Σας
2: ωραία.
0: Ευχαριστώ.
2: Θα βοηθήσουμε τους συναδέλφους, δεν θα τους αφήσουμε. Ωραία, και δεν θα ξανασυμβεί αυτό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κατσιγιάννη. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, ο Μάικης Κατσιγιάννης. Λοιπόν, προτού καλημερίσω, θα σας πω, θα πάμε πρώτα στην Κρήτη, γιατί μετά έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, και να καλέσουμε τον κύριο Δρούλια, κύριε Καραγεωργόπουλε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, για όσους τυχόν δεν ξέρετε, που νομίζω τοπικά η κοινωνία γνωρίζει, είναι μαιευτήρας γυναικολόγος, γιατρός, είναι πρώην βουλευτής με την πολιτική άνοιξη στην Αγαΐα. Αν δεν κάνω λάθος, είχε εκλεγεί το 1993 και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα είναι εκ νέου υποψήφιος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στην Αχαΐα, στις προσεχείς εκλογές, όταν βεβαίως αυτό δημιουργηθεί και ανακοινωθεί. Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν και υποψήφιος δήμαρχος, έχει περάσει δηλαδή και από την κεντρική και αυτοδιοικητική σκηνή. Θα μου επιτρέψει μέχρι να ετοιμαστεί να μπούμε στην πολιτική επικαιρότητα καλώντας τον γραμματέα οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στην Κρήτη, τον κύριο Δρούλια, καθώς αύριο εκεί το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει φιέστα. Και ετοιμάζει φιέστα διότι έχει μπροστά του την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει μπροστά του τον Αλέξη Τσίπρα, που τους ευνηδίασε και πήγε στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει σήμερα το οικονομικό πρόγραμμα, ώστε αύριο τα μέσα ενημέρωσης να παίζουν τις δικές του θέσεις και όχι τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ που ξαναβγαίνει σύμφωνα με τα στελέχη του. Κύριε Δρούλια, καλή σας ημέρα από την Πάτρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.
0: Μάλιστα. Τι προετοιμάζετε για αύριο?
3: Το ΠΑΣΟΚ ξεκινάει ουσιαστικά την προεκλογική εκστρατεία σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο από την Κρήτη, με στόχο να στείλει το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι όπως άλλαξαν στις ευρωεκλογές οι πολιτικοί σχετισμοί στην Κρήτη και το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο κόμμα σε δύο νομούς, αυτή τη φορά θα είναι πρώτο κόμμα, πιστεύουμε, σε ολόκληρη την Κρήτη, και θέλουμε να στείλουμε και το μήνυμα στην υπόλοιπη Ελλάδα για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Θα δούμε κονβόι αυτοκινήτων, θα δούμε μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με απόβαση τελεχών και από άλλες περιοχές της χώρας.
3: Νομίζω, ναι, είναι εκδήλωση που θα θυμίζει λίγο παλαιότερες.
0: Ανδρέο Παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ ή Σημειτικό που πηγαίνατε και με τα λεωφορεία, δεν ξέρω. Να σου πω, πραγματικά πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας?
3: Διαχρονικά, ιστορικά, το αποτύπωμα που έχει αφήσει στην ελληνική κοινωνία με όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει είναι θετικό. Αντίθετα, νομίζω, τα τελευταία χρόνια η χώρα πηγαίνει όλο και πιο πίσω, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σταματήσει τις επόμενες εκλογές, γι' αυτό εμείς επιζητάμε την πολιτική αλλαγή.
0: Είστε αισιόδοξος αφενός ότι θα είστε ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας και θα επέλθει η πολιτική αλλαγή μέσω της κάλπης?
3: Είμαστε αισιόδοξοι, γιατί νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική προοδευτική επιλογή, κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προστολογημένο, ρεαλιστικό. Νομίζω είναι η πρώτη από τις λίγες, τέλος πάντων, φορές που η αξιωματική αντιπολίτευση ασκεί μια ουσιαστική αντιπολίτευση, ρεαλιστική. Έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και ένα θεματικό τομέα, αλλά και ένα περιφέρεια με τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που έχουμε πραγματοποιήσει. Έχουμε το στελεχειακό δυναμικό για να το υλοποιήσει. Έχουμε στελέχη, όλα μας τα κορυφαία στελέχη. Συνεχώς αναδεικνύουμε και νεότερα από τις νεότερες γενιές στελέχη. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί πραγματικά αυτά τα οποία υπόσχεται σήμερα να τα πραγματοποιήσει την επόμενη μέρα. Και βέβαια, μπροστά σε όλη αυτή την προσπάθεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένας πρόεδρος που είναι ευρωπαϊστής, είναι σύγχρονος και προσπαθεί να φέρει την αξιοπιστία με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ότι δεν υπόσχεται τα πάντα σε όλους, και προσπαθεί να φέρει την αξιοπιστία

0: όλο στο δίκτυο.
1: Δώστε μου μια γεύση από Κρήτη αυτή την ώρα.
0: Το Πασόκ έχει κάνει μια πραγματική εκστρατεία σε όλους τους νόμους της Κρήτης, σε όλους τους δήμους της Κρήτης, με κλιμάκια, με συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς παντού, επαφή με τον κόσμο, στις λαϊκές, στα καταστήματα. Νομίζω υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει ένα κλίμα που μας κάνει πολύ αισιόδοξους ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα σε ολόκληρη την Κρήτη και από εδώ θα στείλουμε το μήνυμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα για την ανατροπή των πολιτικών σχετισμών.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά για αύριο, για το κόμμα σας. Λοιπόν, ήταν ο γραμματέας του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, ο Ηρακλής Δρούλιας.

0: Έχω προλογίσει ότι σήμερα θα είναι μαζί μας ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο γιατρός και στέλεχος του υποίδρυση κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Οικονομόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Γκολγκόλη και σε εσάς.
0: Πώς είστε? Είστε καλά? Είδα, ήρθατε με τον κύριο Κατσαντά, ο οποίος και ο κ. Κατσαντάς θα είναι στο βουλευτικό σας γραφείο και επικεφαλής εκεί,
1: ναι, της ομάδας. Είμαστε χρόνια φίλοι, ναι. Δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ, ναι, στο παρελθόν. Εκτίμησα τις ικανότητες του ανδρός και τον παρεκάλεσα σε αυτό το διπορικό να είμαστε συνοδιπορεί.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν στην προγραμματισμένη ατζέντα μας η συζήτηση για τα όσα συνέβησαν χθες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ή κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, έκατσε καλά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Ο κύριος Σαμαράς άσκησε κριτική για ακόμη μια φορά στη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για ιδεολογική μετατόπιση, σχετικά με την αναγραφή του ακαθόριστου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, εκεί που επιλέγουμε φύλλα, δηλαδή άρεν θύλη, άλλο ή ακαθόριστο. Ωστόσο, το απάντησε και θα ήθελα να μου το πείτε αυτό ο κύριος Μουρούτης, που ήταν εκ των στενών συνεργατών του και του είπε: Πρόεδρε, κάνεις λάθος. Είχαμε και εμείς το άλλο τότε στην πλατφόρμα, διότι αυτό προβλέπουν ευρωπαϊκές οδηγίες, τα ευρωπαϊκά ISO.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όλες αυτές οι απαντήσεις που έρχονται από όψιμους υποστηρικτές της woke agenda, όπως ο κύριος Μουρούτης που αναφέρατε, δεν είναι τίποτα άλλο από το να τρολάρουν την επίσημη και σταθερή άποψη του Αντώνη Σαμαρά ότι η χώρα κυβερνάται από ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει και μεταλλαχθεί μάλλον ιδεολογικά σε κάτι άλλο. Εάν δεν έκανε αυτή την παρατήρηση και τόσο γρήγορα, και ασμένοντας και ο Υπουργός Υγείας και όλοι οι υπόλοιποι να βγουν και να την αντιμετωπίσουν, έλα βρε αδερφέ, δεν έγινε και τίποτα, θα υπήρχε και θα προχωρούσε. Η επισήμανση λοιπόν του Αντώνη Σαμαρά τους υποχρέωσε άρδιν να το αλλάξουν, και αφού το άλλαξαν, σημαίνει ότι ο κύριος Μουρούτης ψεύδεται, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε για τη χώρα μας, που δεν άπτονται των οδηγιών των γενικότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς, αν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα άλλαζαν τίποτα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατοπιστεί ιδεολογικά, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κερδίσει δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ εθνικές, μάλιστα η μία ήταν διπλή, άρα θα μπορούσαμε να βάλουμε τρεις, και αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές. Άρα στο σύνολο έξι κάλπες.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όντως, με τη βοήθεια όλων μας,
0: θέλω να πω, μήπως η στρατηγική του είχε θετικό αποτέλεσμα.
1: Μπόρεσε να κερδίσει επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική πολιτική, αλλά με τη βοήθεια όλων μας και κρατώντας την ιδεολογική ταυτότητα έως εκείνο το σημείο που άρχισε να την αλλάζει. Εκεί άρχισαν οι ενστάσεις, και οι ενστάσεις ξεκίνησαν πρώτα από τον Κώστα τον Καραμαλή και στη συνέχεια με τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή τι, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει σε ό,τι αφορά τη woke agenda? Ήταν σωστή η συμπεριφορά του Υπουργού Εξωτερικών?

0: λοιπόν στα θέματα που μας αφορούν με την Τουρκία. Είναι η πολιτική στην υγεία τέτοια που να μας ικανοποιεί και να μην έχουμε καμία ένσταση επί των πεπραγμένων? Mm-hmm. Είναι σωστή η δήλωση του Υπουργού Υγείας ότι όλους τους γιατρούς αυτός μας σπούδασε? Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια αλαζονία και μια υπεροψία που εξελίχθηκε σιγά σιγά, η οποία άρχισε να ενοχλεί. Και δεν ενοχλεί εμένα, γιατί εγώ είμαι ο τελευταίος στρογός της άμαξης. Ενοχλεί την κοινωνία.
1: Το βλέπετε αυτό στην κοινωνία δηλαδή?
0: Με συγχωρείτε.
1: Και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όλοι το βλέπουμε. Όλοι το βλέπουμε. Ναι. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας το δέχεται περισσότερο, γιατί αν ένας πει ότι ξέρεις υπάρχει ακρίβεια, mm-hmm. αλλά εγώ δεν τον ψήφισα τον Μητσοτάκη, mm-hmm. είναι κάτι που του δίνει μια ελπίδα, θα τον πολεμήσει για το αύριο. Mm-hmm. Όταν όμως αυτό που διαπιστώνει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλό το κακό. Σου λέει και σε ψήφισα και με έχεις βάλει σε μια πίεση ώστε να μην μπορώ να αντέξω περισσότερο των 10-15 ημερών του μήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ακρίβεια, η όχι προστασία της οικογένειας, τα θέματα της υγείας που είναι πολλά και δεν ωρεοποιούνται με το να πάμε και να μπογιατίζουμε κτίρια και να ανακατασκευάζουμε πιθανώς κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι όντως πεπαλαιωμένες και πρέπει. Το να έχουμε μια πιο στιβαρή εξωτερική πολιτική. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Ναι. Γιατί ο Νετανιάχου, όταν τον ενοχλεί η Τουρκία, βομβαρδίζει υποδομές της Τουρκίας στη Συρία και εμείς, και δεν κουνιέται φίλο από τη μεριά του Ερντογάν, και εμείς είμαστε συνεχώς στην απειλή, θα έρθω μια μέρα, θα φτάσω μέχρι εκεί, θα σας κάνω, θα σας ράνω, το Αιγαίο είναι δικό μου, είναι έτσι, είναι ιστορική μου καταβολή.
1: Κληρονομιά, ναι, καταβολή.
0: Πού, από πού?
1: Ναι.
0: Και εμείς δεν βγάζουμε καμία. Η πρώτη διαταραχή των σχέσεων του Αντώνη Σαμαρά ως πρώην πρωθυπουργού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν τα εξωτερικά θέματα. Θεωρούσε ότι η συμπεριφορά του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη δεν ήταν η ανάλογη που πρέπει να είναι. Mm-hmm. Και τα ήρεμα νερά τα καυτηρίασε και έρχεται σήμερα να δικαιωθεί, για τα οποία κανένας δεν μιλάει. Οι Τούρκοι έχουν σηκώσει ψηλά τον Αμανέ, όπως λένε. Μας απειλούν και μας βάζουν εμπόδια σε κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, αυτό που δεν κατάλαβε ο πολλής κόσμος. Είχαμε δώσει για την πόντιση του καλωδίου προς την Κύπρο και από εκεί στην Αίγυπτο σε μια Ιταλική εταιρεία. Mm. Όταν το ξεκίνησε η Ιταλική εταιρεία, δέχθηκε την πίεση με την εμφάνιση του τουρκικού στόλου, του πολεμικού. Και γύρισε πίσω. Σήμερα δεν πάμε εμείς να το ποντίσουμε, το δώσαμε στους Γάλλους. Mm. Δηλαδή, φοβόμαστε. Υπάρχει ένας φόβος. Mm-hmm. Σε εμάς ο Ερντογάν κάνει το λιοντάρι και στον Νετανιάχου κάνει το ποντίκι.
1: Να σας ρωτήσω, στη βάση της παράταξης ευρύτερα της Νέας Δημοκρατίας, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναταραχή και ένα άσχημο κλίμα?
0: Εγώ, γνωρίζοντας περισσότερα πράγματα, ναι, μέσα στο σώμα,
1: ναι,
0: του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένας αναβρασμός.
1: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκοπήση είναι πρώτη και με διαφορά από το δεύτερο.
0: Από το δεύτερο.
1: Ναι. Θεωρείτε ότι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να αλλάξει εντελώς τους σχετισμούς δυνάμεων?
0: Ας σας απαντήσω για το πρώτο. Ναι. Ο αναβρασμός είναι δεδομένος. Ναι. Και είναι δεδομένος διότι απεδείχθη ότι το επιτελικό κράτος δεν δημιουργήθηκε για να προσφέρει αυτά που λέει η ίδια η επιγραφή επιτελικό, ναι, κράτος, αλλά για να γίνεται ένας απόλυτος έλεγχος των Υπουργείων και των Υπουργών σε ό,τι, ναι, κινούνται. Ναι. Αυτό έχει δημιουργήσει μια, ναι, πρώτη δυσαρέσκεια, ναι, στο ανώτατο, ναι, επίπεδο των πολιτικών, ναι, βουλευτών, ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και κάτω, οι βουλευτές, αν πάνε να κάνουν κάτι, ναι, για ένα ψηφοφόρο τους στην επαρχία, μπορεί να βρεθούν κατηγορούμενοι επειδή κάποιοι άλλοι έκλειψαν και έφαγαν μέσα από το ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από άλλες ατασταλίες, και έτσι η επαφή ψηφοφόρου με πολιτικό έχει διαραγεί λόγω του φόβου που έχει ο πολιτικός να δεχτεί στο γραφείο του, για παράδειγμα εσάς, εγώ, και να μου πείτε, ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα στο ΝΕΟΠΗ, έχω ένα πρόβλημα στο Δήμο, έχω ένα πρόβλημα στην περιφέρεια. Θα αποφύγω να σας εξυπηρετήσω για να μην κατηγορηθώ ότι είμαι, δεν είμαι σύνομος με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας διαπιστώσει ατασταλίες σε ένα ευρύ πεδίο της αρμοδιότητάς της, δεν αφήνει αόρθιο τίποτα. Ένα το κρατούμενο για τον αναβρασμό. Πάμε τώρα στο θέμα που μου είπατε για την
1: για την αλαμπομπούλα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν το ίδιο. Όχι, αυτό θέλω να, μάλλον
0: το δεύτερο θέμα
1: διαφορά,
0: είναι γιατί,
1: και αν το κόμμα τον Τόνι Σαμαρά θα αλλάξει,
0: γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Παρόλη την αναμπουμπούλα, όπως λέτε, και τη μουρμούρα μέσα στο κόμμα και στις κομματικές οργανώσεις, αν θέλεις, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Ναι, γιατί υπάρχει μια ανικανότητα στην αντιπολίτευση. Υπάρχει μια ρηχή πολιτική αντιπολιτευτική στα κόμματα, που εκεί είναι μέλιστο και βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Έχοντας λοιπόν ο Μητσοτάκης δημιουργήσει ένα περιβάλλον επικοινωνιακό, το οποίο σπάζει κόκαλα, που δεν έχει ιδεολογικές βάσεις, όλα γίνονται για την επικοινωνία. Σε αυτό το επίπεδο τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν λόγο ισχυρό για να σπάσουν αυτό το κατεστημένο που έχει δημιουργήσει ο Μητσοτάκης.
1: Άρα ο Σαμαράς θα αλλάξει τους σχετισμούς.
0: Ο Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός, είναι πολυμαθής, όπως είπα, είναι ψύχρεμος,
1: δηλαδή,
0: και πάνω απ' όλα
1: έντιμος. Αντίβαρο του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση
0: είναι
1: με
0: ο φόβος και ο τρόμος του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι ο μοναδικός που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες αμφισβήτησης του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Για να έρθει ποιος?
0: Για να υπάρξει μία κυβερνησιμότητα και να μην πάμε σε εκλογές επαναλαμβάνοντας, αφού
1: συμμαχική κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη.
0: Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Και αν κάποιοι κατηγορούν το Σαμαρά ότι είναι η αιτία που δεν υπάρχει ή που δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, είναι ψεύτες. Το λέω εθασός. Η Νέα Δημοκρατία, με τις κινήσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, έχει δυσαρεστήσει τόσο μεγάλο κομμάτι από εκείνο το 41% των τελευταίων εκλογών, ώστε σήμερα η αυτοδυναμία είναι ένα όνειρο απατηλό. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, τι γίνεται? Υπάρχουν οι δηλώσεις διαφόρων υπουργών που λέει θα πάμε σε εκλογές ακόμα και χρειαστεί 5 φορές. Εάν πάμε, κύριε Γκοργκόλη, 2 φορές ή 3 φορές σε τέτοιου είδους εκλογικές αναμετρήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό που επιθυμεί και πεισμώνει η Νέα Δημοκρατία, η χώρα διαλύθηκε.
1: Άρα
0: διαλύθηκε. Στην περίοδο αυτή της αβεβαιότητας μπορεί να εγκυσκύψουν και οι κίνδυνοι εξανατολών, οι οποίοι περιμένουν την ώρα για να κάνουν αυτό που χρόνια έχουν στο μυαλό τους. Έρχεται λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς και λέει, εγώ φτιάχνω ένα κόμμα. Αυτό το κόμμα θα ασχοληθεί με την ακρίβεια, θα ασχοληθεί με την καθημερινότητα, θα ασχοληθεί με την στήριξη της οικογένειας, θα δημιουργήσει συνθήκες καλύτερες ως προς την εξυπηρέτηση των ανθρώπων.
1: Άρα λέει ότι εμείς είμαστε η πατριωτική παράταξη, εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα αφήσει το επικοινωνιακό στην άκρη, θα ασχοληθεί με το ζουμί που είναι αυτά που σας λέω, συν την υγεία, συν την άμυνα.
1: Και θα πει ότι εγώ πρεσβεύω τις αρχές παράταξής μας διαχρονικά.
0: Και σαφώς και δεν μπορεί να του το αρνηθεί κανένας, είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Κώστα τον Καραμαλή πρεσβεύουν την ιδεολογική και προστατεύουν την ιδεολογική ταυτότητα. Το κόμμα Νέα Δημοκρατία σήμερα, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ένα μικρό κομμάτι της φιλελεύθερης πατριωτικής δεξιάς.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Άρα στη συγκυβέρνηση στην επόμενη μέρα της κυβέρνησης, διακυβέρνηση τόπου.
0: Στην επόμενη μέρα της κυβέρνησης, από τώρα όλοι αναγνωρίζουν τον κομβικό πολιτικό ρόλο που θα παίξει ο Δόνης Σαμαράς. Δεν έχει γίνει ακόμα η ανακήρυξη του κόμματος.
1: Είναι
0: θέμα ημερών.
1: Θα γίνει.
0: Είναι θέμα ημερών. Όλα είναι έτοιμα, οι λίστες είναι έτοιμες, οι αρχές είναι έτοιμες, το μανιφέστο των ιδεών και των όλων αυτών είναι έτοιμα, το σήμα κτλ. Όλοι περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει την ανακήρυξη. Αν αυτή τη στιγμή, παρόλα τα τρόλ που λένε ότι δεν θα βρει την ψήφο του, ότι θα πάει στο χρονοτούλαπο κτλ. Μόνο από το ποσοστό στην Αχαΐα που αγγίζει το 10% από την τελευταία δημοσκόπηση τοπικής
1: μέτρησης.
0: Ναι. Πέραν του γενικότερου ποσοστού που συζητιέται και στα αθηναϊκά δημοσιογραφικά γραφεία κτλ. Οι οποίοι έχουν άποψη και αυτό. Το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά θα είναι αυτό που θα απαιτήσει κυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Προς αυτό έχει αρχίσει να οριμάζει και
1: η σκέψη. Θα απαιτήσει ο ίδιος κυβέρνηση, λέτε.
0: Θα απαιτήσει ο ίδιος κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Σε αυτό έχουν αρχίσει ήδη να οριμάζει στο μυαλό και των κομμάτων της αντιπολίτευσης η ανάγκη να μην σταθούμε και μείνουμε άκαμπτοι απέναντι στην στο πρώτο κόμμα που ως φαίνεται εκ των δημοσκοπήσεων θα είναι η Νέα Δημοκρατία και να προχωρήσουμε σε μια εναλλακτική κυβερνησιμότητα με έναν πρωθυπουργό ο οποίος θα είναι κοινής αποδοχής.
1: Άρα συγκυβέρνηση, ας πούμε, με το πρώτο κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με άλλο πρωθυπουργό.
0: Ναι, όταν η δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεπερνάει το 75%, όταν όλη η κοινωνία δεν τα έχει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα έχει με τον Κυριάκο και με το περιβάλλον του, αντιλαμβάνεστε.
1: Άρα μετά μπορεί να αφομοιώσει το ένα κόμμα το άλλο και να γίνεται νέα παράταξη ξανά. Αν αλλάξει ο αρχηγός
0: αυτή τη στιγμή
1: και προϊόντος του χρόνου.
0: Όχι. Είναι πολύ πρόωρα να συζητάμε τέτοιου είδους, η οποία δεν είναι να κάνουν ούτε στον.
1: Να σου πω, ήθελα να σας ρωτήσω, προτού έρθετε, αφού μου πείτε, αν θα είστε υποψήφιος βουλευτής και αν έχει κλειδώσει η υποψηφιότητά σας.
0: Ναι, όπως αυτό είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο. Ποια είναι η σχέση σας με το ΠΑΣΟΚ? Θυμάμαι το 1995. Μου το είπαν δηλαδή οι γυριότεροι, γιατί εγώ δεν είχα ξεκινήσει τα δημοσιογραφικά μου βήματα, ήμουν πάρα πολύ μικρός τότε. Ο Ανδρέας Φούρας, επί ΠΑΣΟΚ, στις συναντήσεις του και συζητήσεις του την πρωτοχρονιά με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, είχε πει στον Max FM τότε ότι θα ήταν ένα ωραίο όνομα, το έριξε πρώτος μάλιστα, να αναλάβει για πρόεδρος Δημοκρατίας ο Κωστής Στεφανόπουλος. Και αργότερα όντως τον πρότεινε η πολιτική άνοιξη, συμφώνησε το ΠΑΣΟΚ χωρίς ψήφους Νέας Δημοκρατίας που επί Εύερτ είχε προτείνει άλλο πρόσωπο και βγήκε ο Κωστής Στεφανόπουλος της Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν,
1: είναι έτσι,
0: κύριε Γουργουλή.
1: Ναι.
0: Αυτός που πρότεινε τον Κωστή τον Στεφανόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ο υποφαινόμενος. Επίσημα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσημα. Και έγινε μέσα από τη διαδικασία της ανάγκης να μην πέσει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και να προχωρήσουμε σε μια συνενετική λύση ψήφισης Προέδρου Κοινής Αποδοχής. Εγώ πρότεινα τον Κωστή τον Στεφανόπουλο στον Αντώνη τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς προκάλεσε κοινοβουλευτική ομάδα. Έγιναν οι προτάσεις και από άλλους για άλλους και επικράτησε η δική μου, την οποία και ανέλαβα και την πήγα στον Κωστή τον Στεφανόπουλο στα γραφεία του που ήταν έτοιμα να κλείσουν, κατεβάζαν τις ταμπέλες εκείνο το βράδυ που πήγα, και ο Κωστής τον Στεφανόπουλος, ο οποίος ήταν γνωστός της οικογένειάς μου και με ήξερε, μου είπε το εξής: εγώ δεν πάω για πρόεδρος προτινόμενος από ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Θέλω δύο. Και του είπα, εφόσον θέλεις, έχεις αυτή την άποψη, σου λέω ότι αύριο θα σε πρόεδρος. Γιατί είχαμε εξασφαλίσει δύο πράγματα. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε αποκλείσει την υποψηφιότητα του Ανδρέα του Παπανδρέου το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Και το βράδυ, νωρίς, το περιβάλλον του Ανδρέου Παπανδρέου ζήτησε δια εμού, και οι μάρτυρες είναι εν ζωή, να μεταφερθεί το μήνυμα ότι προτείνεται πρόεδρο και εμείς θα τον ψηφίσουμε. Έτσι επικράτησε η δική μου άποψη στους υπόλοιπους βουλευτές. Έτσι ο Κωστής ο Στεφανόπουλος έγινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος επί δύο τετραετίες παρουσίασε αξιολογότατο έργο, και στη συνείδηση του κόσμου υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ήταν ο πλέον δημοφιλής πρόεδρος που έχει ποτέ υπάρξει, και το δεύτερον ότι ένα μικρό κόμμα του 4,8 κατόρθωσε να επιβάλλει τον ανώτατο άρχοντα.
1: Πιάστηκα με αφορμή ένα, για αυτή τη συζήτηση, με αφορμή μια ανάρτηση που κάνατε προσφάτως στο Facebook για τον Κωστή Στεφανόπουλο. Έτσι.
0: Το έκανα εσκεμμένος.
1: Ναι, το
0: έκανα εσκεμμένος για τον εξής λόγο. Τυχαίνει. Το πολιτικό μου γραφείο να ανήκει στην πεθερά του Ηλία του Στεφανόπουλου. Από τον οποίο περιμένω ακόμα, και το λέω δημόσια, περιμένω να ευχαριστώ. Το οποίο δεν έχει ποτέ πει. Γι' αυτό το οποίο προκάλεσα και το οποίο θα το ήξερα από τον πατέρα του. Όμως είναι και ένα ιστορικό γεγονός που αποδεικνύει για μένα, και αυτό το μεταφέρω στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην κοινωνία που ζω και αναπτύσσομαι και εργάζομαι και τα υπόλοιπα, ότι αυτό που λέω πάντοτε, ένας πολιτικός δεν πάει να πάρει την πραμάτια του φορέα στον οποίο εντάσσεται. Φέρνει και τη δική του πραμάτια.
1: Θα βάλω μια ανατελεία, γιατί θέλω να μείνετε λίγο στο στούντιο αν μπορείτε και να μας το πείτε
0: ο χρόνος,
1: να περάσουμε σε δύο τηλεφωνικές συνδέσεις και να κάνουμε ένα σχόλιο για την ακρίβεια μετά και για τα σούπερ μάρκετ. Θα καλημερίσω λοιπόν τον Γιώργο Παπά. Ο Γιώργος Παπάς είναι αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, που σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσιάζει τις οικονομικές θέσεις του κόμματός του. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κογκόλη, σε εσάς, τους ακροατές μας και τους προσκεκλημένους στο στούντιο.
1: Να είστε καλά. Θα ήθελα να μου πείτε τους βασικούς άξονες του προγράμματός σας όσο μπορούμε μέσα σε λίγα λεπτά, και επιβεβαιώνω ότι θα κάνουμε νέα συνάντηση αφού τους παρουσιάσετε για να εξειδικεύσουμε κιόλας. Άρα δώστε μας μια γεύση τώρα.
2: Κύριε Κογκόλη, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στη χώρα, οι οποίες έχουν προκύψει από την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και πραγματικά ενδεικτικά η αγοραστική δύναμη, όπως ξέρετε, είναι στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 27,5% του πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας και το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει στο στεγαστικό, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 19%. Αυτά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτά θα είναι και κάποια σημεία από τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθούμε. Δεν θα έχουμε έναν ασύνδετο κατάλογο παροχών, μην περιμένετε να ακούσετε παροχολογία. Εδώ θα τεθούν ζητήματα πολιτικής και οικονομικής αξιοπιστίας. Εδώ θα πρέπει να πούμε τι θα επιλέξουμε, ποιους θα ωφελήσουμε, πόσο κοστίζει κάθε δέσμευση και από πού θα βρεθούν οι πόροι, καθώς και σε πόσο χρόνο μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Το τρίπτυχο θα είναι δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και έντιμη διακυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση του εισοδήματος είναι η πρώτη υποκατηγορία. Η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, και αυτό το διαπίστωσα και από την διαζώση συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς της στην Θεσσαλονίκη την Δευτέρα. Την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και σαφώς με ορίζοντα τετραετίας την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Όλο αυτό το σχέδιο θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Μια νέα παραγωγική βάση με επενδύσεις, τεχνολογία και εξωστρέφεια. Δίκαιους φόρους, ειδικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στη μισθωτή εργασία, η οποία πραγματικά επιβαρύνεται πολύ περισσότερο σε σχέση με τη φορολογία του πλούτου. Επιπρόσθετα, ευκαιρίες για τη νέα γενιά και μόνιμη ανακατανομή, χαμηλότερο κόστος ζωής και δημόσια αγαθά που λειτουργούν. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί. Η ακρίβεια δεν είναι ζήτημα, είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Σχετίζεται με την πολιτική βούληση και όχι με παρακάλια στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Άρα, η κοινωνία δεν ζητά παυσίπονα περιορισμένης διάρκειας, θα έλεγα, αλλά μια συγκροτημένη οικονομική πολιτική, την οποία θα παρουσιάσουμε εμείς, και λίγο υπομονή μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ.
1: Και 13η σύνταξη.
2: Κοιτάξτε,
1: δεν μπορείτε να το αποκαλύψετε τώρα.
2: Όλα αυτά έχουν τεθεί στο οικονομικό πρόγραμμα, έχουν αξιολογηθεί, έχουν προτεραιοποιηθεί και σαφώς θα απαντήσουμε και γι' αυτό, αλλά μη συζητάμε για παροχολογία, σας το είπα πριν. Εμείς, κύριε Κογκόλη, δεν θα παρουσιάσουμε κατάλογο προεκλογικών παροχών. Εμείς θα καταθέσουμε την πρότασή μας για την Ελλάδα του 2030.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα μειώσουμε φορολογία γενικά και αόριστα.
1: Μάλιστα.
2: Θα αποκαταστήσουμε τη φορολογική δικαιοσύνη, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα μοιράσουμε χαρτζηλίκια και κουπόνια, θα φτιάξουμε θεσμούς και θα επικεντρωθούμε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στους νέους, στα παιδιά, στις οικογένειες και σαφώς στην παραγωγική Ελλάδα και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να παράξουν και να βοηθήσουν, αλλά δεν τους δίνεται η ευκαιρία τα τελευταία 7 χρόνια από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να το επιτύχουν.
1: Σας ευχαριστώ. Επιφυλάσσουμε για αύριο.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά. Ήταν ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Ελλάς, Γιώργος Παπάς. Στο μεταξύ, να σας πω ότι υψηλόβαθμο τέλεχος της ΕΥΠ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι επικεφαλής στην Πάτρα, στοχοποιήθηκε σύμφωνα με τον ίδιο με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και υπέβαλε μήνυση για κατασκοπία κατά των 4 ιδιωτών αλλά και κατά παντός υπευθύνου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες διώξεις. Δηλαδή κατά του Ταλ Ντίλιαν, του Φέλιξ Μπίτζιος, του Ιωάννη Λαβράνου και του Σάρα Χάμου, διότι λέει: εγώ είμαι στην ΕΥΠ επικεφαλής εδώ, είμαι σε νευραλγικό πόστο αντισκατασκοπίας, κατασκοπεύεται εμένα, άρα σας μηνύω για κατασκοπία απέναντι στη χώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Σουρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στον κύριο Σουρή, διότι αυτά που ζούμε σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο θέματος Κυψέλης, που σήμερα απολογείται ο 43χρονος και οι 39χρονοι με τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης και είχαν σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, βρέθηκαν υλικό παιδικής πορνογραφίας και άλλα αντικείμενα ερωτικού περιεχομένου και ένα μωρό στην κατάψυξη, μας έχουν συγκλονίσει. Ο κύριος Σουρής ποιος είναι? Ο κύριος Σουρής είναι ο προϊστάμενος των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δικής Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σουρή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Όντως θέλω... είμαστε συγκλονισμένοι μόνο.
1: Τι θέλω να ρωτήσω. Τι θέλω να ρωτήσω. Πάει ένα παιδί στο νοσοκομείο με ή χωρίς καταγγελία. Προφανώς το κρατάει το νοσοκομείο εκεί, όπως είναι ας πούμε το Καραμαρδάνη νοσοκομείο Παίδων ή το Ρίο ή άλλα νοσοκομεία της Πάτρας. Μετά αυτό το παιδάκι ποιος το παίρνει? Διότι στην περίπτωση της Αθήνας πήγε και το άρπαξε ο πατέρας και μάλιστα δύο φορές χωρίς να γνωρίζει κανένας τίποτα. Ή γνώριζαν και έκαναν τα μάτια τους κλειστά.
3: Είναι καλό να γνωρίζουμε θεσμικά ότι υπάρχει η ομάδα προστασίας ανήλικων που ανήκει στο Δήμο αυτή σε κοινωνική υπηρεσία, εποπτεύεται και από άλλους φορείς όπως και εμάς για τις αναδοχές από την περιφέρεια. Το θέμα είναι ότι όταν πάρουμε την αναφορά η αστυνομία κάνει εντοπίσει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να γίνει σωστή κοινωνική διερεύνηση, το παιδί να φύγει άμεσα, εκτίμηση άμεσου κινδύνου, γιατί εδώ μιλάμε για άμεσο κίνδυνο. Τα παιδιά είχαν εκτεθεί, όπως είπατε, σε σοβαρή κακοποίηση. Η εισαγγελική παρέμβαση δίνει την εντολή στο να το παιδί να μεταφερθεί σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα και από εκεί και έπειτα να αναλαμβάνουμε, να δούμε αν υπάρχει συγγενική αναδοχή, αν μπορεί κάποιος συγγενής να αναλάβει ή έπειτα να δοθεί σε κάποια άλλη οικογένεια. Και εδώ θέλω να εντοπίσω ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό για τους δικαστικούς λειτουργούς, που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ιδιαίτερα ώστε να μην ιδρυματοποιούνται ούτε τα μωρά ούτε τα παιδιά, να μπορούμε να βρίσκουμε, έχει γίνει ολόκληρη εκπαίδευση στο να μπορούμε να βρίσκουμε κατευθείαν ανάδοχες οικογένειες. Υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες, πρέπει να στηρίξουμε το θεσμό της αναδοχής και να απομακρυνθούν αυτά τα παιδιά από το επικίνδυνο περιβάλλον, που πραγματικά είναι αβρέφος, εννοείται ότι χρειάζεται και χρήση άμεσης παρέμβασης και να διαπιστωθεί, να γίνει ο κατάλληλος ιατρικός έλεγχος και έπειτα να μεταβούν τα παιδιά αυτά σε μια ασφαλή οικογένεια.
1: Αν δεν πάνε σε οικογένεια, μπορούν να πάνε σε κάποια κοινωνική δομή ή είναι γεμάτα, ας πούμε το χαμόγελο του παιδιού εδώ που είναι στο Αίγιο, αν δεν κάνω λάθος, επίπεδο Αχαΐας, στην Κιβωτό της Αγάπης, με τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει.
3: Και από τότε της αγάπης, αν προβλέπεται αν υπάρχει κάποια αναπηρία για το παιδί. Το χαμόγελο του παιδιού και άλλες δομές και το σκαλιοπούλιο κτλ. Μπορούν να φιλοξενήσουν, όμως το μωρό είναι μια ιδιαίτερη φροντίδα που δεν έχουμε μια δομή στην περιφέρεια ώστε να μπορούμε να καλύψουμε μωρά, αλλά ωστόσο μπορούμε να μεταφερθούν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, μέχρι που να, το νοσηλευτικό ίδρυμα, η κοινωνική υπηρεσία του νοσηλευτικού ίδρυματος τους να κάνει την διασύνδεση και θα πρέπει και το παιδί αυτό να μεταφερθεί σε οικογένεια. Μην το βλέπουμε ότι το ίδρυμα είναι η λύση.
1: Και αν δεν υπάρχει ανάδοχη οικογένεια.
3: Υπάρχουν ανάδοχοι. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάδοχες οικογένειες που είναι αναμονή και μπορούμε εύκολα, είναι θέμα συστήματος και πρέπει εδώ οι δικαστικοί να διευκολύνουν. Αυτό θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα.
1: Καταλαβαίνετε τι τρελά ζούμε. Πήγε ο 43χρονος και άρπαξε τα παιδιά 2 φορές από το νοσοκομείο και δεν το είπε κανείς τίποτα.
3: Ακριβώς. Όμως αυτό παραβιάζει μάλλον κάποια εισαγγελική που θα γίνει η παρέμβαση. Ο ίδιος έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο για δεύτερη φορά. Φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει συνέπειες. Δεν είναι τόσο απλό. Εκεί πέρα από την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Σαφές. Σας ευχαριστώ κύριε Σουρή. Καλή σας ημέρα.
3: Και να μην έχουμε τέτοια γεγονότα.
1: Μακάρι. Μακάρι. Ήταν ο προϊστάμενος των κοινωνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Μανώλης Σουρής. Λοιπόν, επιστρέφω για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή στον Νίκο Οικονομόπουλο, όπως πολύ ωραία συζητήσαμε πριν. Ήθελα να συνομιλήσω με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Δεν προλάβαμε. Μου έχουν θέσει 2 ζητήματα, κύριε Οικονομόπουλε, σε σχέση με το μέτρο της κυβέρνησης για τη μείωση των προϊόντων σε συνεργασία με τους προμηθευτές. Πάω σε ένα σούπερ μάρκετ. Αν δεν είναι μεγάλης αλυσίδας, δεν μπορώ να βρω όλα τα προϊόντα που θέλω σε μειωμένες τιμές. Ή πάω και σε μεγάλες αλυσίδες, δεν έχουν όλα τα προϊόντα. Πρέπει να πάω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και ειδικά αν είμαι σε μια μικρή περιοχή για πολλά χιλιόμετρα. Επίσης, γιατί δεν το έκαναν νωρίτερα, αφού μπορούν να το κάνουν τώρα, να μειώσουν τις τιμές.
0: Κοιτάξτε να δείτε, Έχω διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας σε άλλες περιοχές τρέχουν από σούπερ μάρκετ προς σούπερ μάρκετ για να βρουν τις καλύτερες τιμές, αφού έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει διαφορά τιμών σε προϊόντα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι ένας παραλογισμός.
1: Χωρίς να λέω ότι το μέτρο δεν είναι θετικό, διότι όταν έχεις ένα μέτρο, είναι ένα μέτρο το τίποτα. Προφανώς έτσι.
0: Αυτός είναι ένας παραλογισμός.
1: Εντάξει.
0: Η καρτελοποίηση των σούπερ μάρκετ, της ενέργειας, και της,
1: του καυσίμου, ίσως,
0: και του καυσίμου έχει ταλανίσει, έχει ισοπεδώσει την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή η ακρίβεια σήμερα έχει εξουθενώσει την ελληνική οικογένεια στα νέα ζευγάρια, αποτρέποντας να τεκνοποιήσουν, άρα οδηγούμεθα στην υπογεννητικότητα, στις μεγάλες ηλικίες που δεν μπορούν να αντιδράσουν, να αντιμετωπίσουν ένα δράμα όπου οι συντάξεις, οι πενιχρές που παίρνουν, να μην φτάνουν ούτε για το πρώτο 15ήμερο.
1: Ναι.
0: Απέναντίας.
1: Είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ όμως, δηλαδή.
0: Απέναντίας.
1: Πώς θα το αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση?
0: Προσέξτε. Ναι. Απέναντίας, απλόχερα η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια για τις παρατάσεις ολοκλήρωσης των δημοσίων έργων, θεωρώντας ότι οι δημόσιες επενδύσεις, και έχοντας και τη στήριξη των αντίστοιχων μέσων ενημέρωσης που επενούν την κυβέρνηση για αυτά τα οποία δίνει στις κατασκευαστικές εταιρείες, είναι χορός δισεκατομμυρίου. Αν από εκεί λελογισμένα μπορούσε να κάνει περικοπές και να τις διαθέσει σε άλλες κατηγορίες, θα υπήρχε μία ελάφρυνση ορατή, και όχι αυτή η οποία είναι αποσπασματική. Χαμηλώνω τις τιμές σε 1000 προϊόντα, αλλά υπάρχουν άλλα τα οποία ανεβαίνουν ραγδαία, και όταν φύγω από εκεί γίνεται ένα αλαλούμ. Πού θέλω να καταλήξω? Η ακρίβεια σήμερα είναι το μέγα θέμα που απασχολεί την ελληνική οικογένεια. Ακόμα και οι εξοπλισμοί δεν τους ενδιαφέρουν πλέον. Τους ενδιαφέρει η καθημερινότητά τους. Γιατί σας είπα, έχει επίπτωση στην οικογένεια, στην υγεία τους και στην εγγένη καθημερινότητά τους. Που εμποδίζει τον Έλληνα να ελπίζει και να οραματίζεται ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό του και την οικογένειά του.
1: Θέλω,
0: και αυτό είναι
1: ρωτήσω,
0: το χειρότερο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Επειδή μου έχουν στείλει ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν είναι προβοκατόρικο ή όχι, θέλω να το απαντήσετε όμως. Λέει, ο Αντώνης Σαμαράς έχει βγει 2 φορές από τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε δικό του κόμμα με την Πολιτική Άνοιξη, τώρα κάνει πάλι κόμμα. Όταν ενδιαμέσως γύρισε στη Νέα Δημοκρατία, τον κάναμε πρόεδρο, τον κάναμε πρωθυπουργό. Γιατί πάλι τα ίδια? Άρα, γιατί ο Νίκος Οικονομόπουλος ξανά με Αντώνη Σαμαρά?
0: Κύριε Γογόλη, καταρχάς, γιατί ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι με τον Αντώνη Σαμαρά, είναι μια σταθερά η οποία δεν αλλάζει. Εγώ προσωπικά τον Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία δεν τον ακολούθησα. Γιατί δεν είχα την άποψη που είχε ο ίδιος ότι έπρεπε να σταματήσει και να κλείσει την φορέα που λεγόταν πολιτική άνοιξη. Τέλος πάντων όμως, ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα είναι ένας διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός. Στα χρονικά, τα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά, δεν ξέρω παγκόσμια, είναι πρωτοτυπία. Ο Σαμαράς δεν έφυγε από την Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία τον έδιωξε. Μάλιστα. Και υποχρέωσε τον Σαμαρά να δημιουργήσει κόμμα για να αντιμετωπίσει όλα αυτά και τα κακό κείμενα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ είμαι κανονική Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι. Ναι. Το τι θα πει, το τι θα πει, θα το πει. Ναι. Και το τι απάντηση θα πάρει από τον ελληνικό λαό, και αυτό είναι στα ζητούμενα και στα αναμενόμενα. Ναι. Όμως είναι κακός να γυρίζουν και να λένε όλα αυτά που λένε, ότι μία φορά έριξε το Μητσοτάκη και τώρα ξανά έρχεται να ρίξει το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Όταν έριξε το Μητσοτάκη υπήρχε θέμα, και σήμερα όταν δημιουργεί κόμμα, το δημιουργεί ως ένας ελεύθερος πολιτικός 46 χρόνια στην πολιτική σκηνή.
1: Θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Ευχάριστο.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα. Πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα και τοπικά. Δηλαδή, θα ήθελα να ασχοληθούμε και με τα τοπικά ζητήματα.
0: Αυτά είναι τεράστια,
1: Και με τα ζητήματα του Δήμου και με τα ζητήματα της περιφέρειας, με τα ζητήματα της πόλης που ζούμε καθημερινά.
0: Ο πήχης για την πόλη μας, κύριε Γκογκόλη, είναι πολύ χαμηλό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πρέπει να σηκωθεί.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε τη δυνατότητα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε, κύριε
0: Γκογκόλη. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ.
1: Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, αφού σας πω ότι στο μικρόφωνο ήταν ο Αλέξανδρος Γκογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Καραγεωργόπουλος, ο Αναστάσης Σουγλέρης, και θεατής ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Οικονομόπουλου, ο κ. Στάθης Κατσαντάς. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη.

0: FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.

2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και είμαστε ζωντανά μαζί σας εδώ στη συχνότητα του Max FM στους 93,4. Καλώς ήρθατε λοιπόν και στη δική μας παρέα μέχρι τις 12 η ώρα μαζί Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Ουγλέρης στην κάλυψη του ήχου. 2-6-10-3-43-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί καλείτε και θα μας βρείτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην Πάτρα, στους φίλους και στις φίλες, στις ακροατές και ακροάτριες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, από πού και αν έχετε συνδεθεί. Καλημέρα όχι μόνο στην Πάτρα, καλημέρα πανελλαδικά, μας ακούτε παντού, το ξέρουμε, μας στέλνετε την αγάπη σας, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς ανταποδίδουμε. Πολύ καλές και υψηλές θερμοκρασίες βεβαίως και σήμερα στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα, την ώρα που σταδιακά αρχίζουν να εμφανίζονται έτσι τα πρώτα σημάδια μεταβολής του καιρού σε άλλα τμήματα της χώρας. Στην Πάτρα η Τετάρτη αναμένεται να είναι ακόμη μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου τις θερμές ώρες της ημέρας. Ήδη από τις 6 ώρα το πρωί είχαμε 24 βαθμούς Κελσίου, κατά τις 9 έφτασε τους 28 και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κέντρο της Πάτρας έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, οι οποίοι θα σκαρφαλώσουν στους 37 κατά τις μεσημεριανές ώρες για να πέσουν και πάλι στους 28 περίπου 9 η ώρα το βράδυ. Είναι αρκετά καλός ο καιρός, ίσως αύριο έχουμε μια μικρή μεταβολή, κατά κύριο λόγο όμως αυτή δεν θα αγγίξει εδώ τη δική μας περιοχή, περισσότερο βόρεια θα υπάρξουν αλλαγές. Ίσως κάποιες βροχοπτώσεις, σε καμία περίπτωση καμία σημαντική ψυχρή εισβολή. Είμαστε σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή και υψηλής υγρασίας. Βεβαίως. Αυτό δυσχεραίνει την όλη κατάσταση. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα λόγω εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου στην Κρίνη, από τις 9 η ώρα το πρωί βεβαίως έχει σταματήσει η διακοπή υδροδότησης, θα κρατήσει μέχρι και τις 4 η ώρα το μεσημέρι, πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης εκεί στην περιοχή της Κρίνης. Από τη ΔΕΙΑΠ βεβαίως γίνεται κάθε προσπάθεια τους ώστε να μειωθεί ο χρόνος διακοπής υδροδότησης και βεβαίως παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να καταναλώνουν όσο λιγότερο νερό σε όσο περισσότερο χαμηλά επίπεδα γίνονται. Ειδικά αυτές τις ώρες που γίνονται έτσι οι διαδικασίες εργασιών. Μετά από σχεδόν 4 χρόνια για να περάσω στην επικαιρότητα και όλα αυτά κυρίες και κύριοι που διαβάζουμε και μόνο τα αυτιά που δεν μας έχουν πέσει και τα μάτια με αυτά που βλέπουμε και ακούμε, μετά από σχεδόν 4 χρόνια που περιέφεραν το κατακρεουργημένο και κατεψυγμένο βρέφος, δηλαδή γιατί πράγματα μιλάμε, πραγματικά μου ακούγεται απίστευτο, καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι και εσάς θα σας ακούγεται απίστευτο, το βρέφος το οποίο εντοπίστηκε τελικά στην Κυψέλη. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάει σε δεκάδες Airbnb, σε δεκάδες εγκαταλελειμμένα σπίτια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο 43χρονος με τη Γερμανίδα σύντροφό του. Όπως όλα δείχνουν, είχαν πάρει την απόφαση να το εξαφανίσουν το βρέφος. Είχαν αντιληφθεί πως ήταν επικίνδυνο για αυτούς να το μεταφέρουν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, έψαχναν τρόπο για να το ξεφορτωθούν, να ξεφορτωθούν τα στοιχεία που θα αποκάλυπταν το κτηνώδες αυτό έγκλημά τους, και αυτό προκύπτει βεβαίως και από τα ευρήματα των αναλυτών της ασφάλειας, διότι βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα και ένα ειδικό φτιάρι. Ένα φτιάρι το οποίο εκτιμάται ότι ήταν το εργαλείο με το οποίο θα έθαβαν το δολοφονημένο βρέφος το οποίο εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Προσπαθούσαν να βρουν το κατάλληλο σημείο ή πιθανότητα και να το είχαν βρει. Εάν βάλετε με το μυαλό σας τη στιγμή που συνελήφθησαν, τη στιγμή που εντόπισαν το νεκρό βρέφος, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά ίσως αργότερα και πλέον να μην είχε γίνει γνωστή καθόλου αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι και το πιο τρομακτικό. Ευτυχώς έδρασαν την κατάλληλη στιγμή οι άνδρες της Δίας και της Ελλάς και ευτυχώς βρέθηκαν τα στοιχεία. Από ό,τι φαίνεται, ο 43χρονος, αυτό το κτίνος, πραγματικά και η σύζυγός του, είχαν σχεδιάσει από την πρώτη στιγμή τι θα πούν σε περίπτωση που αποκαλυπτόταν όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν εκεί στο κολαστήριο της Κυψέλης. Είχαν προετοιμάσει λοιπόν το τι θα πούν. Η γυναίκα επιμένει ότι δεν γνωρίζει πως πέθανε το βρέφος. Ο σύζυγος δίνει μία εκδοχή δική του για τα πράγματα, για τις 10 μαχαιριές που έφερε στην
στην πλάτη το μωρό. Τι είπε, κυρίες και κύριοι? Είπε ότι ήταν στην κατάψυξη το βρέφος και το χτυπούσε με το μαχαίρι για να το ξεπαγώσει. Αυτό είπε κοινικά στους αστυνομικούς. Δεν μπόρεσε να δώσει κάποια πιστική προφανώς απάντηση στους αξιωματικούς που τον εξέτασαν. Εγώ να σας πω βεβαίως ότι η εξέταση από τον ιατροδικαστή ανέφερε ξεκάθαρα ότι εντοπίστηκαν και προθανάτια και μεταθανάτια χτυπήματα. Δηλαδή, ακόμη και όταν το βρέφος ήταν νεκρό, το χέρι που απλώθηκε πάνω του εξακολουθούσε να το μαχαιρώνει. Κυρίες και κύριοι, τι ακούμε πραγματικά, τι συμβαίνει γύρω μας, τι κτηνοδίες είναι όλα αυτά τα οποία ερχόμαστε και εμείς σε θέση δύσκολη να τα περιγράψουμε. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα, είναι αυτή η είδηση και θέλουμε να τη μεταφέρουμε και σε εσάς. Τώρα τα δύο αγοράκια βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, ενώ η κόρη βρίσκεται με στερητικό σύνδρομο, διότι είναι θυσμένη στα ναρκωτικά. Η έγκυος, η 15χρονη κόρη, δεν είναι σε θέση να καταθέσει. Εκείνο συλλεύεται στο παίδον. Έχει στερητικό σύνδρομο από τη χρήση των ναρκωτικών. Όποτε δώσουν έγκριση οι γιατροί, όταν είναι καλά το κοριτσάκι, θα μπορέσει να εξεταστεί και εκείνη. Αυτά λοιπόν με αυτή την κτηνοδία. Συνεχίζονται και οι έρευνες και εδώ έτσι θέλω λιγάκι να εφιστήσω και την προσοχή σας για τον εντοπισμό της Γεωργίας Κρυμπά. Έχουν χαθεί τα ίχνη της από τις 20 Αυγούστου, ένα θέμα το οποίο το λέμε και το αναφέρουμε συνεχώς και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Η αγωνία της οικογένειας, καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνει όσο περνούν οι μέρες. Οι άνθρωποι κάνουν έκκληση και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και εγώ, όσους ακούτε, επίσης κάνω έκκληση εκ μέρους της οικογένειας, οι οποίοι ζητούν από όλους τους κατοίκους της Πάτρας να βοηθήσουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ελέγξτε, κυρίες και κύριοι, όσοι ακούτε, όσοι μπορείτε, προσεκτικά χώρους στις γειτονιές τους, οποίους ενδεχομένως να έχει βρει καταφύγιο ή να έχει εγκλωβιστεί η ηλικιωμένη. Εάν ο καθένας από εμάς ανοίξει τα μάτια του, κοιτάξει γύρω από την πολυκατοικία του, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο το έργο και της αστυνομίας και ίσως δοθεί απάντηση και δοθεί και τέλος στην αγωνία της οικογένειας της κυρίας Γεωργίας Κρυμπά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον εντοπισμό της 15χρονης Παναγιώτας, ένα κοριτσάκι 15 ετών το οποίο εξαφανίστηκε χτες το μεσημέρι από το Αγρίνιο. Η οικογένειά της επίσης απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρίγανα, κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Πανετολικού. Εκεί λένε οι πληροφορίες ότι συναντήθηκε με τη φίλη της. Χάθηκαν όμως τα ίχνη της στην συνέχεια. Έχουν ήδη δηλώσει την εξαφάνισή της στην αστυνομία οι γονείς της και μάλιστα έχει εκδοθεί και missing alert. Οπότε όποιος, κυρίες και κύριοι, διαθέτει πληροφορίες, έχουμε ανεβάσει και στο dt.gr τη φωτογραφία του κοριτσιού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε όλο το 24ωρο με το χαμόγελο του παιδιού ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά. Τα στοιχεία είναι γνωστά αν κάποιος γνωρίζει κάτι. Έχουμε και μια χαραμάδα ελπίδας για το 10χρονο από την Ηλία, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο μετά το σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα της Μαραθιάς. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί, δεν έχουν προχωρήσει σε προώρες εκτιμήσεις για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένα παραθυράκι νευρολογικό, ούτως ώστε το παιδί να μπορέσει να επανέλθει και να είναι και πάλι καλά. Είναι μικρό το ενδεχόμενο αυτό, ξαναλέμε, είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι γιατροί, μακάρι να πάνε όλα καλά. Το δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού παίρνει ο 27χρονος πατρινός, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με δουλειές της νύχτας, οπότε έχει πάρει το δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού. Υπενθυμίζεται ότι παρά τα σοβαρά αδικήματα που φέρεται να έχει τελέσει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, προημερών είχε αφαιθεί ελεύθερος από τις ανακριτικές αρχές της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν έγινε το ίδιο για τα αδικήματα τα οποία φέρεται να τέλεσε στην περιοχή της Ηλίας. Ελεύθερος και ο καθηγητής με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή μετά την απολογία του, κρίθηκε ο καθηγητής σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ασέλγεια και ποινική παιδική πορνογραφία, με συγχωρείτε, εδώ στην Πάτρα, σε βάρος ανήλικης 14χρονης, είναι ελεύθερος με αυστηρούς όρους. Ποιοι είναι οι αυστηροί όροι? Δεν θα μπορεί πλέον να έχει καμία επικοινωνία με την καταγγέλουσα και του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα και η διδασκαλία μαθημάτων. Αυτή ήταν η ποινή του.
Συνελήφθηκε ένας άνδρας ο οποίος θανάτωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο. Κατασχέθηκαν μάλιστα 3 κυνηγετικά όπλα και πολλά φυσίγκια από το σπίτι του. Το περιστατικό έγινε στην κλητορία Καλαβρίτων. Εχθές το μεσημέρι υπήρξε καταγγελία. Ο άνδρας αυτός τι έκανε, θανάτωσε ένα αδέσποτο ζώο συντροφιά, ένα σκύλο, σε περιοχή της κλητορίας και στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με την καταγγελία. Παρόλα αυτά, επειδή πραγματοποιήθηκε έρευνα μετά την καταγγελία, συνελήφθη και πλέον θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Είχαμε και ένα περιστατικό, έτσι για να κλείσω το κομμάτι της πρώτης ενημέρωσης και πριν περάσω στους καλεσμένους, μιας απάτης, μιας διαφορετικής απάτης όμως, κυρίες και κύριοι, διότι θύμα απατεώνα που παρίστανε το διάσημο ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο, έπεσε μια γυναίκα από την Πάτρα. Ακούστε τώρα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ και στη δική μας περιοχή. Δεν είναι για γέλιο, γιατί σίγουρα πάρα πολλοί μπορεί να την έχουμε πατήσει, μπορεί και εσείς να την πατούσατε, δεν το ξέρω. Η κυρία Νικολίτσα πάντως, επειδή μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο παγιδεύτηκε από απατεώνα, εγώ θα το μοιράσω μαζί σας, θα μοιράσω αυτές τις πληροφορίες. Η γυναίκα αυτή, για να μην την πατήσει κι άλλος, γι' αυτό και το αναφέρουμε βεβαίως. Η γυναίκα αυτή λοιπόν συνομιλούσε σε διαδικτυακή πλατφόρμα με έναν άνδρα ο οποίος της συστήθηκε ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής. Της είπε: εγώ είμαι ο Κριστιάν Ρονάλντο. Μάλιστα, για να πιστεί, της έστειλε και ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο Κριστιάν Ρονάλντο, τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις. Άκου τώρα ο Κριστιάν Ρονάλντο, ο εκατομμυριούχος, να ζητά από την κυρία Νικολίτσα 50 ευρώ μέσω Άιρις. Εν πάση περιπτώσει, η γυναίκα την πάτησε. Ξαναλέω, καθένας δεν μπορούσε να την πατήσει. Το έβαλε 50 ευρώ. Της είπε ότι εγώ ως Κριστιάν Ρονάλντο βοηθάω πάρα πολύ κόσμο που έχει ανάγκη, οπότε θα βοηθήσω και σένα. Για να σε βοηθήσω όμως πρέπει να μου κάνεις 2 μεταφορές 50 ευρώ μέσω Άιρις. Την πάτησε η κυρία Νικολίτσα. Μάλιστα, της εμφανίστηκε και σε ένα βίντεο με ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και της έλεγε ότι θα τη βοηθήσει και εκείνη, αλλά έπρεπε πρώτα να του βάλει τα χρήματα. Εδώ να πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι εκεί κατάλαβε η κυρία Νικολίτσα, του τα είχε βάλει τα χρήματα, 2,50 ευρώ μέσω Άιρις, εκεί κατάλαβε την απάτη. Οπότε να πω, επειδή είναι μια γνωστή μέθοδος αυτή που χρησιμοποιούν οι διαδικτυακοί αετονίχηδες κατά κύριο λόγο και παίζει πάρα πολύ και σε TikTok και σε Facebook, μην την πατήσετε κυρίες και κύριοι, διότι ακόμα και να δείτε σε βίντεο τον Κριστιάν Ρονάλντο, είναι αποτέλεσμα των προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν πάει, έχουν φτιάξει ένα βίντεο με το οποίο υποτίθεται εμφανίζεται ο Κριστιάν Ρονάλντο και μιλάει σε σένα και σου λέει: άκουσε να δεις, εγώ θα σε βοηθήσω, θα σου δώσω λεφτά, πέρασε μου όμως 50 ευρώ. Υπάρχει τώρα περίπτωση να το κάνει ποτέ αυτό ο Κριστιάν Ρονάλντο? Ρονάλντο, κυρίες και κύριοι, προσοχή, παρόλα αυτά μην την πατήσετε. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία και σε διαστάσεις και σε χρώματα με ποιότητα που πάντα ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με επιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80, στην Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids, για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα τα οποία βρίσκονται στους δρόμους της Πάτρας και δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένο φαινόμενο. Μιλάμε για παλιά, για κινητοποιημένα αυτοκίνητα τα οποία και καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και παραμένουν για μήνες σε γειτονιές και σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα μετατρέπονται και σε αιστείες ρύπανσης ή ακόμη και σε αιστείες κινδύνου. Μάλιστα, βλέποντας και τα στοιχεία του Δήμου, καταλαβαίνουμε ότι είναι εκατοντάδες εκείνα τα οχήματα τα οποία εντοπίζονται κάθε χρόνο, ενώ σημαντικό μέρος των περιπτώσεων ξεκινά ύστερα από καταγγελίες πολιτών. Πάμε να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Είναι μαζί μας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος διοίκησης και οικονομίας, ο κύριος Διονύσης Πλέσσας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλέσσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Παλαφούτη, καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς πατρινούς και όχι μόνο στις γειτονιές αλλά και στο κέντρο της πόλης. Εσείς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε, ποια είναι η εικόνα, υπάρχει αύξηση των καταγγελιών το τελευταίο διάστημα? Είναι πολλά τα κινητοποιημένα οχήματα?
1: Θα σας πω, κύριε Παλαφούτη, είναι σημαντικό το θέμα και σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε και στους δημότες μέσω εσάς. Επιτρέψτε μου δύο λόγια εισαγωγικά και θα πάμε και σε διαδικασίες. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, όπως και τόσα άλλα, στο θέμα των κοινόχρηστων χώρων, της παρόδιας στάθμευσης, στην εικόνα της πόλης, κυρία Παλαφούτη. Mm-hmm. Πέραν αυτού, όπως είπατε και εσείς, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν και θέσεις στάθμευσης επί μακρών, σε βάρος των περιορισμένων θέσεων στάθμευσης που έχουμε στο ιστορικό κέντρο και πέραν του γεγονότος ότι και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και εστία ρύπανσης. Κοιτάξτε, για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας και συγκεκριμένα το αρμόδιο τμήμα ελέγχου κοινοχρήστων χώρων, πέραν των ελέγχων που έχει για την παρόδια στάθμευση, πέραν της κανονικής κτήσεων τραπεζών καθισμάτων, πέραν των λαϊκών αγορών κλπ, επιλαμβάνεται και για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα για τους λόγους που είπαμε.
0: Ναι.
1: Είναι όμως, κυρία Παλαφούτη, η χρονοβόρα διαδικασία για την απομάκρυνσή τους, διότι απαιτείται και συνεργασία και άλλων υπηρεσιών, όπως αστυνομία, Υπουργείο Μεταφορών, πέραν των χρονικών διαστημάτων που ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 116 του 2004 για τις απαιτούμενες διαδικασίες.
0: Δηλαδή, πόσος χρόνος χρειάζεται από τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει μια καταγγελία ή από τη στιγμή που οι υπηρεσίες του Δήμου θα εντοπίσουν ένα τέτοιο είδους όχημα? Πόσος χρόνος παίρνει για να γίνει αυτοψία μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα από το σημείο?
1: Βεβαίως, θα σας πω. Όμως να πω πριν ότι παρά τα αυτά, απομακρύνουμε κατά μέσον όρο 500 οχήματα ετησίως, που άλλα οδηγούνται σε καταστροφή και ανακύκλωση μέσω σύμβασης που έχουμε υπογράψει με εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής
0: ναι.
1: ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και άλλα απομακρύνονται αναγκαστικά πλέον με την παρέμβαση του Δήμου από τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, στην οκταετία, παραδείγματος χάρη 2018-2026, μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί 4.324 οχήματα, από τα οποία 1.236

0: άσχημα, μου φαίνεται εγκαταλελειμμένο ή με άλλη εγκληματική πράξη.
1: Mm-hmm.
0: Κοιτάξτε, ο νόμος, το προεδρικό διάταγμα, θέτει ένα ορισμένο αριθμό ημερών. Τι λέει λοιπόν, μέσα στις 45 μέρες, αν το όχημα δεν έχει απομακρυνθεί από τον ιδιοκτήτη του δηλαδή.
1: Mm-hmm. Από τη στιγμή που κολλήσετε το χαρτάκι από το
0: ακριβώς,
1: Δήμο, έτσι.
0: 45
1: ναι.
0: μέρες από τη στιγμή που κολλήσαμε το αυτοκόλλητο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Ο Δήμος ειδοποιεί την εταιρεία ανακύκλωση για την απομάκρυνσή του. Λέμε για τις περιπτώσεις που δεν έχει απομακρυνθεί μετά τις 45 μέρες. Όπου στη συνέχεια η εταιρεία το παίρνει αυτό το όχημα και το κρατάει για άλλες 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Μέχρι την απόσυρση του και την ανακύκλωση. Στο διάστημα αυτό μήπως εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης προς την εταιρεία
1: στις
0: 10 μέρες. Εάν δεν εμφανιστεί για να το πάρει, οδηγείται σε καταστροφή και ανακύκλωση. Αν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης εντός του 10 ημέρου, μπορεί να πάρει το όχημα πίσω που το είχε παρατημένο, αφού πρώτα πληρώσει τη δαπάνη μεταφοράς και αποθήκευσής του.
1: Ναι.
0: Περίπτωση. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα που πρέπει όλους να μας απασχολεί και οι δημότες να αντιμετωπίζουν το δημόσιο χώρο ως δημόσιο και όχι ως ιδιωτικό.
1: Είναι νόμιμο το να πηγαίνει κάποιος να έχει ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, κύριε Πλέσσα, που φαίνεται ότι είναι εγκαταλελειμμένο και να το παρκάρει όπου θέλει. Ακόμα και αν γίνει αυτή η διαδικασία και πάει και το πάρει πίσω, μετά μπορεί και πάλι να το παρκάρει όπου θέλει.
0: Όχι, αυτό είναι παράνομο, διότι αν δεν έχει τις πινακίδες δεν μπορεί να το έχει παρκαρισμένο. Θα πρέπει να το έχει σε ιδιωτικό του χώρο αν έχει παραδώσει τις πινακίδες και αν σκοπεύει τον επόμενο χρόνο να το επαναφέρει σε λειτουργία κλπ. Αλλά είναι παράνομο, δεν μπορεί να το αφήσει. Όμως υπάρχει το προεδρικό διάταγμα το συγκεκριμένο που σου λέει θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά και παρά τις ελλείψεις προσωπικού που έχουμε και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν και πολλές άλλες αρμοδιότητες να ελέγξουν. Σας είπα ότι περίπου 500 κύματα κάθε χρόνο απομακρύνονται. Είναι ένα ζήτημα όμως που έχει να κάνει και με την πώς να το πω, και με τον πολιτισμό μας και με την παιδεία μας, την κοινότητά μας που έχουμε.
1: Προφανώς.
0: Σαν δημότες μιας πόλης.
1: Γιατί
0: δεν
1: στο
0: μπορώ
1: σύνολο,
0: εγώ, ας πούμε, σαν Πλέσσας να έχω το αυτοκίνητό μου εκεί πέρα 20 μέρες και να εμποδίζω, ας πούμε, κάποιον άλλον να πάει να παρκάρει. Πάμε σε άλλα φαινόμενα τα οποία δεν δείχνουν σεβασμό προς τους άλλους δημότες μας.
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Και για να το κλείσουμε το θέμα, με περισσότερα από 4.000 εγκαταλελειμμένα οχήματα που μας είπατε εσείς τα τελευταία χρόνια που έχουν καταγραφεί μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου, μιλάμε πλέον για ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιου χώρου στην Πάτρα. Και τι χρειάζεται για να περιοριστεί, γιατί σίγουρα μας ακούνε πολλοί που έχουν εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και στο κέντρο, ξαναλέω, και στις γειτονιές.
0: Είναι ένας μεγάλος αριθμός, κύριε Παλαφούτη.
1: Ναι.
0: Ένας μεγάλος αριθμός. Μιλάμε τώρα τα 4.500 τα τελευταία χρόνια έχουν απομακρυνθεί. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι δεν υπάρχει η ανάλογη υπευθυνότητα από κάποιους συνδημότες μας που νομίζουν ότι ο δημόσιος χώρος, το δημόσιο χώρο μπορεί να το χρησιμοποιούν και ιδιωτικά. Ο δημόσιος χώρος είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για μένα να το έχω το αυτοκίνητό μου 20 μέρες εκεί πέρα ή, εν πάση περιπτώσει, αν έχω παραδώσει τις πινακίδες, οφείλω να το έχω σε κάποιο ιδιώκτητο χώρο. Για να το επαναφέρω.
1: Σε κάποιο ιδιωτικό πάρκινγκ προφανώς.
0: Αλλιώς ή σε πάρκινγκ, έτσι ακριβώς όπως είπατε. Ή να το βάλω σε πάρκινγκ. Δηλαδή, πάνω απ' όλα απαιτείται σεβασμός στο πλησίον μας και στον κάθε δημότη, από όλους εμάς τους υπόλοιπους δημότες της Πάτρας. Δηλαδή ένας σεβασμός, ένας πολιτισμός και στην προκειμένη περίπτωση όπου δεν υπάρχει επεμβαίνουμε σαν υπηρεσία και δεν είναι λίγο. Όταν δηλαδή μιλάμε για 500 σήματα που απομακρύνουμε κάθε
1: χρόνο.
0: Δεν είναι μικρός ο αριθμός και όπως είπατε και εσείς και στο ιστορικό κέντρο
1: όπου καταλαμβάνουν θέσεις,
0: αλλά και στις υπόλοιπες γειτονίες της Πάτρας. Κατά συνέπεια είναι ένα θέμα σημαντικό, οφείλουμε όλοι να το προσεγγίσουμε με την ανάλογη ευαισθησία και τον ανάλογο πολιτισμό, θα έλεγα, και εν πάση περιπτώσει όπου δεν υφίστανται σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, γιατί το αναφέρουμε 500 σχήματα το χρόνο να απομακρύνουμε, είναι σημαντικός σαν αριθμός. Επεμβαίνουμε εμείς σαν υπηρεσία στα πλαίσια αυτά που σας ανέφερα, κύριε Παλαφούτη, και έτσι θα συνεχίσουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Πλέσσα. Σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. 500 το χρόνο απομακρύνει ο Δήμος Πατρέων. Ακούσατε τα στοιχεία, μιλάμε για τεράστιο αριθμό, κυρίες και κύριοι. Προφανώς και δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει το αυτοκίνητό του να παρκάρει όπου θέλει, ειδικά όταν μιλάμε για δημόσιο χώρο.

αυτό είναι δείγμα πολιτισμού ή μη. Και δυστυχώς, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλο όγκο και αριθμό αυτοκινήτων, μιλάμε για μη πολιτισμό. Και νοοτροπία πολύ κακή, βεβαίως, που λειτουργεί εις βάρος των υπολείπων. Για εσένα τώρα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο, σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, τώρα, γιατί είχαμε την εκπτωτική περίοδο η οποία ολοκληρώθηκε. Έχουν βγει κάποια στοιχεία στην δημοσιότητα όσον αφορά την κίνηση στην αγορά, τα οποία προκαλούν προβληματισμό και στους εμπόρους της Πάτρας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα. Έχει σημειωθεί πτώση της αγοραστικής κίνησης, η ακρίβεια προφανώς και η περιορισμένη δυνατότητα των καταναλωτών να διαθέσουν χρήματα για αγορές δημιουργούν ένα πολύ ασφυκτικό περιβάλλον για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στην Πάτρα η εικόνα φαίνεται ακόμη πιο δύσκολη σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο, δηλαδή είχαμε πολύ μεγάλη πτώση του τζίρου. Θα δούμε τι φταίει για αυτή την πτωτική πορεία με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Ρούπα από την Εμπορική Ανανέωση, βεβαίως ιδιοκτήτης πολύ γνωστής αλυσίδας καταστημάτων εδώ στην Πάτρα, ο κύριος Ρούπας, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούπα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μπαλαφούτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς αποτιμάτε εσείς αρχικά, έτσι, ένα πρώτο σχόλιο πριν σχολιάσουμε την πτωτική τάση που σημειώνεται εδώ στην Πάτρα, εσείς πώς εκτιμάτε την εκπτωτική περίοδο που πέρασε στην πόλη?
1: Το περιγράψατε πολύ σωστά νωρίτερα. Η εκπτωτική περίοδος ήταν πολύ δύσκολη για το εμπόριο. Δεν βοήθησε καθόλου και ο καιρός, ειδικά τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου με την έντονη ζέστη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πτώση του τζίρου κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Mm-hmm. Μια πτώση βέβαια τζίρου που, όπως επισήμανε και χθες στο σταθμό σας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεν είναι συμβατή με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη πτώση στην Αχαΐα, στην Πάτρα μάλλον, mm-hmm. σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βαγγενάς, 39% έναντι 25% μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Και αυτό είναι το θέμα, κύριε Ρούπα. Γιατί πιστεύετε ότι η Πάτρα παρουσιάζει αυτή την τόσο μεγάλη πτωτική τάση και σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές?
1: Κοιτάξτε, να πάμε αρχικά από το γεγονός ότι δεν έχουμε καθόλου τουρισμό. Mm. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις να έρθουν τουρίστες στην Πάτρα, γιατί όλες οι περιοχές της Ελλάδας, ειδικά οι παραθαλάσσιες, τους καλοκαιρινούς μήνες, σφίζουν από κόσμο, σφίζουν από τουρίστες, και η Πάτρα παρακολουθεί 10-20 τουρίστες που παρουσιάζονται στο λιμάνι και θεωρούμε ότι κάτι έχει γίνει. Δεν έχει γίνει τίποτα. Θέλει πολλή δουλειά και πρέπει να πέσει ξένο χρήμα μέσα στην αγορά, όπως πέφτει σε όλες τις τουριστικές περιοχές.
0: Ναι. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει άμεσα για να τονωθεί η αγορά της Πάτρας? Γιατί προφανώς να έρθουν οι τουρίστες σοριδών έτσι από αύριο αποκλείεται να γίνει αυτό. Σίγουρα χρειάζεται έτσι μια μεγαλύτερη μελέτη, κάποιες κινήσεις οι οποίες θα πάρουν χρόνο για να γίνουν. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άμεσα?
1: Χρειάζεται marketing. Είμαστε, ζούμε στην εποχή του marketing και της επικοινωνίας. Χρειάζεται marketing και για την πόλη μας. Ναι. Marketing από όλους, όχι μόνο από το Δήμο, αλλά και από τον ίδιο τον Εμπορικό Σύλλογο, από όλους τους φορείς που ασχολούνται με τα κοινά εδώ στην περιοχή. Χρειάζεται επικοινωνία με τον κόσμο. Η Πάτρα δεν έχει να ζηλέψει κάτι από κάποιες άλλες μεγάλες παραλιακές πόλεις που σφίζουν από τουρισμό το καλοκαίρι. Mm. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Έχει παραλία ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης, στην Πλας, μην την ξεχνάμε. Έχει περιφερειακά πάρα πολύ καλά μαγαζιά, έχει πολύ καλές τιμές. Τα ξενοδοχεία λειτουργούν με πολύ χαμηλότερες τιμές από τις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές. Άρα τι συμβαίνει? Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν το γνωρίζει ο Έλληνας ότι στην Πάτρα μπορεί να περάσει πάρα πολύ καλά, χαλώντας πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι θα χαλούσε σε οποιαδήποτε άλλη τουριστική περιοχή. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και σε πάνω σε αυτό πρέπει να κινηθούμε. Mm-hmm. Και να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα για το επόμενο καλοκαίρι. Γιατί αν χαθεί και το επόμενο καλοκαίρι, καταλαβαίνετε ότι η Πάτρα θα βουλιάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να υπάρχει μέλλον για την Πάτρα, εάν δεν συνδεθεί με τον τουρισμό.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, κύριε Ρούπα. Δηλαδή, σίγουρα και για τους μόνιμους κατοίκους που έχει η πόλη, θα μπορούσε να γίνει έτσι μια διαδικασία τύπου marketing για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, ακόμη και σε περιόδους που δεν είναι εκπτωτικές.
1: Έχουμε μιλήσει και για το City Break, κυρία Παπαφούγκοτη, ναι. Ότι μπορούν Σαββατοκύριακα, τρίμερα, να έρχονται από άλλες πόλεις. Επαναλαμβάνω ότι τα ξενοδοχεία μας είναι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ καλό επίπεδο στην Πάτρα. Έχουμε πολύ καλά ξενοδοχεία, τα οποία προσφέρουν τα δωμάτια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Mm. Αν συγκρίνουμε την Πάτρα με άλλες πόλεις, θα δούμε ότι είμαστε τουλάχιστον 30-40% κάτω στις τιμές στα ξενοδοχεία, στα δωμάτια. Άρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Αυτό πρέπει να το προβάλλουμε. Έχουμε φοβερά εστιατόρια, έχουμε εστίαση, έχουμε ένα φοβερό εμπορικό κέντρο στην Πάτρα.
0: Πώς θα το προβάλλουμε, κύριε Ρούπα, και γιατί δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα?
1: Παλαφούτη, ασχολείστε με τα social.
0: Ναι.
1: Έχετε δει ποτέ στα social media κάποια ανάρτηση από το Δήμο, από τον Εμπορικό Σύλλογο, από την Περιφέρεια για οτιδήποτε αφορά την είσοδο τουριστών στην Πάτρα? Εγώ δεν έχω δει προσωπικά. Νομίζω ότι τα social είναι το πρώτο. Το δεύτερο, θα μπορούσε να γίνει μια πολύ μεγάλη καμπάνια. Έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και για το καρναβάλι, σε τηλεοπτικά μέσα. Γιατί άλλες πόλεις βγαίνουν σε τηλεοπτικά μέσα και διαφημίζουν εκδηλώσεις και εμείς δεν βγαίνουμε να τη διαφημίσουμε? Έχουμε το θρησκευτικό τουρισμό τώρα τον Νοέμβριο. Έχουμε
0: του
1: Αγίου Ανδρέα. Ναι. Διαβάζω και με ενημέρωσαν και οι συνάδελφοι ότι άλλες πόλεις ετοιμάζουν ημερήσιες εκδρομές στην Πάτρα, κοντινές πόλεις, ημερήσιες εκδρομές στην Πάτρα, και το πρόγραμμα δεν αναφέρει καν επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας. Λέει ότι θα σας αφήσουμε μία ώρα στην εμποροπανήγυρη.
0: Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία από τους φορείς της πόλης και με τους φορείς των άλλων πόλεων, έτσι, για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς, κυρία Παναγιώτη.
0: Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Γιατί σίγουρα περιμένετε κάποια μέτρα τα οποία ίσως ελαφρύνουν λιγάκι τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Τι θα θέλατε, τι περιμένετε να ακούσετε?
1: Και πέρσι εμείς σαν εμπορική ανανέωση είχαμε τοποθετηθεί με συγκεκριμένα πράγματα ότι θα πρέπει ο Εμπορικός Σύλλογος να προβάλλει τις προτάσεις των εμπόρων όπως κάνουν όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της χώρας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και φέτος δεν το έχουμε δει ακόμα. Ελπίζω στο παραπέντε να το δούμε. Υπάρχουν πολλά θέματα. Τα έχουν περιγράψει και κόμματα της αντιπολίτευσης και παραγωγικοί φορείς και τα επιμελητήρια και η ΕΣΕΕ. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά ο Εμπορικός Σύλλογος να τα πάρει, να τα προσαρμόσει στα δεδομένα της πόλης μας και να ζητήσουμε κι εμείς κάτι ανάλογο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρούπα, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Για εσάς τώρα που ψάχνετε ιδέες για το παιδικό δωμάτιο, γιατί το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα, με ποιότητα που πάντα ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids, για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του. Την άκρη και έξω από την αλήθεια. Και επειδή η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πολύ συναρπαστική από ό,τι φαίνεται, γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks της Πάτρας, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Από έπιπλα δωματίου και γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη, μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, IKEA, Adidas, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Κιάμπι, Σινσέι και Pepco. Η μικρή μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars, το πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά, μια εντυπωσιακή Star Wars αρένα στείνεται με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego με κομμάτια που δημιουργούν διαστημόπλια, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες, με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μην χάσετε το Back to School Star Wars Event Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 10 με 1 και 6 με 9 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 10 με 1 και 5 με 8 μόνο στο Top Parks Πάτρα, στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Max FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Τα σχολεία ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
5: Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, διότι αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης ενός παιδιού, με πάρα πολλές οικογένειες να ξεκινούν από πολύ μικρές ηλικίες στην προσπάθεια για την απόκτηση ενός ή και περισσότερων πιστοποιητικών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά. Αυτές είναι οι γλώσσες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν οι στάνταρ. Τώρα έχουμε και κάποιες άλλες που είναι πιο εναλλακτικές και κερδίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και των γονέων. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και το budget που χρειάζεται για να μπορέσει ένας γονιός να στείλει το παιδί του να μάθει μία έστω ξένη γλώσσα. Για να μας βοηθήσει σε όλο αυτό είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σαρής, πολύ καλός φίλος, συνάδελφος, δημοσιογράφος, αθλητικός βεβαίως, πέρα από αυτά όμως και ιδιοκτήτης Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να μας βάλεις λιγάκι στο κλίμα. Αρχικά, από πότε ξεκινούν οι εγγραφές και από ποια ηλικία υπάρχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουν τα παιδάκια να μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα πλέον?
1: Στην Ελλάδα ήδη, Δήμητρα, τα παιδάκια ξεκινούν περίπου πρώτη δημοτικού, δεύτερη δημοτικού, ακόμα και τρίτη δημοτικού, αυτές τις ηλικίες. Νομίζω εξαρτάται από το παιδί, εξαρτάται την ικανότητα που έχει το κάθε παιδί. Αυτό το κρίνουν και οι γονείς, βέβαια, αν θα ξεκινήσει πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη, αλλά εκεί μέσα περίπου. Από 7 έως 9 χρόνια ξεκινούν τα εκμάθηση ξένης γλώσσας. Εδώ έχουμε ότι διαφέρουμε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε Ισπανία, Ιταλία, ξεκινούν πολύ αργότερα από το γυμνάσιο. Όμως παιδιά τα οποία πλέον είναι εκτεθειμένα στην ξένη γλώσσα, ειδικά στην αγγλική, είναι σφουγγαράκια το μυαλό τους, απορροφούν εύκολα την γλώσσα και νομίζω εύκολα πλέον μαθαίνουν.
0: Εσείς οι καθηγητές το προτείνετε αυτό, δηλαδή να έρθει ένα παιδάκι σε μικρή ηλικία και να ξεκινήσει μία ξένη γλώσσα? Για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι τα περισσότερα ξεκινάνε με αγγλικά.
1: Η αγγλική γλώσσα σίγουρα είναι η γλώσσα που υπάρχει μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως, γιατί είναι η γλώσσα η οποία δίνει πρόσβαση και στη γνώση, στην ίδια επαγγελματική αποκατάσταση. Κακά τα ψέματα, κάποιος που δεν γνωρίζει σήμερα αγγλικά θεωρείται και αγράμματος, έτσι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το προτείνουμε. Νομίζω ότι σε ένα τρίμηνο πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδάκια να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα. Αλλά όχι απλά να έρθουν για να πάρουν ένα χαρτί, όπως λέμε, ένα πιστοποιητικό. Θα μάθουν τη γλώσσα και θα την χρησιμοποιήσουν στο μέλλον τους.
0: Βέβαια. Γιατί φαντάζομαι ότι πλέον χτίζεις το μέλλον σου με μια ξένη γλώσσα. Παλαιότερα και της δικής μου ηλικίας τα περισσότερα παιδιά παίρναμε ένα πτυχίο να το έχουμε αν χρειαστεί, να μπούμε σε μια θέση, τέλος πάντων να κάνουμε μια δουλειά. Εδώ τα περισσότερα παιδιά τώρα πλέον εφοδιάζονται, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι νέοι, Δημήτρη, που ανεξάρτητα με το τι θα σπουδάσουν στο μέλλον, χρειάζονται μια ξένη γλώσσα, γιατί κάποιοι φεύγουν ακόμη και στο εξωτερικό.
1: Αυτό ακριβώς, τραγούδι παράδειγμα είναι η κόρη μου αυτή τη στιγμή. Στην Αυστρία δουλεύει το κορίτσι. Χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα στην εργασία που στη δουλειά της. Εδώ να πούμε, Δήμητρο, ότι τα κέντρα ξένων γλωσσών προσφέρουν κάποια πράγματα που δεν προσφέρουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Συστηματικό πρόγραμμα σπουδών σε όλα τα επίπεδα. Διαθέτουν πιστοποιημένους καθηγητές με εξειδίκευση στη διδασκαλία. Όχι απλά γνώση της αγγλικής. Και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει ίσως ανταγωνισμός των παιδιών σε ένα γκρουπάκι 5-6 παιδιών, κάτι το οποίο δεν προσφέρει ένα ιδιαίτερο. Σίγουρα ένα ιδιαίτερο που έχει άλλα πλεονεκτήματα, ας πούμε το ωράριο, γιατί κατά τα ψέματα σήμερα πάρα πολλοί γονείς έχουν προβλήματα, γιατί με άλλες δραστηριότητες όπως τα παιδιά δεν προλαβαίνουν δηλαδή, να βρουν κάποιες ώρες για να μεταφέρουν τα παιδιά στο φροντιστήριο. Αλλά νομίζω ότι ο υγιής συλλογισμός είναι αυτό που πρέπει να κερδίσει τους γονείς και τα παιδιά. Είναι βασικός λόγος ο οποίος πρέπει να έρθουν στο φροντιστήριο.
0: Εσύ τώρα, Δημήτρη,
1: το μάζε που με ρώτησε νωρίτερα, Δήμητρα, εξαρτάται από το επίπεδο. Συνήθως ξεκινούν από 40-50 ευρώ η πρώτη τάξη, η junior, που λέμε, και η B junior, και ανεβαίνει ανά επίπεδο. Και όταν φτάνουν σε επίπεδο του lower ή του προφήτης, σίγουρα οι τιμές αλλάζουν, φτάνουν σε 90, 100 ευρώ, 110, 120, αναλόγως το επίπεδο.
0: Εσύ τι βλέπεις, δηλαδή, όταν υπάρχει μια οικογένεια με 2 ή 3 παιδιά, που εκεί πλέον το κόστος είναι λίγο πιο ανεβασμένο, έτσι? Μπορεί να μειωθεί χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης? Ή το βλέπεις να γίνεται αυτό, τέλος πάντων, βλέπεις γονείς που έχουν 2-3 παιδιά να μειώνουν ή να λένε να, εσύ τώρα θα μάθεις μόνο αγγλικά, δεν θα μάθεις και γαλλικά που μπορεί να ήθελες να μάθεις?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, Δήμητρα, πραγματικά κάποιοι γονείς δυστυχώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές, γιατί όταν έχουν 2-3 παιδιά και όταν είναι η περίοδος του Μαΐου να δώσουν και τα εξέταστρα για κάποιο πιστοποιητικό, καταλαβαίνουν, στριμώχνονται, το πω έτσι λαϊκά. Και πράγματι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί γονείς κόβουν δεύτερη ή τρίτη γλώσσα. Είναι παραδοτικότητα αυτό.
0: Πάντως εσύ τι θα πρότεινες, έτσι ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, δηλαδή αν κοιτάξουμε κάποια χρόνια μπροστά, ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι γλώσσες του μέλλοντος, ποιες γλώσσες να πάει ένα παιδάκι να μάθει ξεκινώντας από σήμερα?
1: Οποιαδήποτε γλώσσα μάθησε, Δήμητρα, έχει λεφθεί οποιαδήποτε. Τώρα, γερμανικά σίγουρα, γαλλικά σίγουρα, εγώ θα έλεγα και κινέζικα, έτσι, γιατί λόγω αγοράς, θα έλεγα και ρώσικα ακόμα και ισπανικά.
0: Είναι γλώσσες αυτές που παίζουν.
1: Και αραβικά να μάθω μια χαρά είναι, γιατί να πας αραβί να δουλεύεις δεν είναι άσχημο.
0: Καθόλου άσχημο δεν είναι, μην ξεκινήσω κι εγώ να μαθαίνω. Έχουμε και πιο μεγάλους.
1: Τα δικά σου αγγλικά, Δήμητρα, σε διαβεβαιώ, είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.
0: Έχουμε και άλλους έτσι σε μεγαλύτερη ηλικία που μπορεί να θέλουν να τελειοποιήσουν κάποια γλώσσα. Αυτό το βλέπετε, γιατί σίγουρα βοηθούν όλα αυτά τα πιστοποιητικά και σε διάφορες δουλειές.
1: Ναι, ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει σε όλα τα πιστοποιητικά που βρίσκονται στην αγορά. Πράγματι, τα τελευταία 10 χρόνια πάρα πολλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είχαν κάποιο πιστοποιητικό τα προηγούμενα χρόνια, σπαίνουν έτσι, να μάθουν, να βελτιώσουν, να φρεσκάρουν λίγο την γλώσσα για να πάρουν κάποιο πτυχίο τέλος πάντων, για να αυξηθούν τα μόρια και οι πιθανότητες να βρουν κάποια εργασία. Τα πιστοποιητικά θα δίνουν κάποια μόρια παραπάνω. Μπορεί να καταφέρουν, δεν είναι κάτι δύσκολο. Οποιοδήποτε μπορεί να καταφέρει, γιατί υπάρχει θέληση και χρόνος βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα και οι εγγραφές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και εγγραφές και μαθήματα.
0: Άρα καλή νέα σεζόν.
1: Δημήτρη μου. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους γονείς. Υπομονή, υπομονή, υπομονή.
0: Μόνο υπομονή. Καλημέρα.
1: Και δουλειά. Καλή σου μέρα,
0: Δήμητρα. Την καλημέρα μας, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλημέρα. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.

0: Και βέβαια μην ξεχνάμε, για να παραμείνω στο ίδιο μήκος κύματος, ότι με το κουδούνι το πρώτο της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες. Η εκπαίδευση βεβαίως βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο μιας σειράς προβλημάτων. Βεβαίως οι οικογένειες καλούνται και πάλι να σηκώσουν ένα, όλο ένα και μεγαλύτερο οικονομικό βάρος και για τα σχολικά είδη και για τις ξένες γλώσσες και για τα φροντιστήρια. Από την άλλη έχουμε και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχωνεύσεις τμήματων, καταγγέλουν ελλείψεις και προβλήματα βεβαίως στη λειτουργία των σχολείων. Είναι μαζί μας ο καθηγητής μέσης εκπαίδευσης και εκπρόσωπος της ΑΕΛΜΕΑ Αχαΐας, ο κύριος Φώτης Βασιλακόπουλος. Να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα.
1: Εσάς και τους ακροατές.
0: Αρχικά να ξεκινήσουμε με το θέμα των συγχωνεύσεων, γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια πολύ έντονη συζήτηση, πολλές κινητοποιήσεις. Τι σημαίνει μια συγχώνευση στην καθημερινότητα ενός μαθητού και ενός εκπαιδευτικού?
1: Μια συγχώνευση, να ξεκινήσουμε από αυτό, μια συγχώνευση μπορεί να σημαίνει μετακίνηση σε άλλο σχολείο, και μιλάμε για τα περιφερειακά σχολεία, ή σε ένα σχολείο του αστικού ιστού, μπορεί να είναι ουσιαστικά μείωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, όταν πλέον, αφού θα γίνει μια συγχώνευση, αυτό σημαίνει ότι το τμήμα το οποίο ή τα τμήματα τα οποία θα καταργηθούν, θα συγχωνευτούν, θα διοχετεύσουν τους μαθητές στα υπόλοιπα τμήματα, άρα θα γίνουν μικρότερα τμήματα τα οποία θα είναι πολυμελή και κατά συνέπεια αυτό θα έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα υπάρχει και θέμα όσον αφορά τους συναδέλφους, έτσι, οι οποίοι προφανώς όταν συμβεί αυτό θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο, είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά το ίμιση, άρα λοιπόν να έχουμε τέτοιου τύπου προβλήματα.
0: Άρα δεν μιλάμε για μόνο θέμα αριθμού μαθητών, επηρεάζεται και η ποιότητα της διδασκαλίας σε μια τέτοια περίπτωση. Ποια είναι τα βασικά αιτήματα πίσω από τις κινητοποιήσεις που βλέπουμε αυτές τις ημέρες στην Πάτρα και βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση?
1: Κοιτάξτε, το βασικό αίτημα είναι και το είναι θέμα της ομοσπονδίας μας και το οποίο το λέμε πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι θέμα της ΑΕΛΜΕ Αχαΐας μόνο, της ΑΕΛΜΕ γενικότερα, είναι ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητάμε είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών ανατάξει. Δηλαδή αυτό θα δημιουργήσει, θα έλεγε κανείς, όλες τις προδιαγραφές έτσι ώστε να έχουμε ποιοτικότερη εκπαίδευση. Αυτό συνδυαζόμενο με τους με πολλούς διορισμούς, με έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε κάποια δέσμευση, κάποια απάντηση που να δημιουργεί προσδοκίες για αλλαγές, κύριε Βασιλακόπουλο?
1: Σαφώς και όχι. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες και αν θέλετε και συνολικά το Υπουργείο, αυτό το οποίο βάζει μπροστά είναι μάλλον λειτουργεί, θα έλεγε κανείς, αποκλειστικά με οικονομετρικά, με οικονομετρικούς προσανατολισμούς και με οικονομετρικά δεδομένα, το οποίο αν θέλετε κατά την άποψή μας, και δεν είναι δική μας άποψη, είναι άποψη και των γονέων και της κοινωνίας ολόκληρης, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ποιοτική εκπαίδευση. Όταν λοιπόν η χρηματοδότηση είναι με το σταγονόμετρο, όταν έχουμε προβλήματα των συγχωνεύσεων και στις προσλήψεις, όπως είπαμε, των συναδέλφων, αυτό αυτόματα δημιουργεί, όπως αντιλαμβάνεται κάποιος, και το ζήτημα της οικογένειας, έτσι δεν είναι, δηλαδή ότι περιγράφουμε ένα θεωρητικό ζήτημα αυτή τη στιγμή, δημιουργεί αυτές τις πραγματικότητες, δηλαδή δεν γίνεται κάτι έτσι ώστε να μπορέσουμε να, θα έλεγε κανείς, να αυξήσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης.
0: Παρ' όλα αυτά αυξάνουμε το κόστος, έτσι, το οποίο μεταφέρεται στις οικογένειες, γιατί οι οικογένειες πληρώνουν όλο και περισσότερα για την εκπαίδευση, έτσι, και από την άλλη τα σχολεία αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα και όλες αυτές τις ελλείψεις, γιατί δεν είναι μόνο οι συγχωνεύσεις, υπάρχουν και σχολεία στην Αχαΐα τα οποία θα ξεκινήσουν για μία ακόμη χρονιά με κενά εκπαιδευτικών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, αλλά αυτό είπα προηγούμενος, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Όχι, βεβαίως. Πείτε μου.
1: Αυτό ακριβώς περιέγραψα πριν, ότι ουσιαστικά και το γεγονός ότι δεν έχουμε πρώτα απ' όλα μόνιμες προσλήψεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Μόνιμους διορισμούς. Δηλαδή φέτος είχαμε πολύ λίγους, ενώ μας μιλάγανε, και μιλάω για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ενώ μιλάγανε για 10.000, νομίζω ήταν γύρω στις 5.500. Mm. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό. Ένα αυτό. Ύστερα, οι προσλήψεις των αναπληρωτών, και αυτοί βρίσκονται σε ένα στάδιο στο οποίο πραγματικά δεν καλύπτουν σε καμία των περιπτώσεων τις ανάγκες των σχολείων. Αυτό λοιπόν σημαίνει, αν το δούμε συνολικά και συνδυαστικά, ότι όντως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ να αναφέρω και κάτι άλλο, έτσι, όσον αφορά τους συναδέλφους αναπληρωτές. Οι συνάδελφοι αναπληρωτές είναι οι ομάδες της εκπαίδευσης ή, αν θέλετε, και οι ομάδες της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε αυτή τη βδομάδα πόσες οικογένειες, έτσι, γιατί δεν είναι μικροί αναπληρωτές σε ηλικία, έτσι, μιλάμε για 40-άριδες, 45-άριδες, 50-άριδες.
0: Που παίρνουν ολόκληρη την οικογένεια και περιμένουν πού θα πάνε κάθε χρόνο.
1: Θα πάρουν, αν μπορούν, ολόκληρη την οικογένεια, θα μοιραστούν οι οικογένειες. Ναι. Όλα αυτά με εισαγωγικό μισθό 820, ο οποίος μπορεί να φτάνει και στο χιλιάρικο, να σας πω. Με τι ενίκεια μιλάμε, σε ποιες περιοχές μιλάμε. Δηλαδή, είναι ένα έντονο πρόβλημα, το οποίο σε τελική ανάλυση έχει αντίκτυπο στα παιδιά μας, στους μαθητές μας και φυσικά αυτό που ανέφερα και πριν, στην ποιότητα της εκπαίδευσης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλει ένα ολιστικό σχέδιο, αν θέλετε. Η κοινωνία, η πολιτεία, συγγνώμη, δεν πρέπει να λειτουργεί με ημίμετρα, αλλά πρέπει να λειτουργεί κανονικά, να σκύψει πάνω στο ζήτημα, και φυσικά χρειάζεται μεγάλη χρηματοδότηση, βούληση και θέληση να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία μας.
0: Mm-hmm. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα πούμε και πάλι μετά το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Εμείς σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και θα τα πούμε και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σχολική χρονιά. Παρ' όλα τα αυτά, εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσμο, τους ακροατές μας, αν τα περιπτώσει που μας ακούνε, ότι εμείς, παρόλες τις δύσκολες και αντίξωες, όπως περιγράψαμε, συνθήκες, εμείς είμαστε εκεί, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, έτσι ώστε να παρέχουμε στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασιλακόπουλε, καλημέρα. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν πολλά και άμεσα, έτσι, και περισσότερη εκπαιδευτική και μικρότερα τμήματα και ενισχυτική διδασκαλία και ουσιαστική στήριξη των μαθητών, για να μπορέσουν να περιορίσουν και το οικονομικό βάρος που πέφτει στις οικογένειες. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πήγε 12 η ώρα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω σιγά-σιγά, πέρασε και αυτή η ώρα σήμερα. Θα τα πούμε βέβαια αύριο, θα είμαστε εδώ κοντά σας μαζί σας στις 11 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε η ενημέρωσή σας συνεχίζεται έγκυρα και έγκαιρα μέσα από το dt.gr, από τον Νίκο Καραγεωργόπουλο, τον Αναστάση Σουγλέρη που ήταν στον ήχο, την Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
10: Ξανά το ετατιμολόγιο στο ρεύμα υπό το βάρος της ακριβότερης τιμής κονδρικής. 10 λεπτά πάνω το ψωμί. Ο κλάδος έχει γονατίσει από το κόστος ενέργειας, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Συντεχνίας των Αρτοπιών. Μυστική επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Τούρκος αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν. Οι συναντήσεις με τους Έλληνες αξιωματούχους με φόντο τις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Καστελόριζο. Με τοπική Νέας Δημοκρατίας αντιπολίτευσης με φόντο την υποψηφιότητα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία. Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου με ορίζοντα τετραετίας και κόστος πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για την 52η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Εδώ και 6 χρόνια υπήρχαν καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού για το ζευγάρι της Κυψέλης, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Κώστας Γιαννόπουλος. Στον ανακριτή οι συλληφθέντες, το κατηγορητήριο και τα σοκαριστικά ευρήματα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Έφεση από τους συγγενείς. Νέο σκηνικό έντασης ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία μετά τις έρευνες του Βερολίνου για το περιστατικό με τον ντρόν που προκάλεσε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο Αύγουστο, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε τροχιά εκλογών. Για γερμανική προβοκάτσια κάνει λόγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, πειρά και κατά του Ζελένσκι. Μήνυμα στήριξης στη Γερμανία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 10 ναυτικοί αγνοούνται στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση 2 εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία. Ο Ολυμπιακός μετά αντίστροφα για να γνωστοποιήσει την απόκτηση του Γουστάβο Πουέρτα στη Χάλο Χρήστος Μουζακίτης. Σταθερά υψηλή και σήμερα η θερμοκρασία με 34 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή σκηνικού του καιρού από αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα της χώρας. Την έναρξη ενός έργου που βρισκόταν σε εκκρεμότητα για δεκαετίες σηματοδοτεί υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Ορμό, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή την ώρα το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας που σίγουρα οι περισσότεροι, σίγουρα οι κάτοικοι που είναι και μας ακούνε από την Καλυθέα, το Μοσκάτο, τον Ταύρο, τους γύρω περιοχές, αλλά νομίζω και όλες οι αττικές κάτοικοι θα έχουν δει αυτή την πανέμορφη αλλά καταλελειμμένη πολύ έκταση στο Φαλαιρικό Δέλτα. Πολλά σχέδια, πολλοί σχεδιασμοί έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες έρη. Σήμερα επιτέλους έπεσαν οι υπογραφές μας και αυτό το κομμάτι, θα το πούμε σχηματικά, αυτό το οποίο είναι κάτω από την Ποσειδόνος, περίπου ξεκινά λίγο μετά το ΣΕΦ και φτάνει λίγο πριν από την Μαρίνα Φλίσμου, όλο αυτό είναι το κομμάτι που γίνει το νέο πάρκο του Φαλαιρικού Όρμου. με 4.000 δέντρα, 185.000 στάμπους, άλλους πόρους πρασίνου, άφηξη κλπ. Τα παρουσίασε όλα αυτά αναλυτικά.
10: Πραγματικά θα αλλάξει τελείως την εικόνα της Αττικής, Κώστα, αυτό το έργο.
11: Οι μακέτες αυτό παρουσιάστηκε σήμερα, πραγματικά στο λέω πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα τις βάσουμε και εμείς σε πολύ λίγο στα παραπολιτικά.gr να τις δούνε και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Ο Πρωθυπουργός που πήρε το λόγο μετά τον Περιφερειακή Αττικής είπε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο βιώσιμα όπως θα γίνει, δηλαδή παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου, και είπε ότι αποκαθιστά την ταλαιπωρημένη σχέση της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Μίλησε για μια εκκρεμότητα 10 ετιών η οποία υπήρχε και είπε ότι πέρασε μέσα από χίλια κύματα πολλές διαδικαστικές εκκρεμότητες, πολλά ακόμα ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να γίνει αυτό το έργο. Το χρονοδιάγραμμα, να πούμε, προβλέπει ολοκλήρωση σε περίπου 2,5-30 μήνες είναι το χρονοδιάγραμμα. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι το 2029 θα υπάρχει λοιπόν ένας νέος ασφαλτικός δρόμος σε ένα νέο μεγάλο κομμάτι της ελεγόμενης Αττικής Ριβιέρας. Ένα, όπως είπαμε, τα πιο όμορφα βιώσιμα θαλάσσια πάρκα, έτσι το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μάλιστα ότι η πρωτεύουσα έχει για δεκαετίες γυρίσει την πλάτη στην ακτογραμμή της, θερούμενη έτσι ένα από τα σημαντικότερα φυσικά της πλεονεκτήματα. Το συνέδεσε ο κ. Μητσοτάκης στο ΑΕΝΑΟΝ, όπως το ονομάζεται αυτό το πάρκο, με τη μεγάλη επένδυση του ελληνικού και με άλλες παρεμβάσεις που γίνεται στο νότιο μέτωπο και όχι μόνο, δηλαδή μίλησε για το πλατοπρόμιο, το Αλσουσκίνια, την Ταράμπλο στο Βοτανικό, να μιλήσω συνολικά για έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της Αττικής και φυσικά της πρωτεύουσας.
10: Μάλιστα, Κώστα, ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
0: Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών. Πράγματι, το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένεων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του. Ένας αδιάκοπος πνεύμονας πρόοδου, αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής. Είναι ένα έργο το οποίο δυστυχώς, όπως και αρκετά άλλα, κρύβει στο παρελθόν την δικιά του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, αλλά τολμώ να πω και αδιαφορίας, με ημιτελείς σχεδιασμούς, με καθυστερήσεις, με κάθε είδους αγκυλώσεις. Εδώ θα διαμορφώσουμε ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις.
10: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο από τον Φαλιρικό Όρμο. Τώρα βεβαίως, Κώστα, συνεχίζεται αυτή η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για walk agenda.
11: Χθες λοιπόν συνεχίστηκε αυτή η κόντρα με τη ξεκίνηση μετά τις δηλώσεις του Νίκου Τσιούτσι για διαχρονικού τέλους εργάτων Αντώνη Σαμαρά την Κυριακή στο Όπεν. Απάντησε με πολλά και κορυφαία στελέχη κυβέρνηση του κόμματος και κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Πες είπαν δείχνει ο ίδιος του Παραβαντώνης Σαμαράς, ο συνεργάτης του, συγκεκριμένα αφαιρόμενος ένα από το σύλλογο δημοσίευμα θυσίας με κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, το οποίο υπήρχε επιλογή για άλλο φύλλο απροσδιορίστο καθόριση από αυτές τις πλατφόρμες, τέλος πάντων, η οποία, όπως είπα, ο Άδωνης Γεωργιάδης γρήγορα διορθώθηκε αυτό το σπάλμα, μίλησε και μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε λοιπόν απάντηση και από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από άλλους, που ασπάθησε αργότερα να κατεβάσει κάπως τόνους. Σε την παράδοση ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας δεν υπάρχει μέτωπο από τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό της, καθαρίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία walk agenda πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ούτε καμία μετάλλαξη, αποκλείοντας πλήρως όλες τις κατηγορίες οι οποίες αφήθηκαν ο πρώην Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Θάνος Πλεύρης στο Action 24 είπε ότι τον σέβομαι απόλυτα τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αν κάνει κόμμα θα αντιπαρατευτούμε. Ευελπιστώ να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη, αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό. Ενώ ο Μάκης Βορύδης, εδώ στο δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό, στα παραπολιτικά ενδεχόμενα.
10: Έκανε μία δήλωση, μία δήλωση νομίζω που θα συζητηθεί, είπε ο Μάκης Βορύδης.
11: Πιο σοβαρή εκνή, πιο εμπειρός λόγος, να το πούμε έτσι, πιο σκληρή και κριτική, λέγοντας ότι ο μοναδικός στόχος είναι να είναι πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας δε ότι δεν έχει πρόβλημα, ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή, να συγκυβερνήσει ακόμα και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και με να πετύχει το στόχο αυτό.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη χαρακτηριστική δήλωση του Μάκη Βορύδη πριν από λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
12: Κύριε Σαμαρά, έχει ένα πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχει βάλει πολλούς φασόκους στην κυβέρνηση. Σωστά.
13: Ναι.
12: Μπράβο. Αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση, στον οποίο δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς. λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί, δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
13: Ακόμα δεν
12: η οποία να αντιστοιχεί, σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
10: Λίγο νωρίτερα για την κόντρα αυτή τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους. Να τον ακούσουμε.
14: Δεν θα το έλεγα Μπραντεφέρ, καταρχάς νομίζω ότι πήγε πολύ καλά αυτό για τον κύριο Σαμαρά, γιατί όπως είδαμε λίγες ώρες αργότερα.
15: Είναι αντίπαλός σας πια.
14: Δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλός μας, όχι. Άλλο τι επιδιώκει η δημόσια συζήτηση να γίνει, άλλο τι ισχύει στην πραγματικότητα. Καταρχάς, αυτό το οποίο βγήκε σε χθεσινή εφημερίδα και στη συνέχεια αναπαρήχθη από τον κύριο Σαμαρά, απεδείχθη ότι ήταν άνευ ουσίας. Πρώτον, γιατί έχουν βγει δύο επίσημα έγγραφα το 2013, ένα από τον ΕΟΔΗ και ένα από το ΚΕΛΠΝΟ, παίζουν σε διάφορα μέσα, όπου το 2013 σε επίσημα έγγραφα του ΕΟΔΗ και του ΚΕΛΠΝΟ, δηλαδή του Υπουργείου Υγείας, υπήρχε ερώτημα στο φύλλο, άρα εν θύλει άλλο. Είναι νομίζω προφανές ότι ούτε το 2013, ούτε το 2023, ούτε το 2026 υπάρχει ούτε από εκείνη την κυβέρνηση, από τη σημερινή woke agenda ή τέτοια ατζέντα. Ούτε τότε υπήρχε, ούτε τώρα υπάρχει. Και όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, τα φύλλα θα παραμείνουν και νομοθετικά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η ουσία. Ναι. Δύο. Δεν υπάρχει ούτε γονέας ένα, ούτε γονέας δύο. Υπάρχει πατέρας και μητέρα.
10: Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η δήλωση του κυρίου Μουρούτη, ο οποίος είπε ότι και επί διακυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά υπήρχε στο δημόσιο το άρεν θύλι και το άλλο. Να τον ακούσουμε.
16: Είπα λοιπόν ότι αδικεί τον εαυτό του κύριου Σαμαράς. Γιατί? Γιατί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά λοιπόν, τα φύλλα όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στην μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν Άρεν, Θήλη και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς το ίδιο, τα ίδια πρότυπα ΆΙΖΟ όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.
10: Συμβαίνει τώρα. Πάμε στην Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr. Έχουμε μια φωτιά στην Κάριστο. Άννα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Καρίστου. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, ενώ παρέχεται και συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας. Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με τον Περιφερειάρχη της Εύβοιας, τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Μας είπε ότι η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή. Στην περιοχή Λιβαδάκια υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, οπότε υπάρχει και κίνδυνος να καούν. Πνέουν άνεμοι της ισχυρής στην περιοχή, 6 με 7 μποφόρ. Δεν είναι μια εύκολη επιχείρηση, όπως μας είπε χαρακτηριστικά.
10: Θα το παρακολουθούμε. Και μόνο ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, αυτό το καθιστά.
17: Και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Αυτό είναι καλό, είναι και πολλά τα αέρια μέσα.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το άμεσο ρεπορτάζ. Ότι είναι στη συνέχεια, ενημερώνουμε και πάλι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο κομμάτι της οικονομίας. Εδώ στα παραπολιτικά 90,1 φιλοξενήθηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα λειτουργήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών έως το τέλος του χρόνου. Και παραδέχθηκε φυσικά ότι ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι. Και είπε και το άλλο ο υπουργός, ότι δεν θα γκρεμιστεί η ακρίβεια από αυτή την πρωτοβουλία. Απλά θα ανακουφίσουμε κάποια κομμάτια της κοινωνίας. Και ουσιαστικά αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία, ότι η ακρίβεια δεν θα χτυπηθεί με την πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
10: Ναι.
18: Απλά ενδεχομένως να συγκρατηθούν για λίγο οι τιμές. Κοίταξε, νομίζω ότι περιέγραψε ένα δύσκολο χειμώνα ο υπουργός, με την έννοια ότι ρίχνοντας βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης κυρίως στα ενεργειακά αγαθά παρά στα προϊόντα τα καθημερινής χρήσης κλπ. Από τα νοικοκυριά κλπ. Θεώρησε ότι το ενεργειακό κόστος θα είναι το μεγάλο πρόβλημα στον επόμενο χειμώνα. Εγώ θα πρόσθετα και το κόστος στέγασης. Είναι δύο παράγοντες οι οποίες ζορίζουν πάρα πολύ τα νοικοκυριά.
10: Λοιπόν, Βαγγέλη, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό, την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών και επανερχόμαστε.
13: Ζητάμε λοιπόν να υπάρξει ένα πάγο τιμών μέσα στο καλοκαίρι και στη συνέχεια να εκδηλωθεί μια εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών από 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του χρόνου, άρα για ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η ανεξάρτητη αρχή μαζί προστασίας του καταναλωτή συνεργάστηκε με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ και στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης της τιμής 9 με 9,5%. Είναι μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες. Ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο εάν είναι ο πόλεμος και στα δύο μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, είναι βέβαιο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής.
10: Τώρα, Βαγγέλη, ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε και για το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ.
18: Ναι, ναι, και θα συνεχιστεί γιατί πρόσεξε, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 λεπτά έκπτωσης ενίσχυσης της τιμής από το ελληνικό κράτος, 10 λεπτά και 5 λεπτά από το ένα δηληστήριο, νομίζω ότι και το δεύτερο δηληστήριο δίνει αυτή την έκπτωση. Αυτή τη στιγμή το ντίζελ θα ήταν κοντά στα 2,17 ευρώ το λίτρο,
10: ναι.
18: Και η βενζίνη θα ήταν κοντά στα 2,15, δηλαδή μιλάμε για τιμές πρωτοφανής ερυπ. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναφτάσει σε τέτοιες τιμές. Ίσως το 22 για κάποια στιγμή τον Μάιο εκεί ίσως αν έχουμε ξαναφτάσει σε τέτοιες τιμές.
10: Και είμαστε και από τις χώρες έτσι με τα πιο ακριβά καύσιμα.
18: Ναι, γιατί έχουμε πολύ υψηλούς φόρους ειδικής κατανάλωσης. Χώρια του ΦΠΑ που μπαίνει από πάνω και είναι και αυτός από τους υψηλότερους.
10: Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Λόγω ακριβώς του ενεργειακού κόστους έρχονται και αυξήσεις σε κάποια προϊόντα. Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να γλιτώσουμε από τη μία περίπτωση μας έρχεται από άλλη περίπτωση. Τι συμβαίνει τώρα? Εδώ στα παραπολιτικά μίλησαν οι αρτοποιοί. Ο πρόεδρος της συντεχνίας των αρτοποιών είπε ότι το ψωμί ανέβει και 10 λεπτά και θα ανέβει ίσως και περισσότερο, διότι και αυτοί πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος.
18: Ναι, κοίταξε, είναι αναπόφευκτο από τη στιγμή που ανεβαίνουν τόσο πολύ τα καύσιμα, δεν υπάρχει περίπτωση όλα τα προϊόντα θα αυξηθούν. Ναι. Το ψωμί ανεβαίνει περισσότερο γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ η τιμή των άλευρων.
10: Έχει και του ρεύματος. Πάρα πολύ,
18: και του ρεύματος βεβαίως, ναι, ναι. Και του ρεύματος, αλλά το ρεύμα επηρεάζει όλη την διαδικασία παραγωγής, δεν επηρεάζει μόνο τους αρτοποιούς. Οι αρτοποιοί επηρεάζουν και για ένα δεύτερο λόγο. Αυτή τη στιγμή νιώθουν την βαριά ανάσα των μεγάλων αλυσίδων οι οποίες επεκτείνονται, δημιουργούν νέα καταστήματα, ας πούμε, έχουν τις οικονομικές αντοχές να δημιουργούν νέα καταστήματα και να τους παίρνουν μερίδιο αγοράς.
10: Ναι.
18: Είναι δύο πράγματα τα οποία...
10: Είναι δυσβάσταχτο το κόστος, έτσι, το ενεργειακό, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν έναν μικρό οικογενειακό φούρνο, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Συντεχνίας των Αρτοποιών, ο κύριος Ιωάσονας Καπλάνης, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στο Σωτήρι Ξενάκη και τον Βασίλη Σκούρη.
15: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
19: Έχετε μία αίσθηση πόσο είναι η αύξηση?
15: Μιλάμε για το ψωμί αυτή τη στιγμή, αποκλειστικά για το ψωμί και μιλάμε για μία αύξηση γύρω στο 10%, ναι, σε όλα τα είδη του ψωμιού.
20: Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα.
15: Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
10: Την ίδια ώρα οι καταναλωτές πιέζονται ασφυκτικά και πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ προσπαθώντας να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές, ποια προϊόντα είναι αυτά που βρίσκονται σε πτώση, διότι σε πολλές περιπτώσεις διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή να γνωρίζει κάποιος ποια είναι η προηγούμενη τιμή για να καταλάβει πόσο μειώθηκε ένα προϊόν χωρίς να μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν καταναλωτές στον Αντένα.
20: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
21: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
22: Καμία.
23: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
24: Δεν υπάρχουν καινούργια που
23: όχι,
24: να λένε.
23: Όχι.
25: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές, ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
26: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις. Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
27: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Οι μισθοί είναι οι ίδιοι και η ακρίβεια ανεβαίνει.
10: Και ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια συγκράτησης και μείωσης των τιμών σε κάποια προϊόντα, την ίδια ώρα έρχεται η ενέργεια και υπάρχουν αυξήσεις που έρχονται στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, κυρίως στα πράσινα, περισσότερα όμως και αναλυτικότερα θα μας τα πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
28: Καλό μεσημέρι, Έρη, έτσι είναι, σωστά το είπες. Έχουμε αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τους παρόχους. Μια εξέλιξη η οποία ήταν αναμενόμενη με δεδομένο ότι εξαιτίας της υψηλής ζήτησης και του ράλι των τιμών του φυσικού αερίου είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της χονδρικής τιμής ηλεκτρισμού τον Αύγουστο πάνω από 21%, η οποία και μετακυλήθηκε σε μικρότερο βαθμό μεν, δηλαδή δεν ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις. Τα πράσινα τιμολόγια σε πιο πολλές εταιρείες, αν και υπήρχαν και κάποιοι πάροχοι να πούμε, οι οποίοι διατήρησαν τα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο αμετάβλητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να πούμε ότι τα πράσινα τιμολόγια είναι τιμολόγια τα οποία είναι πάρα πολύ ευμετάβλητα και επηρεάζονται έντονα από τις χονδρικές τιμές, οι οποίες αυτή τη στιγμή και λόγω του φυσικού αερίου είναι σε ανωδικό μονοπάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει μετωπιστεί πολύ στο βάρος του ανταγωνισμού τα μπλε σταθερά τιμολόγια, στα οποία είχαμε μια κίνηση η οποία θα έλεγα αλλάξει τα δεδομένα. Την αγορά χθες από τη ΔΕΗ,
10: ναι.
28: Η οποία ανακοίνωσε ένα νέο προϊόν, το My Home Online, το οποίο είναι αποκλειστικά ψηφιακό, το οποίο όμως δίνει τιμή 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα για 12 μήνες, η οποία είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα αυτής της κατηγορίας και είναι και σημαντικά μειωμένη η αίρεση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Επομένως είναι ένα προϊόν το οποίο, όπως δήλωσε και η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσφέρει και επιτρέπει στους καταναλωτές να κλειδώσουν μια ανταγωνιστική τιμή για 12 μήνες χωρίς να έχουν να σκέφτονται τι θα γίνει τον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο, αν θα ανέβει το αέριο, αν θα πέσει, τι θα γίνει με τον πόλεμο κτλ. Και το οποίο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά, στο μέτρο που και οι άλλοι πάροχοι θα υποχρεωθούν να επανεξετάσουν την τιμολογική τους πολιτική, να βγάλουν και αυτοί ενδεχομένως τα αντίστοιχα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά, είτε μπλε χρώματος είτε άλλων χρωμάτων. Και σίγουρα όταν βλέπουμε τον ανταγωνισμό να αυξάνεται, αυτό είναι προς όφελος της αγοράς και όλων των καταναλωτών, γιατί προσφέρονται πιο πολλά προϊόντα και ενδεχομένως και σε καλύτερες τιμές.
10: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μυστική επίσκεψη είχαμε στην Αθήνα. Την πραγματοποίησε ο Τούρκος αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ο Ιμπραήμ Καλίν. Η συνάντηση αυτή έγινε την περασμένη εβδομάδα. Σας θυμίζω ωστόσο ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πάλι ένα σκηνικό έντασης έτσι, στο Καστελόριζο με ναύτεξ και αντινάφτεξ και άμεση απάντηση της Αθήνας. Η Κατερίνα Τσαμούρα έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
29: Καλό μεσημέρι, Έρικη, στενά και στους ακροατές μας. Πράγματι, ήρθε εδώ την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες την περασμένη Πέμπτη, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, με συγχωρείτε, συζήτησε για τους περίπου 300 μαφιόζους από την Τουρκία που δρούν ανεξέλεγκτοι στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλά και για τα δίκτυα διακίνησης λαθρομεταναστών. Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε για την επίσκεψη είναι ότι δεν είχε αντικείμενο τα ελληνοτουρκικά, τις πρόσφατες εξελίξεις, τα δικά τους ΠΑΡΚ, τα δικά τους πάρκα κτλ.
10: Γνωρίζουμε ποιους συνάντησε, ποιους αξιωματούχους

0: Λόριζο και είχαμε και απάντηση της Αθήνας.
1: Σωστά. Λοιπόν, να εξηγήσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Πράγματι, οι Τούρκοι εξέδωσαν παρανόμως μία ναύτεξ για επιστημονικές έρευνες στην ανοιχτή θάλασσα, στο σημείο, στο χάρτη φανταστείτε, τον νοτιοδυτικά του Καστελορίζου και μάλιστα στην περιοχή του παράνομου θαλάσσιου πάρκου που έχουν ανακοινώσει.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή έπλεε από την πρώτη στιγμή, από χθες το πρωί, το ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά, με την τουρκική ναύτεξ να έχει έρισχη μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Η χώρα μας φυσικά απάντησε, εξέδωσε δική της ναύτεξ, ακυρώνοντας την τουρκική, επειδή εκτός των άλλων κάποια σημεία της ναύτεξ των Τούρκων βρίσκονται μέσα στη δυτική ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σημειωτέων, αντινάφτεξ έβγαλε και η Κύπρος, επειδή το τουρκικό ερευνητικό πλοίο μπήκε και μέσα στο FIR Λευκοσίας. Τώρα, σκάφος του λιμενικού σώματος παρακολουθούσε από την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί να παρακολουθεί το τουρκικό πλοίο. Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Ελληνικού Πενταγώνου έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και συνεργάζεται και με το Αρχηγείο του Λιμενικού υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις φυσικά του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σήμερα είναι η νομοστική ψηφοφορία για την θέση της Αντιπροεδρίας της Βουλής, με την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα φυσικά, και στο φόντο μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην αντιπολίτευση. Ο Γιάννης Πολίτης έχει το ρεπορτάζ.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Με το καλημέρα ξεκίνησε στην Ολομέλεια η αντιπαράθεση για την υποψηφιότητα της βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνας Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για το αξίωμα της 5ης Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Νότης Μηταράκης υπερασπίστηκε το δικαίωμα γνώμης του βουλευτή απέναντι στους ισχυρισμούς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος έκανε λόγο για αντιθεσμική συμπεριφορά από την πλευρά της πλειοψηφίας. Ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης που δεν ελέγχεται, έχει δικαίωμα να κρίνει ως εκλεγμένος βουλευτής για έβον περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέκια να επιτελέσει το ρόλο του αντιπροέδρου, υποστήριξε ο κ. Μηταράκης, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι την ώρα της κάλπης για την βουλευτή επικρατείας η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα η παρέμβαση του κ. Γιαννούλη, ο οποίος κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία για ανεξήγητη και αναπάτη της ανεξίας του θεσμούς, τους κανόνες αλλά και το Σύνταγμα. Ο κ. Γιαννούλης, κάνοντας λόγο για πιστοποιητικό μισθοταχικών φρονημάτων, προκειμένου ακόμα να υποδείξει την πρότασή του για την 5η Αντιπροεδρία, μίλησε για ηθική και δεντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας, ζητώντας την ίδια ώρα να επιτραπούν παρεμβάσεις των βουλευτικών εκπροσώπων πριν από τη σημερινή ψηφοφορία, έτσι ώστε να υπάρξει αναλυτική συζήτηση. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία. Όπως όλα δείχνουν, η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια, με αποτέλεσμα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής να παραμείνει καινή μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτσο, διότι οι υπουργοί, τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια λοιπόν αφιλέγαμε πολιτική εκστρατεία από τα κυβερνητικά στελέχη. Θα λέγαμε τα κορυφαία, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή,
0: ναι,
3: οι υπουργοί άνδρες που είναι και οι υπουργοί της κυβέρνησης περιοδεύουν ήδη από χθες, συνεχίζοντας τον κύριο Κυριακός Μητσοτάκης από το Σαββατοκύριακο και που πρώτα πήγε φυσικά την Παρασκευή στην Μετρό Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη και μετά την Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που έχει μετάβαση λόγω της απολυτικοποίησης. Συνεχίζουμε λοιπόν όλες τις μέρες στην Ελλάδα και μεθαύριο. Όλοι εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι εκεί. Ο Άπρος Γεωργιάδης είναι σήμερα στην Δράμα, συνεχίζουν και αύριο και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Πραγματικά σε καθομία από τις 17 αστολικά που είναι εκλογικές περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας, δηλαδή των περιφερειών της Ανατολικής Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και φυσικά της Κεντρικής Μακεδονίας. Τις επόμενες μέρες θα είναι φυσικά δηλαδή Σοφία Ζαχαράκη, Θεοκιάδης Μπλούς, Αλακός Κατσαφάμπος, στον Εύρο θα είναι αύριο στα Σταύρος Παπασταύρου, την Παρασκευή στον Εύρο Μιχάλης και ο Σοχοίδης. Είναι ενδεικτικά όλα αυτά που τα λέμε, γιατί χρειαζόταν πολλούς χρόνους για να τα αναλύσουμε όλα, αλλά ναι, είναι εμφανές ότι στην Βόρεια Ελλάδα, στην οποία έτσι κι αλλιώς και λόγω ειδοποιότητας, να βάλουμε και αυτό το εκλογικό χαρακτηριστικό με βάση τελευταίες εκλογές και ευρωεκλογές, αρχηγοί κομμάτων όπως ο Δημήτρης Λαψιός, ο Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Προφήτης Αδριοπούλου, Μαρία Καριστιανού, που έλκουν την καταγωγή τους από την Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
3: και μετέφερε και στα δέσσερα πιο δεξιό κρατήριο, έχουν και μια πιο αυξημένη σχέση με την πολιτική Ελλάδα, μερίδα πολιτικής αφήτησης. Επομένως, είναι και αυτό ένα ακόμα στίγμα να περιορίσει την απήχηση και να αυξήσει τη δική της η Νέα Δημοκρατία.
0: Και επειδή Κώστα είσαι μέτρη του κυβερνητικού ρεπορτάζ, θα τολμήσω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν μέτρα που σβήνονται, γράφονται αυτή την ώρα που μιλάμε και αν υπάρχει, αν μπορεί να περιμένουμε και κάποιες εκπλήξεις στα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.

0: εκπλήξεις θα περιμένουμε σίγουρα. Τώρα με μέτρα πλέον ούτε σβήνουν τα γράμματα. Έχει ολοκληρωθεί από την
1: Ελλάδα. Τελείωσε, κλείδωσαν.
0: Είναι μία η οποία ξεκίνησε από το οικονομικό επιτελείο του Κυριάκου Πυρακάκη, αλλά και τον Φάνο Πετραλιά και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ήρθε να το πούμε αυτό και τους αντίστοιχους γενικούς διευθυντές. Είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά. Ξεκίνησε από τον Απρίλιο.
1: Σωστά.
0: Όταν επιβεβαιώθηκε δηλαδή το δημοσιονομικό πλεώνασμα από το πρωτογενές του τότε πληρώθηκε από την ΕΛΤΑΠ και την Πιούρο στα μέσα Απριλίου. Τότε όταν ξεκίνησε η δουλειά με μολύβι και χαρτί, με υπολογιστή τέλος πάντων και Excel, να το πω στην πραγματικότητα, για το 27 και ολοκληρώθηκε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Φυσικά τα τελικά μέτρα τα ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κωνσταντινάκης, ο Θάνος Πεταλιάς και ο Μιχάλης Αγγυρού, νομίζω πλην αυτών κανείς δεν έχει πιστολική εικόνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και από το κυβερνητικό επιτελείο πάμε στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κυβερνητικό έργο. Ένα έργο που, όπως ισχυρίζεται η ομάδα του, είναι ένα έργο κοστολογημένο, περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια. Όλες τις λεπτομέρειες τις έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. 7,39 δισεκατομμύρια. Συνεχίζει το πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το οικονομικό επιτελείο.
3: Όταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά, Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD.
4: Πιστοποιημένο. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: 1,92 δισεκατομμύρια, καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμύρια και διαθέσιμο χώρο στα 5,6 δισεκατομμύρια. Πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το βράδυ θα επισημάνει ότι τρεις άξονες, ότι κανένα από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει, καμία δηλαδή μόνιμη παροχή, δεν θα έχει μόνιμη πηγή χρηματοδότηση και καμία δαπάνη δεν θα υπάρχει με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Για κάθε παροχή θα είναι καθαρό από πού θα προκύψει η άντληση των χρημάτων και πότε θα υλοποιηθεί αυτό και πώς θα γίνει. Να σου πω, Έρη, ότι για κάποια μέτρα θα υπάρχουν και εισοδήματα, καθώς τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν στο κρατικό κορβανά δεν υπαρχούν για αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάδας ωστόσο θα παρουσιάσει και τα ισοδύναμα, από πού δηλαδή θα βρεθούν τα χρήματα για τα οποία μιλάει, για τα μέτρα που θα παρουσιάσει. Σε ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη, για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ο κύριος Τσίπρας θα αναφερθεί σε αυτήν. Η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν θα προχωρήσει παρακάτω, επικρίνοντας ωστόσο την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την εκλογή τους είχαν πει ότι θα επαναφέρουν την κανονικότητα στην κοινωνική ζωή. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει τίποτα στον τομέα αυτό.
1: Αλλά ούτε και ο ίδιος, Ελένη, ούτε και ο ίδιος θα την υποσχεθεί, θα υποσχεθεί το 10, την επαναφορά 10.
2: Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι άμεσα.
1: Ναι.
2: Προφανώς μέσα από αυτά τα οποία θα περιγράψει, θα πει, θα φανεί ότι εφόσον είναι δυνατόν, θα προχωρήσει και σε αυτό το μέτρο. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν θα είναι στις προτεραιότητες.
1: Στις δεσμεύσεις.
2: Πρέπει να σου πω ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η μεσαία τάξη θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του κ. Τσίπρα. Θεωρεί δηλαδή ότι το μείγμα πολιτικής που ακολούθησε για αυτές τις κοινωνικές ομάδες στην κυβέρνηση, ενώ υπήρχαν τα χρήματα, δεν ήταν αυτό το οποίο έπρεπε, το οποίο έκανε τελικά και έπρεπε να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν δηλαδή το σωστό μείγμα.
1: Αναμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι ώρα είναι το βράδυ η παρουσίαση?
2: 8 το βράδυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
5: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε και πάλι στην Άννα Ιμεΐ από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε μία φωτιά στα Σπάτα εδώ στην Αττική.
6: Ναι, έχουμε μία ακόμα φωτιά. Να πούμε ότι είναι στην περιοχή Πετροκόρυφη. Έχουν κινητοποιηθεί 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας. Έρη, να σου πω, γιατί είναι και μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε 112 στην Κάριστο. Είχαμε ένα
1: Για τη φωτιά που μας έλεγες πριν από λίγα λεπτά.
6: Συγκεκριμένα.
1: Για εκένωση.
6: Για εκένωση της περιοχής Θεατρούπολη. Λέει, αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη, απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν παρακολουθούμε και τις δύο φωτιές, έτσι, και βεβαίως ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είπαμε λοιπόν για την Νέα Δημοκρατία και την απόφαση των Υπουργών στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα που σήμερα προγραμματίζει να παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Πάμε όμως και στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην Κρήτη για την περιοδία που κάνει εκεί και βεβαίως με το βλέμμα στραμμένο στην 3η του Σεπτέμβρη, στην αυριανή μέρα που είναι και η επέτειος ίδρυσης του κόμματος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως σωστά είπες, το ΠΑΣΟΚ έχει πάει Κρήτη και έχει πάει από τις αρχές της εβδομάδας. Έχει γίνει απόβαση όλων των κορυφαίων στελεχών και βεβαίως του κυρίου Ανδρουλάκη, που είναι και ο τόπος καταγωγής του. Γιατί αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η ιστορική στιγμή για το κίνημα των Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε στην ελληνική κοινωνία το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα πριν από 52 χρόνια. Να σου πω, Έρη, ότι όλες τις μέρες βρίσκονται κλιμάκια στελεχών του ΠΑΣΟ και οργώνουν τους τέσσερις νομούς. Η στόχευση του κυρίου Ανδρουλάκη αλλά και των επιτελικών στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη είναι να πρασινίσει το Ηράκλειο, να πρασινίσει η κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Κρήτης, που θα γίνει αύριο το απόγευμα η συγκέντρωση με ομιλητή τον κυρίου Ανδρουλάκη, και μετά θα έχει και σχετική συναυλία με κριτικό πρόγραμμα. Να σου πω επίσης ότι σήμερα το απόγευμα στο χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη, σε χωριό στο Λασίθι, θα υπάρχει και τραπέζι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τους βουλευτές και τα στελέχη που θα βρίσκονται στο Λασίθι. Είναι και στο πλαίσιο της σύσφιξης σχέσεων αλλά και της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους νομούς της Κρήτης, με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που, όπως είπαμε, κορυφώνονται αύριο το απόγευμα. Είναι μια σημαντική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Έχει στόχευση η αντεπίθεση που θέλει να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης να έχει αφετηρία την Κρήτη και κατάληξη φυσικά το Λεκανοπέδιο, που είναι το μεγάλο στοίχημα, με επόμενο σταθμό το, όχι αυτό, αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο, που ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πάει στη Θεσσαλονίκη για το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι νωρίτερα το πρωί βυθίστηκε ένα φορτηγό πλοίο μετά από σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων εκεί στην θάλασσα του Μαρμαρά, και μάλιστα αγνοούνται και ναυτικοί. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, το συμβάν έγινε τα ξημερώματα σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Μιλάμε για δύο πλοία τα οποία ήταν εμπορικά και φέραν τουρκική σημαία. Αγνοούνται 10 ναυτικοί. Μιλάμε δηλαδή για το σύσσωμο ουσιαστικά, το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου, το οποίο φαίνεται, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στην Τουρκία, να βυθίστηκε και άμεσα. Γιατί πλέον έχουμε περάσει σιγά σιγά και στο σημείο, πέραν το ότι βέβαια οι αναζητήσεις για τυχόν επιζώντες συνεχίζονται, για το γιατί συνέβη αυτό. Ένας λόγος είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζουν στην ορολογία την ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το ενδεχόμενο T-bone, δηλαδή μια σύγκρουση περίπου κάθετα, να ήρθε το ένα πλοίο απέναντι στο άλλο και να συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να είχαμε αυτό το αποτέλεσμα και την πολύ γρήγορη πιθανότητα την εθνίδια, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, βύθιση. Εξετάζονται και άλλα αίτια, να πούμε, Έρη, όπως αναφέρονται στη Τουρκία, μεταξύ άλλων κάποιο πρόβλημα στο μηχανοστάσιο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν έρευνες και παρακολουθούμε βέβαια αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα υπάρχει ένα νέο σκηνικό έντασης ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία μετά τις έρευνες που έκανε το Βερολίνο για το περιστατικό με τον ντρόν του περασμένου Αυγούστου.
8: Ακριβώς, θυμίζουμε λίγο το περιστατικό. Είχε εντοπιστεί, μιλούσαμε για ένα ουκρανικό αεροσκάφος, μιλούσαμε για τη λειψία, και εκεί εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος όμως βέβαια δεν εξεράγει. Εδώ και πάρα πολύ καιρό γνωρίζαμε, Έρη, ότι η Γερμανία και αυτό το περιστατικό της 4ης Αυγούστου φαινόταν ότι θα κατηγορούσε τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν έγινε και επίσημα χθες έδειξε ξεκάθαρα το Βερολίνο τη Μόσχα ως την υπέτεια πίσω από αυτή την επίθεση και πλέον μιλάμε και για την επόμενη μέρα σιγά σιγά. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ φαίνεται να συστοιχίζονται απόλυτα στο πλευρό της Γερμανίας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει και ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Θα έχουμε μάλιστα και συνάντηση σήμερα μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της Ευρωπαϊκής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, της Προέδρου της Κομισιόν, προκειμένου να συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Γερμανία προχωρά και σε πιο σκληρά μέτρα. Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Μέσα στον μήνα, στις 18 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση.
1: Και είναι σε τροχιά εκλογών η χώρα.
8: Ακριβώς, είναι σε τροχιά εκλογών. Μιλάμε για δύο περιφερειακά κρατήδια, τα οποία, ομοσπονδιακά κρατήδια μάλλον, τα οποία έχουν εκλογές στη Γερμανία, στα ανατολικά της χώρας. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία, Έρη, κατά κανόνα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι εντός εισαγωγικών στην επιρροή, θα λέγαμε, της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, με αποτέλεσμα Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος από την πλευρά του βέβαια μίλησε απευθείας για προβοκάτσια για το συγκεκριμένο περιστατικό, να δείχνει ότι η Γερμανία κατά κάποιο τρόπο θέλει να πετάξει εντός εισαγωγικών την μπάλα στην εξέδρα, θα μπορούσαμε να πούμε, Έρη, με το Φρίντριχ Μέρτς να προσπαθήσει να αλλάξει τα δεδομένα τα δημοσκοπικά, προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητες του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών να πάνε καλά στις συγκεκριμένες εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Εντύπωση δεν προκαλεί, Έρη, συγγνώμη. Εντωμεταξύ, τοποθέτηση έκανε υπέρ της Γερμανίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
8: Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συστάσσεται πλήρως στο πλευρό των Γερμανών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είμαστε αλλέγγυοι στη Γερμανία και θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας. Εντύπωση όμως προκαλεί, Έρη, η στάση των ΗΠΑ. Βλέπουμε το ΝΑΤΟ, είπαμε ότι ο Ρούτε θα έχει και συνάντηση με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ακόμα όμως κάποια αντίδραση επίσημα από την Ουάσιγκτον σχετικά με τις ανακοινώσεις Γερμανίας και για το κατά πόσον η ίδια η Ουάσιγκτον τίθεται στο πλευρό του Βερολίνου, δεν έχουμε.
1: Ναι.
8: Κάτι που προκαλεί και αυτό το δικό του ενδιαφέρον.
1: Τώρα πάμε στη Μέση Ανατολή, διότι υπάρχει νέα κλιμάκωση με βομβαρδισμούς και αντίπεινα εκεί στη Μέση Ανατολή και πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκρηθμη.
8: Μιλάμε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πληγμάτων, Έρη, μετά από έναν μήνα, θα λέγαμε, σχετικής ηρεμίας, και παρότι θυμίζουμε τυπικά το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ έπαψε να ισχύει από τις 17 Αυγούστου. Είχαμε μια επανάληψη ουσιαστικά των προηγούμενων σκηνών σε σχέση με το θέατρο επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, δηλαδή πλήγματα και βομβαρδισμοί από την Αμερική στα στενά του Ορμούς και αντίπεινα από το Ιράν στις χώρες του κόλπου σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Κουβέιτ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε θύματα στην πόλη Κούχεστάκ, που είναι βόρεια της πόλης Σιρίκ στο νότο, κοντά στα στενά του Ορμούς, στην ίδια περιοχή μιλάμε. Εκεί χτυπήθηκε γαμήλιο γλέντι. Έχουμε τουλάχιστον 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περίπου 68 τραυματίες. Ήδη στο Ιράν κάνουν αλλογίες, θυμίζουμε, με την υπόθεση του σχολείου στο Μινάμπ, όπου είχαμε κάπου 158 κορίτσια, ήταν σχολείο θηλαίων, 158 κορίτσια νεκρά. Ήδη γίνονται λοιπόν αναλογίες από την Τεχεράνη γι' αυτό. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη αντίδραση από τις ΗΠΑ σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, οι οποίες, να πούμε επίσης, Έρη, ότι φαίνεται σιγά σιγά να αρθούν και μια νέα τακτική,
1: ναι,
8: για τον έλογο πόλεμο. Είναι ενδεικτικό το δημοσίευμα του Άξιος, όπου εστίασε στο ότι για πρώτη φορά δεν είχαμε μπλόκο σε ιρανικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Θυμίζουμε ότι είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός. Αυτή τη φορά οι Αμερικανοί χτύπησαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλια. Αυτή την τακτική, θα λέγαμε, θυμίζει μοσαϊκό νόμο εντός εισαγωγικών. Είναι το tanker for a tanker, έτσι το χαρακτήρισε ο ιστότοπος Άξιος. Δηλαδή δεξαμενόπλιο για δεξαμενόπλιο, καθώς επιχειρούν οι ΗΠΑ να δείξουν ότι είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς και είναι αυτές οι οποίες επιτρέπουν τη διέλευση. Δεν είναι τυχαία και η δήλωση χθες του Σκοτ Μπέσεντ ότι περί τα 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιου πέρασαν μόλις χθες, μόνο για χθες, από το στενό του Ορμούς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και λόγω αυτών των εξελίξεων και πάλι έχει πάρει την ανιούσα το Brent, έτσι, υπάρχει λόγω αυτής της κλιμάκωσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα των διεθνών αγορών. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς αγορές ενέργειας, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να παίρνουν ξανά την ανηφόρα. Το Brent κινείται σήμερα πάνω από τα $95 το βαρέλι, μετά το χθεσινό άλμα άνω του 4%. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για προβλήματα στις μεταφορές του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχουν βάλει φωτιά στις τιμές. Την ίδια ώρα, Έρη, έντονη είναι η πίεση και στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, με την τιμή της μεγαβατόρας να έχει σκαρφαλώσει κοντά στα 74 ευρώ, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Είναι, Έρη, όπως είπαμε, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, τα 74 ευρώ. Τώρα, η μεγάλη ανησυχία είναι ότι η νέα γεωπολιτική κρίση μπορεί να επηρεάσει και τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου την ώρα που η Ευρώπη ετοιμάζεται για τον χειμώνα. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία, Έρη. Η φωτιά στις διεθνείς τιμές ενέργειας πολύ γρήγορα να μετεφερθεί στον πληθωρισμό.
1: Σωστά.
9: Ακριβότερο πετρέλαιο σημαίνει υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και στις μεταφορές, ενώ η εκτόξευση του φυσικού αερίου απειλεί να ανεβάσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και όταν ανεβαίνει το κόστος, το ενεργειακό κόστος, αργά ή γρήγορα περνάει σχεδόν σε όλα, από τα τρόφιμα μέχρι τις υπηρεσίες.
1: Και μάλιστα όλα αυτά την επομένη της ανακοίνωσης του πληθωρισμού του προηγούμενου μήνα, που ήταν πανεβασμένος σε σχέση με το πιο προηγούμενο. Δηλαδή κάθε φορά βλέπουμε ένα πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει και μάλιστα οι διεθνείς αγορές δεν μας δίνουν και ανάσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα Μαρή, θέλω να μας σχολιάσεις λίγο, να μας εξηγήσεις λίγο ένα ρεπορτάζ που έχεις γράψει στο παραπολιτικά.gr σχετικά με την έκρηξη στις γονικές παροχές και στις δωρεές. Τι ακριβώς συμβαίνει?
9: Έρη, έχουν μάλλον οι γονικές παροχές και δωρές τρέχουν με χίλια, έχουν σημειώσει άλμα 63,2% το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρές, καθώς χιλιάδες οικογένειες σπέβδουν να αξιοποιήσουν το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά κινήτων δείχνει να κατεβάζει ταχύτητα, καθώς οι φόροι από αγοροπολισίες υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ωστόσο όμως σε επίπεδο πενταμήνου οι εισπράξεις παραμένουν αυξημένες κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Άρα έχουμε ουσιαστικά δύο ταχύτητες στην κλιματαγορά. Έχουμε τις γονικές παροχές και τις δωρές να καλπάζουν και έχουμε και τις αγοροπολισίες να έχουν πέσει σε ταχύτητα, όπως προκύπτουν με βάση τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με βάση τις πράξεις που είχαμε τον περασμένο μήνα. Τώρα, άμα αναφέρουμε και αναφέρουμε και ορισμένα στοιχεία, ότι οι φόροι από τις μετεβάσεις οικοπαίδων και οικοδομών ανήλθαν σε 53,2 εκατομμύρια ευρώ για το μήνα Μάιο, ενώ οι αγοροπολισίες κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων, οι φόροι μεταβίβασης που βεβαιώθηκαν ανήλθαν στα 44,64 εκατομμύρια ευρώ από 45 εκατομμύρια ευρώ πέρσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,7%.
1: Έχουμε πρωτοπροφίλ των αγοραστών, Μαρία, δηλαδή γνωρίζουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα, είναι ξένοι, είναι Έλληνες, οι οποίοι έχουν αποταμιεύσει, πούλησαν κάτι άλλο και για να είναι πιο συμφέρουσα τώρα η αγορά. Έχουμε έτσι μια εικόνα στο πώς, ποιοι είναι οι νέοι ιδιοκτήτες?
9: Έρη, οι μεγάλοι αγοραστές αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά ακινήτων είναι οι Κινέζοι, Έρη.
1: Οι Κινέζοι και οι Ισραηλινοί, Μάρια.
9: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, Κινέζοι και Ισραηλινοί, οι οποίοι αγοράζουν τα πάντα. Θέλουν να αξιοποιήσουν την Golden Visa, αγοράζουν για να πάρουν τα πλεονεκτήματα της Golden Visa. Αγοράζουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ακίνητα. Δηλαδή, έχουν κατακτήσει την ελληνική αγορά ακινήτων, από περιοχές φιλέτα μέχρι ακίνητα σε ακριβές περιοχές της Αθήνας, Έρη, και της Θεσσαλονίκης. Το σημειώνω αυτό, και της Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια.
9: Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν κατακλείσει την ελληνική αγορά ακινήτων, Έρη.
1: Και οι Κινέζοι και οι Ισραηλοί, στους οποίους αναφέρθηκες, περισσότερο προτιμούν ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, σε κάποια άλλη περιοχή της Αττικής ή στην επαρχία?
9: Κυρίως κοιτάνε προς τα νότια προάστια της Αθήνας. Απλώς τα διαμερίσματα στο κέντρο είναι λίγο πιο φθηνά. Είναι πιο φθηνά η τιμή στο τετραγωνικό. Αυτό που κοιτάνε είναι πιο πολύ στα νότια προάστια, δηλαδή προς την Γλυφάδα πάρα πολλά, Έρη, και μετά από τα βόρεια προάστια κοιτάνε όπως είναι λίγο Κηφισιά και λίγο Εκάλη. Αλλά κυρίως το μεγάλο ενδιαφέρον να αποκτήσουν ακίνητα είναι κυρίως προς τα νότια προάστια, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε στην υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Μιλάμε για την ιστορία εκεί την εγκληματική αυτή ιστορία που υπάρχει στην Κυψέλη με το ζευγάρι αυτό και τα ανήλικα παιδιά. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή. Τι νεότερο έχουμε, Βάσο μου? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι απολογίες τους από τις 10 περίπου το πρωί σχετικά με την κατηγορία την κακουργηματική της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν προς το παρόν και οι τρεις κατηγορούμενοι, και ο 43χρονος και η 38χρονη και ο 26χρονος αφγανικής καταγωγής, και στη συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η έρευνα των αστυνομικών αρχών σχετικά με τον μαρτυρικό θάνατο του Βρέφου που εντοπίστηκε, τότε θα δούμε αν θα τους απαγγελθούν κατηγορίες και για αυτό το σκέλος. Πρέπει να σου πω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ πιθανό, καθώς ήδη από τα ευρήματα του ιατροδικαστή έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ενδεχομένως και τις επόμενες ώρες να γνωρίζουμε τι θα γίνει και με αυτό το σκέλος. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες των τριών για την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, προκειμένου να μάθουμε ποια θα είναι η τυπική τους μεταχείριση.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα λίγο και στην υπόθεση με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος αποφυλακίστηκε και αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των συγγενών.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Περίπου 7 μήνες παρέμεινε στη φυλακή και με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα μέχρι να οριστεί η δίκη για την συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τις εργαζόμενες που έχασαν, τις 5 εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στην βιομηχανία Βιολάντα. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η απόφαση, όπως είπες και εσύ, έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι εκφράζουν την απορία τους για το γεγονός ότι το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας δεν είναι ύποπτος πηγής και ούτε ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και αποφυλακίστηκε. Να σου πω βέβαια ότι από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης επισημαίνεται ότι είναι δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Στις αθλητικές ειδήσεις η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Μπαράζ μεταγραφών, χρυσές μεταγραφές, άλλες που περιμένουμε να ανακοινωθούν σε λίγες ώρες και άλλες που προετοιμάζονται.
10: Καλησπέρα Έρη, πολύ σωστή εισαγωγή γιατί έχουμε ένα μεταγραφικό πυρετό. Να ξεκινήσουμε από ένα δικό μας παιδί, έναν Έλληνα, ένα ταλέντο, τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος από εδώ και στο εξής θα κλωτσά τη βάλα στην Premier League, θα γίνει ξανά στην παίκτη με τον Τζολάκη. Ανακοινώθηκε επίσημα η μεγάλη του μεταγραφή στην ΧΑΛ, η οποία ολοκλήρωσε με τον Έλληνα μέσω επί της ουσίας,
1: ναι,
10: καλοκαιρινά μεταγραφικά της αποκτήματα. Ο Μουζακίτης, να πούμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031. Ο Ολυμπιακός έχει διατηρήσει το 50% των δικαιωμάτων του. Θα βάλει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο αν έρχεται η ετήσια αμοιβή του Μουζακίτη στην αγγλική ομάδα. Να πούμε ότι συνεχίζεται η ελληνική ερυθρόλευκη επικία στην Premier League, καθώς βλέπουμε ότι πολλά ταλέντα που προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και αγωνίζονται με τα ερυθρόλευκα χρώματα, να μεταπηδούν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που έχει συμβεί και με τη Μίκα, Μπάμπη Κοστούλα, Τζολάκη. Τώρα σειρά παίρνει ο Μουζακίτης, ακόμη ένα παίκτης.
1: Τώρα, Σοφία, σε πόση ώρα θα ανακοινωθεί η αποκτήση του Πουέρτα?
10: Ανακοινώθηκε. Επίσημο, ναι, στις 11 το πρωί είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Πουέρτα, ο οποίος δεν είναι απλά η ακριβότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αλλά είναι συνολικά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μια ιστορική επένδυση από την πλευρά των Πειραιωτών, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι έπειτα από ένα μήνα σκληρών διαπραγματεύσεων κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την μεγάλη του επιθυμία να ντύσουν στα ρηπρόλευκα το Κολομβιανό ΚΑΠ. Ήταν ο βασικός και κορυφαίος μεταγραφικός τους στόχος για την μεσαία γραμμή. Ένα χρυσό ντύ 20 εκατομμυρίων ευρώ. Βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες. Ναι. Ο Κολομβιανός ενσωματώνεται άμεσα φυσικά τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Μεντίμπαρ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ και στην κάποια άλλη εκατομμύρια φτάνουμε στα 20. Οπότε έχουμε και επίσημα την ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ ελληνική ομάδα.
1: Μάλιστα.
10: Να πούμε για τα υπόλοιπα έτσι μεταγραφικά ότι ο Ζωάου Μάριο, όπως όλα δείχνουν, δίνεται ξανά στο κυτρινόμαυρα για λογαριασμό της ΣΑΕΚ. Οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να υπογράψει στην Ένωση. Ήταν παίκτης της, είχε παραχωρηθεί με δημοσίου δανεισμό από την Πετσίκτα Σνάικ πέρυσι. Μάλιστα με δικό του γκολ είχε κλειδώσει την περσινή σεζόν και το πρωτάθλημα. Και με τις εξελίξεις που είχαμε με τον Κουτέσα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν είναι οριστικό το deal με την Σερβέτ, επιστρέφει η πατρίδα του. Η ΑΕΚ πήγε σε μια λύση γνώριμη, ένα παίκτη τον οποίο γνωρίζει, θα πάρει με ελεύθερη μεταγραφή, μένει να φανεί για πόσα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είναι σε αναμονή για τον Ουναΐ που αναμένεται να ξεκαθαρίσει, να πούμε, τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχαμε και μια είδηση από πλευρά ΠΑΟΚ, αρχικά ότι αρνήθηκε πρόταση από αγγλική ομάδα που αγωνίζεται στην Champions League για το Σορετήρε. Και να πούμε ότι έχει ψηλά στη λίστα του τον Κρίστιαν Γιάκης, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του Δημήτρη Γιαννούλη στην Άουσπουργκ. Πρόκειται για μέσο, παίκτη δηλαδή που αγωνίζεται στον Άστονα, συμπαίκτη του Λούκα Μόντρη στην Εθνική Κροατία.
1: Σοφία, ποιες είναι τα σημερινά παιχνίδια? Πες μας λίγο τα σημερινά παιχνίδια του Κυπέλου για τη League Face.
10: Έχουμε αγωνιστική δράση για τη League Face. Πες είχαμε το πρώτο παιχνίδι. Έκανε πρεμιέρα Βόλος Καλαμάτα 2-2. Σήμερα ξεκινάμε στις 5 με τον αγώνα Νέστος ΑΕΚ, 5.30 Μαρκό Κυφισιά, 8 Πανσερραϊκός Ατρόμητος, την ίδια ώρα ΑΕΛ Ολυμπιακός. Και στις 10:15, λίγο αργά για την δεδομένη αλήθεια είναι του Κυπέλλου, πόσο μάλλον σε πρεμιέρα League Face, έχουμε το ΠΑΟΚ Όφη. Επί της ουσίας οι δύο ομάδες που αναμετρήθηκαν πέρυσι στον τελικό του Κυπέλλου και οι κριτικοί κατέκτησαν το τρόπαιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα καλό μεσημέρι, ακολουθεί η ώρα του λαού.

0: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
2: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
1: Εντάξει, γιατί πρόπερση. Ήσουν πολύ καλός.
2: Όχι, πέρσι ήταν.
1: Πέρσι, στη Φρίντα.
3: Η ώρα είναι μία. Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2610-461-900. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
2: Ωραίο.
9: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος. Και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
2: Μπράβο.
9: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, να καθαρίζει η καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
9: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι. Αυτό. Και λίγο σκέψη.
10: Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έλα.
10: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω βγάλει το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
2: Ναι, ναι.
10: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
11: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
10: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθός ανέβηκε. Πόσο που δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό. Ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
2: Τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε το μυαλό τους η πονηριά.
10: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
2: Γνωστό.
10: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
12: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
10: Συγγνώμη, έτσι, συγγνώμη.
2: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
13: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
2: Γεια σου, Στάθη.
13: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
2: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
13: 30.
2: Ναι.
13: 30 κιλά χοιρινό.
2: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
13: Να, δεν με κατάλαβες.
2: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
13: Άμα, το ξέρω. Είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να... Αυτό είναι το νόημά μου.
2: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
13: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
2: Α. που θα σκάσει άμα το φας. Άρα καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
8: Σας ευχαριστώ.
13: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης δεν με ενδιαφέρει.
2: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι.
13: Να ακριβώς.
2: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
13: Για το μικρό
2: σε πιάνω.
13: Πώς Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
2: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό. Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
13: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
2: Πάμε
13: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι. Αυτό, το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
2: Αυτό είναι το νόημα και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
14: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
14: Απόστολε.
2: Ναι, ναι.
14: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
2: Να είστε καλά.
14: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
2: Ναι.
14: Και είμαι εισβολέας. Απλά...
2: Εισβολέας.
14: Ναι.
2: Πού κάνετε εισβολή?
14: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
2: Α, ποια σύνορα?
14: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
14: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω... τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
2: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
14: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
2: Ωραία.
14: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου τους καημένους, τους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
2: Μάλιστα.
14: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
14: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
2: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
14: Ναι.
15: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην Χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή της Χρονιάς, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεσεις και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε, λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά, στις γειτονιές που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
16: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε φτούσα, ρε κομούνια.
2: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο.
16: Αγιάννη.
2: Δεν μας φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
16: Και οι άρρωστοι ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότες που πουλήσατε τη Μακεδονία όπως το Τσίπρας που πήγα και τον φώναξα.
2: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
16: 6 Μαΐου.
2: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
16: Είστε σκοπιανοί, φώναξε.
2: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
16: Εκεί στο Θησίο που μίλησε και φώναξε.
2: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
16: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτού του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτού του ευθύνο κατάπτυστε. Πούλησε.
2: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
17: Αποστολή.
2: Έλα.
17: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτη.
2: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
17: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
17: Ναι, αδικία.
18: Έλα, πώς θέλει.
2: Έλα.
18: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλυθέα.
2: Θυμάμαι.
18: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία, έρχονται από κάτω δολοφόνος, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
2: Ακόμα χειρότερα.
18: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτός ήταν όντως σε άδεια ή όχι τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε και οι σελίδες ξεκινήσανε να ανεβάζουν φωτογραφίες για να γράφουν δολοφόνος. Διάβασα τα post γίναν χθες το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
2: Ό,τι να είναι. Ναι.
18: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτός ο δολοφόνος ρίχθηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ τους είχαν συλλάβει και τους έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
2: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε, όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
18: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πώς τον καιρό κάνανε.
2: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
18: Για όλους αυτούς, πώς τον καιρό έχουν κάνει.
2: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
18: Ο Τσιτσής πώς τον καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ο Τσιτσής Φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήτανε δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήτανε Φραπές, ήτανε Τσιτσής.
8: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το Φραπές.
19: Ποιο είναι?
8: Το Τσιτσής είναι.
19: Το Τσιτσής.
18: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, ας το μεταξύνεις.
18: Όσο καιρό κάνανε να τους βρούνε.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
9: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
2: Ναι, η κουφάλα.
9: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
9: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
2: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
9: Εγώ δεν το περίμενα, ας πούμε.
2: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
9: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
20: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητήριο, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
2: Πού έμπλεξες?
20: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βει ποθητή, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι με
2: ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
20: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
2: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
21: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
20: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
2: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
20: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
2: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
20: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως. Είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
2: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Παραπολιτικά 90,1. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
23: Έτοιμος για το σχολείο?
24: Ναι.
23: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
24: Εντάξει.
23: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
24: Εντάξει.
23: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
24: Εντάξει.
23: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
24: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
22: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
24: Και είσαι εντάξει.
22: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Παραπολιτικά 90,1.
27: Επιτέλους, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
27: Η Αλίκη με η
2: Μπομπονά,
27: τι κάνεις?
2: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
27: Επιτέλους, τόσο καιρό προσπαθώ.
2: Σιγά μωρέ, όλη γκρίνια πια.
27: Τάχανε στην πρόσκληση άδικα.
2: Ποια πρόσκληση?
27: Γιατί πήρα τηλέφωνο?
2: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
27: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να μας να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
2: Εμένα?
27: Βεβαίως.
2: Γιατί θέλει. Πράγμα?
27: Ψυχοθεραπεία.
2: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
27: Όχι.
2: Μια χαρά παιδί είμαι.
28: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
29: Και παιδί.
27: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
2: Α, εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
27: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
2: Φοιτήτρια, ναι.
27: Είμαι εγώ.
2: Πού ήσουν, να θυμίσαι μου?
27: Στη Λάρισα.
2: Στη Λάρισα. Ωραία.
27: Όλα μέχρι να έρθει η πελάτησα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
2: Να το.
27: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει.
2: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
27: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
2: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
27: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
2: Με ούζα?
27: Όχι. Ο καθένας πίνει ό,τι θέλει βέβαια.
2: Άντε πάλι.
27: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
2: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
27: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
2: Σωστό, έχουμε... μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
27: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον D-Day μας, έχουμε τον bar μας που μας κάνει τα ποτά. Θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
27: Ναι, οπότε μπλεχτή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Παρασκευή, μάλλον θα πάω η μισκούμπρια.
30: Εγώ είμαι ο Κύρης.
31: Είσαι κακομύρη.
30: Είμαι τα αφεντικό.
31: Είσαι εξαιρετικό.
27: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, όπως όλες μου πως δεν φύγει.
2: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι το φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
27: Κανένα θέμα.
2: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η μισκούμπρια τώρα, ναι.
27: Σωστά, α, μπράβο, ωραία. Και έχω και ένα αίτημα,
2: ναι,
27: με τη νέα χρονιά τώρα.
2: Ναι.
27: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτη δεν πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
2: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
27: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
32: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
32: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά, ειλικρινά.
32: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι, να πεις ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
33: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
33: Και Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Η ίδια.
33: Μπάλουρ το χιονάτι.
2: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
33: Αλίκη Μπομπονά. Η γαλίκη που γονά. Επιτέλους απέτυχα. Λοιπόν, ρε, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
3: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
7: Με την αντίσταση.
3: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
33: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη, γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις.
2: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
33: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
2: Να το.
33: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
2: Γνωστό.
33: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελίκη.
2: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
33: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
2: Ναι.
8: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
2: Καλημέρα.
8: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμανέ, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και σκομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
6: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
8: Στις 31 Αυγούστου του 1944 από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜ Ελλάς και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμογκή.
9: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια σου.
9: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
9: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
2: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
9: Τα ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
2: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιόμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
9: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
2: Να φύγει.
9: Να φύγει, να πάει αλλού.
10: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
2: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
9: Εννοείται.
2: Ναι.
9: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
2: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
9: Και του χρόνου βλέπουμε.
2: Ναι.
9: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους. Δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσινοι στους δρόμους και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
10: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
9: Τέλος πάντων, αυτό.
2: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
9: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσινους.
2: Ήθελες κάτι ξετσούτσινο να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουνε.
9: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
33: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
2: Τι θα γίνω?
33: Τιτουλάριος.
2: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
33: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα μένει για αυτός 3.500 άνευχα το φυλακείο.
2: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Οκ. Okay.
33: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
2: Το ακούω.
33: Συμφωνείς?
2: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
33: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
2: Οκ, okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
33: Όχι, δεν θέλω.
11: Έλα, ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
11: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα τσουρίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
2: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
11: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλάκια.
0: κιλά, με τα χουντοσπρέβατα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε την πραγματικά κάνουν την πάπια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια της δεξιάς.
2: Γιατί βρίζετε?
0: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα.
7: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
12: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
12: Να σε ρωτήσω ρε φίλε, μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians?
2: Πιστεύω ναι, το έχει ξεκινήσει καλά.
12: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
7: 41%.
3: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
12: Ρε μαλάκι,
2: μη μιλάτε έτσι, κύριε.
12: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
2: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
12: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
2: Να.
12: Εγώ προσωπικά που μένω στα Βόρεια Προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
2: Όχι.
12: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
12: Την κατάρα μου. Ηρώδιο.
2: Ήθελε και ηρώδιο κόλο.
12: Να σου πω, στα 62 ρε φίλε, και πήγα στιόπι.
2: Ήθελε και ηρώδιο κόλο.

0: γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλι που είναι πεινασμένη.
1: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα λέει.
0: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί?
2: Γιατί?
0: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
2: Λέγε.
0: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είχε.
3: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
2: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
0: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί σιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλαν υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα, βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε, καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός σου ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγεις. Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.
4: Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουμπέ Δαγκωτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακής για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέ Δαγκωτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέ Δαγκωτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκεφτείτε.

0: κατασκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor, περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
5: Απαπα. Καλά το πας. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
6: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
4: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
5: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
4: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
5: Ναι, ισχύει.
7: Γεια σου, Μουστολή.
5: Γεια, ναι, εγώ.
7: Λοιπόν, μιας και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
5: Oh.
7: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
8: Είμαι του Ελλάς αντάρτη.
7: Τα φάνησα τραγουδό και για την προσβασιά μας.
8: Και για την ελευθεριά της.
7: Όμως και θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον ώμο.
8: Το ντουφέκι μου στον ώμο.
7: Το τουρνά μου στο πλευρό. Απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρόικα κυνηγώ.
8: Απ' τα όρη κατεβαίνω. Τους φασίστες κυνηγώ.
7: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
8: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
7: Στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπουν και Γερμανοί.
8: Ράλιδες και Γερμανοί.
7: Πλεύριδες και οπικιπέδες, ασοκάρες χρεσινοί. Οι καρέκλες σας θα πέσουν απ' τα λέξη στο ραβδί.
8: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
7: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
5: Επικό.
7: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
8: Τη λαμπάδα
7: της ντροπής, της απελπισιάς,
8: της τιμής, της λευτεριάς.
5: Ας το αφήσουμε εδώ, είναι μια χαρά.
7: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι, να την ακούμε στις παραστάσεις του.
5: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
6: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
9: Γεια σου, σύντροφε.
5: Γεια σου.
9: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι?
5: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
6: Έφτασε η ώρα.
10: Ευτυχώς.
11: Έφτασε, έφτασε.
9: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
5: Αυτό, ναι.
9: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
5: Παντού.
9: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
5: Ποιος είναι ο αδερφός? Με ποιον?
9: Με τον Ελλάς.
5: Του Τσίπρα.
9: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
5: Έλα, Χριστέ και Πανάη. Ναι, ναι, βέβαια.
9: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
5: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
9: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
5: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
9: Όχι, όχι. Είναι...
5: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
9: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
5: Πολύ. Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι, μην είμαστε άδικοι.
9: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό φανάτιζε.
5: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σαν συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιές στο Τσίπρα πάνω.
9: Το είδα, το παρατήρησα χθες.
5: Ναι, ναι, τι είδες, σουτιά να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
10: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
5: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
10: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
5: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένα σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το χλεβάζουμε.
10: Ζήλια,
5: τάλε συμφωνώ.
12: Έλα, Αποστόλα, ρε.
5: Έλα, φιλέ.
12: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόριοι κτλ.
5: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
13: Έρχεται να ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
12: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ 100%.
5: Πόσο τοις εκατό.
12: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
5: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο του.
12: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις. Ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος τεχνικός. Κρίνουμε πολλές φορές από τον μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους. Σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
5: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
12: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
5: Ναι.
12: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
5: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
12: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
5: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
12: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
5: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
12: Καλά.
14: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
5: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
12: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την ταλασσάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
12: Ελληνοφρένεια.
5: Ναι, ναι.
12: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ.
5: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν είσαι με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
12: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας τα απολαμβάνω.
15: Απόστολε, γεια σου.
5: Γεια σου.
15: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλιο.
5: Ωραία.
15: Καλά είσαι, αγόρι μου.
5: Καλά είμαι εσείς.
15: Εγώ δεν είμαι καλά.
5: Τι έχεις.
15: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνω στους Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
5: Κοίτα, τα δίνω σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
15: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
5: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
15: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
5: Άρα. Ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
15: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
5: Το ξέρω.
16: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Ρωμαίος.
18: Ιουλιέτα.
17: Από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό.
17: Ασύγχρονο.
18: Που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
18: Ρωμαίος Σακελαρίου.
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας.
17: Χωρίς καμιά ντροπή.
18: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε.
19: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου Κυπροθέατρο Παπάγου.
20: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI. Και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
21: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
22: Η παραγγελία σας.
21: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
23: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
25: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
26: Κρυβελόγια.
24: Ακούω.
25: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
26: Κρυβελόγια.
25: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
26: Ρε κρυβελόγια.
24: Μάλιστα.
25: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
24: Μοντέλα. Το ξέρα.
25: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
26: Ρε φίλε.
27: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
28: Παραπολιτικά 90,1.
29: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
30: Μικροαστοί θα σας φάνε, τα παιδιά σας θα σας φάνε. Ζωντανούς κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
31: Ναι, παραπολιτικά.
32: Ναι, ναι.
31: Ελληνοφρένεια.
32: Ναι, ίδια.
31: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
32: Εγώ είμαι.
31: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη?
32: Τι θες?
31: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσεις το τηλέφωνο?
32: Ό,τι ώρα γουστάρω.
31: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή της μητέρας. Του Παλούση, το για τη γιορτή της μητέρας.
33: Θα βραχική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
34: Το μαλλί πως είναι?
33: Να

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνε ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια σου.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Σώπα μου λέει μου. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν τρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Γιατί όχι, θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay.
6: Ναι.
2: Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
6: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
8: Συναίσθημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξεις εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Okay.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει, θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππού 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώ δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει. Έχει, μια χαρά.
9: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά που σαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
9: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
7: Μα η μοίρα κυβερνώ. Και δεν έμεινε καμιά.
10: Τώρα τι πάθαμε.
7: Από τις αδερφές.
4: Σκατά.
11: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
11: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλεις σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα, δεν τον επιτύχει, επίσης Μαραντόνα.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
2: Θα χρεοκοπήσουμε.
3: Ίσως ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάδες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φύτια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
4: Ναι.
0: Τι είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
4: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?

0: από Πάτρα παίρνω τηλέφωνο, γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
1: Αχα.
0: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
1: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
0: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
2: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
3: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
2: Το Μήλο σήμερα.
3: Κόκκινο.
2: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
3: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
2: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
3: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
2: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμονάκι?

0: Πάω τώρα και σε ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό πηγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιέ ροκάθε.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό.

0: θα βάλει και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη και για τους άριστους ανιστόδικους, το Apolitical Punishment, Μηνόρε της Οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουν λίγο ιστορία.
2: Ένα μηνόρε της οργής, έλλειψη δρόμου διαφυγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μηνόρε της οργής για να ξερνάς που και που, με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα βάνε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε.
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο. Σήμερα
3: νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
3: Τα ζώα. Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε.

0: 2. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους

0: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.

0: Η ώρα είναι 4. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Τα σχολεία ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα

0: Σάρδα η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Max FM 93.4.

FM 93.4. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή.

0: Ξύπναξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is Life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτωρο της Next Step Media, οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδης συζητούν με υπουργούς και φορείς, μεταφέρουν το παλμό της έκθεσης και τις πολιτικές εξελίξεις. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε δηλώσεις του σήμερα, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός George Clooney τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν μια κακιστοκρατία που διανύουν σήμερα υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Στα αθλητικά. 2-0 χάνει αυτή την ώρα η εθνική ομάδα Βόλεϊ που αγωνίζεται με τη Σερβία για τα προημιτελικά του Eurovolley. Αγωνιστική δράση σήμερα και για το Κύπελλο Ελλάδος. Νέσος Χρυσοπολίς ΑΕΚ 0-1 στο ημίχρονο. Μαρκό και Φυσιά ξεκινά αυτή την ώρα. Λάρισα Ολυμπιακός στις 8. Πανσεραϊκός Ατρόμητος στην ίδια ώρα. Και ΠΑΟΚ Όφης στις 10:15.
1: Τα νέα των αγορών.
2: Με απώλειες 0,32% στις 2.648,58 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο 1,1589 η ισοτιμία ευρώ δολαρίου σήμερα.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: And now the news.

8 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά πλέον ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Νέα ώρα μετάδοσης του ανεμολογίου από φέτος θα τα λέμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, χωρίς να έχει αλλάξει όμως καθόλου το βασικό περιεχόμενο της εκπομπής, δηλαδή να μπορείτε να μας καλείτε για να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Έχετε ήδη καλέσει και χαίρομαι οι πρώτοι ακροατές και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα είναι ο 211 10 80 880. Τον επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Μπορεί να έχετε ήδη κάτι που θέλετε να σχολιάσετε ή μπορεί πολύ απλά να ακούσετε κάτι από άλλον συνακροατή σας και αυτό να είναι η αφορμή για να καλέσετε. Και τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά, τα email σας στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και θα περάσουμε να ακούσουμε τους επόμενους ακροατές μας. Υποτίθεται ότι αυτό το διάστημα μέχρι την ημερομηνία που ανοίγουν τα σχολεία δεν έχει μπει ακριβώς η καθημερινότητα όπως θα μπει την υπόλοιπη διάρκεια του χρόνου και υπάρχουν και αλλαγές. Διαβάζω στην εφημερίδα Απογευματινή ότι υπάρχουν παρεμβάσεις φέτος από το Υπουργείο Υγείας με αρκετά θέματα που αφορούν το σχολείο να αλλάζουν.

Με ενημερώνει η πολύ μεγάλη ομάδα συνεργατών που υπάρχει για το ανεμολόγιο ότι είπα Υπουργείο Υγείας αντί για Παιδείας, λάθος μου. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο αρμόδιο το συγκεκριμένο Υπουργείο. Θα έχουμε εθνικό απολυτήριο, θα έχουμε νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα αξιοποιηθεί η Α1 και ένταξη του ΙΒ στα δημόσια. Θα δω λιγάκι τι είναι αυτά, λίγο πιο αναλυτικά. Και θα έχουμε ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ξέρω, γνωρίζω, καταλαβαίνω, κάθε φορά το Υπουργείο Υγείας κάνει αλλαγές. Νιώθουμε πολλές φορές ότι αυτές πάλι υγείας. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει, μου κόλλησε τώρα, δεν θα το κάνει αλλαγές. Νιώθουμε πολλές φορές ότι αυτές οι αλλαγές γίνονται απλώς για να γίνουν. Ας ελπίσουμε, η αλήθεια είναι ότι εδώ είμαστε λίγο υπερβολικοί. Ορισμένες αλλαγές ήταν όντως πολύ χρήσιμες και γι' αυτό και παρέμειναν. Εφόσον υπάρχει μια συνένεση και σε επίπεδο κομμάτων, διότι σίγουρα χρειάζονται αλλαγές στον χώρο της παιδείας. Δεν είναι κακό να προσπαθούμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα και των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας.

0: Σιγά σιγά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές σιγά σιγά. Προσπαθώ όσο γίνεται νωρίτερα και ανάλογα έτσι όπως θα εξελίσσεται η εκπομπή και θα συνηθίζει και περισσότερος κόσμος την νέα ώρα μετάδοσης, θα φροντίζω να γίνεται ακόμη πιο νωρίς. Καλησπέρα στην Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, περνάω λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον ΚΒ. Εγώ ακούω το ανεμολόγιο από το 2007, γράφει. Πολύ νωρίς ξεκίνησες, Το 2005 πρώτη φορά βγήκε η εκπομπή στον αέρα. Και ξέρω ότι όταν το ακούω πηγαίνω για το τέλος της βάρδιας. Σε ακούω τώρα και μόλις έχω ξεκινήσει. Έχεις μπερδέψει, γράφει, το βιολογικό μου προλόι. Σας το έλεγα παλιά, δεν με ακούγατε. Σιγά σιγά το επόμενο διάστημα, τα επόμενα κάποια χρόνια, θα είναι όχι καλησπέρα αλλά καλημέρα με το ανεμολόγιο. Και ο Τεο εδώ, καλή αρχή μου, γράφει, να είστε καλά. Ήλιος και Κωνσταντίνος, γράφει, αλόκοτο πράγμα. Πρώτος μας λοιπόν ακροατής για το απόψινό, για το σημερινό. Βλέπετε ότι και εγώ πρέπει να συνηθίσω με κάποιες ορολογίες. Ανεμολόγιο, ο Έμονας. Γεια σου, Έμονα.
1: Γεια σου, φίλε Λαβίδη.
0: Καλώς το να.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Το θορυχτό ανεμολόγιο με θορμής ακαθέκτου επακούμβησε και το 6-9.
0: Πω.
1: Και ισανότερα.
0: Καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και ισανότερα. Και ξέρουμε ότι έχει γίνει με αξία. Αλλά θα το πούμε παρακάτω. Τις δύο κλασικές μου ταχύτατες επισημάνσες εμπλούτησα το καλοκαίρι το 2Β του Λαβίθη, το λεγόμενο βιβλία και βάρη, με άλλο ένα β' που σου προτείνω. Δηλαδή συγγράφει και μελετάει ο άντρας βιβλία, λιώνει στην προπόνηση, εννοείται αυτό, αλλά κάνει και βολές. Βολές με δόρυ, βολές με τόξο, βολές με πιστόλι, βολές με τυφέκιο εφόδου και βολές πυροβολικού. Όπου, να θυμίσουμε εδώ, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα ήμασταν το κορυφαίο πυροβολικό στον κόσμο. Αποδεδειγμένα. 3Β, λοιπόν, για την αντίστοιχη θεματική. Και το δεύτερο, φρονώ θα συμφωνήσεις.
0: Για πες μου.
1: Είμαι απόλυτα βέβαιος πια πως έχουν ξεζουμίσει τα 20 χρόνια του ανεμολογίου. Εκτός από το κλασικό σου, το Λαβίθιο, σωστή πλευρά της ιστορίας, που είπες πρώτα στα πετακτά, στον Αταξία τότε, και μετά η θρηλυκή αντιπαράθεση με το δίκαιο, ακούω αναλύσεις, Κωνσταντίνε, με τα ίδια λόγια και τις έννοιες ακριβώς όπως έχουν γίνει εδώ και 15 χρόνια. Επομένως, το νου μας. Το νου μας για τα πνευματικά δικαιώματα. Να συστηθούμε, λοιπόν, στους καινούργιους ακροατές, διότι είμαι σίγουρος πως θα σοκαριστούν με την εκπομπή, και δικαίως βέβαια. Τη στιγμή, λοιπόν, που η χώρα και η πλειοψηφία των υπηκόων πια υπέκυπταν στο μνημόνιο 12 με 5, από που ξεκινήσαμε, έτσι, που ξεκίνησες εσύ μια εκπομπή, ένα συμπόσιο, έπραξε το εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, όχι απλά άνοιξε γραμμές στο δημόσιο βήμα στους πολίτες, ανερώντας πλήρως το «θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες», θέσπισε θεματική υπέρκατα για απευθείας διάλογο, αντίλογο των πολιτών, θέσπισε, αυτό είναι μοναδικότητα, τη συνταγματική επιταγή της άμεσης απάντησης στο δημόσιο λόγο, προς υπεράσπιση του προσώπου όταν αυτό θίγεται, άρθρο 14 παράγραφος 5 του συντάγματος, και έδωσε χώρο και χρόνο με τη δική σου δαπάνη ύπνου και κούρασης σε πάμπολους στοχαστές, αλλά μάχημους στοχαστές, να διαλύσουν το μνημόνιο. Θυμίζω ότι όλα τα μνημονιακά παράσιτα, και είναι παράδοσή μας, πετάχτηκαν έξω, υπόθηκαν αλήθειες και αναλύσεις αυτές που αναφέρθηκα πριν, που τώρα τις βιώνουμε ολοζώντανα και τώρα τις θυμήθηκαν, να τις πούν και δημοσίως, και το ανεμολόγιο μαζί με τους νεκρούς τους, Μπίκαιος, Κατερίνα, ο Κυριάκος που μας έφυγε μιλώντας στον αέρα, αναλωτής, Τζίμις, είναι το μόνο αλωνάκι της πατρίδος που δεν πέρασε, δεν επευλήθη το μνημόνιο. Το μνημόνιο λοιπόν, για να κλείσω, κάνει ιστορία, αλλά όχι των αδιάβαστων. Δηλαδή το ανεμολόγιο στη μάχη των Θερμοπυλών βλέπει Λεωνίδα και Τρακόσιους, βλέπει όμως και ξεχασμένους, λησμονημένους 700 θεσπείς, βλέπει Εφιάλτη, βλέπει Δημάρατο, μνημονιακό σύμβουλο του Εισβολέα Ξέρξη, και βλέπει και όσες πόλεις έχουν μηδήσει, παραδίδοντας γονατιστές γη και είδωρ. Καλωσορίσατε λοιπόν στην εκπομπάρα μας και προσδεθείτε.
2: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
3: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
2: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
3: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
2: Το παραβιάζετε.
3: Βεβαίως.
2: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
3: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή...
2: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ του κύριε Παυλόπουλο και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
3: Μα αυτό...
2: Έχει χάσει την
3: δηλώση. Σαφώς. Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα σαν... Έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά. Είπα στον κύριο Παπαδήμο μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα.
2: Με το Σύνταγμα.
3: Και μα, όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας...
2: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά.
3: Να σας πω κάτι.
2: Τι κάνετε γι' αυτό.
0: Είναι μια συνομιλία που είχα το 2012 με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Δεν είχε ακόμα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θυμόμαστε όλοι έτσι ότι αυτό συνέβη λίγο πιο μετά, κάποια χρόνια πιο μετά, το 2015. Ο κύριος Παυλόπουλος δεν ξέρω αν είναι ακόμα, αλλά τουλάχιστον πριν αναλάβει καθήκοντα Προεδρίας, υπήρξε ακροατής της εκπομπής. Αρκετοί πολιτικοί ακούνε την εκπομπή. Κάποιοι από αυτούς, λιγότεροι από όσους θα ήθελα, επέλεγαν με τόλμη και καλούσαν και στον αέρα. Και λέω με τόλμη, διότι δεν είναι εύκολο να καλεί ένας πολιτικός σε μια εκπομπή που θα σχολιάσουν στη συνέχεια οι ακροατές και όχι άλλοι πολιτικοί, γιατί οι ακροατές είναι πολύ πιο σκληροί και αυστηροί στις εκφράσεις και στην κριτική τους. Πέρασε αρκετός καιρός από τότε. Ήταν ειλικρινής, οφείλω να του το αναγνωρίσω. Δεν προσπάθησε σε καμία περίπτωση να υπεκφύγει, όπως μπορεί να κάνουμε από τους απλούς ανθρώπους στην καθημερινή μας ζωή μέχρι πολιτικά πρόσωπα όταν δεν θέλουν δημόσια να αναφέρουν κάτι, διότι μετά αυτό θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον τους, από τους πολιτικούς κομματικούς αντιπάλους μέχρι τους πολίτες. Πολλές φορές, ξέρετε, λέμε να είναι ειλικρινής η πολιτική, αλλά όταν είναι ειλικρινής και εμείς μετά τους πιάνουμε και τους κρεμάμε στα μανταλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νέμονα που το θυμίζει. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για τον τρόπο που περιέγραψε την εκπομπή. Εγώ δεν θα τόλμαγα να κάνω τέτοια περιγραφή της εκπομπής, γιατί θα δικαιολογημένα κάποιος θα με θεωρούσε το λιγότερο ψώνιο και καβαλημένο, το λιγότερο. Οπότε τέτοιου είδους περιγραφές για το ανεμολόγιο προτιμώ, εφόσον τις νιώθουν και τις αισθάνονται, να τις κάνουν οι ίδιοι οι ακροατές. Και ελπίζω η εικόνα που έχετε, σίγουρα όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι, να είναι αντίστοιχα θετική. Συνεχίζουμε με τον κύριο Βασίλη από το Μαρούσι. Γεια σας κύριε Βασίλη.
4: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη. Η καινούργια ώρα εμένα προσωπικά που είμαι κερπαντελής και έχω τρία παιδιά με εξυπηρετεί πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλησπέρα.
4: Το κερπαντελής αντιλαμβάνεστε πως το λέω.
0: Ναι, ναι.
4: Καταρχήν μας αλλάζετε λίγο τα θέματα. Το Υπουργείο Υγείας θεωρώ θα κάνει όλη την προεκλογική εκστρατεία. Μαζί με τον Υπουργό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
4: Βλέπετε ότι εντάξει, φτιάχτηκε, μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ βγήκε γιατί ήταν πολύ πιο ωραίος από τον Μπάιντεν. Όλα αυτά έχουν τη σημασία του.
0: Παίζουν όλα, ναι, έχουν τη σημασία.
4: Και ο Καραμαλής, θυμάμαι που λέγανε ότι τον ψηφίζουν οι γυναίκες επειδή ήταν όμορφος, ο γέρος ο Καραμαλής.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είχε.
4: Πάντως, επειδή ακούω πολλά αρνητικά για την καινούργια, είναι καταπληκτική. Εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου κύριε Παντελή, δυσκολευόμουν να σας ακούσω.
0: Εντάξει κύριε Βασίλη. Ελπίζουμε λοιπόν, να θα δυσκολέψουμε κάποιους, θα διευκολύνουμε κάποιους άλλους. Θα δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να μπορούσα να έχω ώρα που να ικανοποιεί τους πάντες.
4: Ένα πράγμα που έμαθα από τα παιδιά μου είναι να ακούω τη διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι οι ακροατές αυτής της ώρας θα έχουν τελείως διαφορετικό σκεπτικό από τους βραδινούς.
0: Για να δούμε.
4: Έτσι νομίζω.
0: Ναι, ναι, θα το διαπιστώσουμε.
4: Εγώ πάντως από τα παιδιά μου αυτό έμαθα, ότι θα πρέπει να ακούω και την άλλη άποψη. Άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, θα πρέπει να την ακούω.
0: Εννοείται.
4: Και να την επεξεργάζομαι. Πολλές φορές μου κάνει και καλό εμένα από τα παιδιά μου.
0: Πολύ ωραία.
4: Πριν σταματήσετε για διακοπές, σας είχα ζητήσει αν βγει κάποιος από το ΚΚΕ να μας πει το πρόγραμμά του. Φαντάζομαι δεν βγήκε κανένας. Αναλυτικά, δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Θυμάμαι, αλλά έτσι για να προβοκάρω και λίγο, τι να σας πει το πρόγραμμά του. Δεν έχει αλλάξει το ίδιο είναι
4: από
0: τώρα.
4: Από τις συζητήσεις που κάνω, γιατί είπατε να είμαστε λίγο σύντομοι, από τις συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους του ΚΚΕ, μιλάνε για μια πέμπτη σελίδα, πέμπτη παράγραφο, γράφει το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο ξεχνάνε ότι το 1989 κατέρευσε όλο αυτό το πράγμα, αυτό το οικονομικό, όλο το οικονομικό τους πρόγραμμα.
0: Εντάξει, θα το δω λίγο πιο αναλυτικά αυτό που λέτε.
4: Ποιο?
0: Με την πέμπτη σελίδα παράγραφο.
4: Κάτι λένε για πέμπτη, δηλαδή όταν τους λες πες μου, λέει διάβασε τη σελίδα 5 ή την παράγραφο 5, κάτι με 5 πάντως είναι. Το οποίο βέβαια δεν τολμάνε να το πούνε στον κόσμο απλά έτσι να το κατανοητώ, αλλά θέλω να πω ότι το 1989 αυτό κατέρευσε όλο, έπεσε κάτω τελείως. Και δεν έπεσε και ούτε φάπα, όχι μπισολιά, δεν έπεσε ούτε φάπα στη Σοβιετική Ένωση, τίποτα, πάπε έπεσε κάτω, χάρτινος πύργος. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό, μελετήστε το και βέβαια όποιος θέλει από το ΚΚΕ, κρατήστε το τηλεφωνό μου, μιλάω ανοιχτά μαζί του, ζωντανά, δεν έχω πρόβλημα, να με ερωτήσει και να τον ερωτήσω. Εγώ είμαι 62 χρονών, πήρα σύνταξη τώρα πριν από 2 μήνες, πλήρη και κανονική. Επειδή λένε όλοι οι ψηφοφόροι, σχεδόν όλοι μάλλον, ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι. Το 2019 εγώ χρωστούσα 22 χιλιάρικα στο ΕΦΚΑ.
0: Να σας διακόψω πριν πάτε σε αυτό.
4: Ναι, ναι.
0: Επειδή το βρήκα το πρόγραμμα του ΚΚΕ, είναι συνολικά 22 σελίδες.

0: Είναι ο Ταμείο ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Καλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
6: 250. Δεν είναι ίδιο το 550 και ένας λογιστής μπορεί να το βγάλει γιατί μπορεί να κάνω ένα μικρό λάθος. Το 550 με το 68 ευρώ το μήνα είναι η μέρα με τη νύχτα.
7: Έχετε.
6: Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός, κύριε Λαδί.
7: Βεβαίως και γίνεστε.
6: Λοιπόν, γιατί και θα παρακαλούσα κάποιους ακροατές να μου φέρουν τη ΔΕΗ του Τσίπρα, να μου φέρουν το σούπερ μάρκετ του Τσίπρα, να μου φέρουν τα κοινόχρηστα του Τσίπρα.
7: Μιλάει σήμερα και θα έχουμε και απόσπασμα.
6: Το άκουσα.
7: Θα συνδεθούμε τουλάχιστον 10 λεπτά, θα ακούσουμε απόσπασμα μεγάλο.
6: Λίγο να σταματήσουμε τις θεωρίες και να ερχόμαστε στην πράξη. Και επειδή κάποιοι ακροατές, γιατί εγώ έβγαινα κάποιες φορές το βράδυ, μιλήσανε για τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου έγινε στο μνημόνιο. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια και άφησε και κάποια λεφτά, αν θυμούνται, 37 δις τι άφησε. Και θα λένε ο νόμος Κατρούγκαλου, να το λένε έτσι να φτιάχνονται, και μετά να λένε που 7 χρόνια ο Μητσοτάκης, που δεν κυβέρνησε σε μνημόνιο, δεν τον κατήργησε. Αν θέλουν να μιλάνε σωστά ελληνικά, αν θέλουν να μιλάνε σαν κομματόσκυλα, να λένε και το νόμος Κατρούγκαλου. Το σωστό είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε σε μνημόνιο και ο Μητσοτάκης 7 χρόνια χωρίς μνημόνιο δεν τον κατήργησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν.
7: Ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Ξέρετε, πολλές φορές οι απόψεις που θέλουμε να ακούμε γινόμαστε και εμείς οι ίδιοι όταν καλούμε, καλή ώρα όπως ο κύριος Βασίλης, κίνητρο για να καλέσουν κι άλλοι σαν εμάς. Γιατί αν ο κύριος Βασίλης έλεγε, ρε παιδί μου, δεν ακούω αρκετούς να λένε, να εκφράζονται με τον τρόπο, να σκέφτονται έτσι όπως εγώ, μπορεί και άλλοι να το σκεφτόντουσαν έτσι, κανένας να μην έπαιρνε τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να γίνεται λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ενώ όταν καλούμε, θέλουμε κάτι να ακουστεί, νιώθουμε ότι δεν ακούγεται, δοκιμάζουμε να καλέσουμε, να το βάλουμε εμείς και μπορεί με τον τρόπο μας να παρακινήσουμε και άλλους. Τώρα, επειδή θα πάμε σε τραγούδι και μετά με τους επόμενους ακροατές μας, πολλοί θεωρούν ότι, ειδικά αν δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, ιστορία και θεωρία, ότι η κόντρα του ΚΚΕ είναι με τη δεξιά. Όχι. Τις τελευταίες πολλές δεκαετίες η μεγαλύτερη κόντρα του ΚΚΕ είναι με άλλα κόμματα της αριστεράς και πολίτες της αριστεράς. Πολύ πιο έντονη κόντρα και αντιπαράθεση από ότι με την δεξιά. Με την δεξιά πάει σε οριακές καταστάσεις, αλλά όσο τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα και μέσα στην καθημερινότητα, η μεγάλη σύγκρουση είναι με άλλους χώρους, κόμματα, οργανώσεις και πολίτες της αριστεράς.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, νέα ώρα για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Καλέστε, δηλώστε συμμετοχή, βγείτε στον αέρα, πείτε τη γνώμη σας και ελάτε να συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως η φετινή χρονιά θα έχει πάρα πολλά, λόγω και προεκλογικής περίοδου, θέματα. Είναι σε εξέλιξη αγώνας για το κύπελο. Σήμερα είναι η μέρα κυπέλου, έτσι λίγο για την αθλητική επικαιρότητα. Προς το παρόν, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ είναι στο 0-1 στο 80 λεπτό. Έχουμε στις 8 τον Πανσεραϊκό με τον Ατρόμητο. Στις 8 επίσης η Λάρισα υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Χθες είχαμε το Βόλος Καλαμάτα 2-2. Είναι αυτή η καινούργια διαφορετική μορφή από πέρσι που έχει το κύπελο. Και φέτος έχει αυτή ακόμα επίσης νέα μορφή για τη σεζόν 26-27, ένα σύστημα ενιαίου ομίλου, όπως διαβάζω. Δηλαδή θα συμμετέχουν 16 ομάδες, οι 11 από τα προκριματικά και οι 5 που εξασφάλισαν απευθείας εισιτήριο λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας, 4 αγώνες για κάθε ομάδα, θα έχουν ενιαία βαθμολογία. Και μετά ανάλογα η θέση 1 έως 4 πάει στους 8, οι θέσεις 5 έως 12 έχουν play-off για το ποιοι θα πάρουν τα άλλα 4 εισιτήρια για τους 8, οι θέσεις 13 έως 16 αποκλείονται από την συνέχεια. Ενδιαφέρον. Στο χώρο όμως του αθλητισμού, το διαβάζω στην κύρια σελίδα του παραπολιτικά.gr, είχαμε δυστυχώς έναν σοκαριστικό τραυματισμό για το βόλεϊ γυναικών της Γεωργίας Αγγελοπούλου στον προημιτελικό με την Σερβία. Είναι σε εξέλιξη η οργάνωση Ευρωβόλεϊ 2026.

0: Και βλέπω εδώ στα παραπολιτικά το πόσο επηρεάστηκαν οι συμπαίκτριές της. Η αθλήτρια χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Όλο το γήπεδο την χειροκροτούσε σε ένδειξη σεβασμού. Δίπλα της μάλιστα βρέθηκε και ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας. Συνεργάστηκε με την ομάδα, την ιατρική ομάδα της Εθνικής. Και οι συμπαίκτριές της συνέχισαν να παίζουν εμφανώς σοκαρισμένες, δακρυσμένες. Ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός και να μπορέσει γρήγορα να επανέλθει. Η ΑΕΚ εντωμεταξύ έκανε το 0-2 όσο μιλάμε, στο 83ο λεπτό ο Γεωργίεφ σκόραρε. Τον είχατε τον Γεωργίεφ ρε εσείς εξίδες, τον πήρατε φέτος, τι είναι ο Γεωργίεφ? Πάμε στον κύριο Παύλο από τα Βρυλίσια. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια σας, καλή αρχή στη νέα εκπομπή μας.
0: Καλώς το να.
1: Τόσο εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς και σε όλους.
0: Ω, τέλεια.
1: Αν και αυτό που θα πω Κωνσταντίνο, όπως και στην τελευταία φορά, κάθε λέξη που θα πω επηρεασμένος και από τους προηγούμενους. Μιλάω και σε εσάς, ειδικά μιλάω και σε εσάς, έτσι το νιώθω. Και λέω σε όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους αντικομμουνιστές, εγώ δεν μιλάω για να ξεχωρίσω από τον κόσμο ή να κάνω μάθημα. Εγώ μιλάω για να ενώσω τους ακροατές και εσάς, και εσάς, άσχετα τη θέση έχετε, στους δικούς μας αγώνες που αποφασίζουμε εμείς σε κάθε χώρο δουλειάς. Κάνω μια παρένθεση και λέω ότι η παιδεία και τα μάτια μας με όλα αυτά που συμβαίνουν, το οποίο θα σταθώ μαζί με το πρόγραμμα το οποίο να το είπατε, του είπατε του ακροατή αυτή που συνεχίζει και λέει συνέχεια αντικουκουέ πράγματα, δεν το παραδέχεται αυτό και μίλησε και για τον Κατρούγκαλο, αν είναι δυνατόν. Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να αφήσει αυτό, το άφησε στην τελευταία χρονιά ενώ έλεγε ψέματα ότι θα το αφήσει από την αρχή τον νόμο Κατρούγκαλου, τον τελειοποίησε, τον χρησιμοποίησε γιατί δεν την άφηνε το κεφάλαιο, να αφήσει αυτό τον νόμο, ο οποίος έδινε την καθοριστική βολή ενάντια στους εργαζόμενους που μπαίνουν στη σύνταξη. Είναι μεγάλο το ζήτημα των συνταξιούχων και θα το δουν, είναι μια φοβερή επιμονή αυτό, είναι προσβλητική για τους συνταξιούχους. Ο Κατρούγκαλος υπήρξε από τους χειρότερους υπουργούς εργασίας και εγγυήθηκε ότι χειρότερη έφτιαξε και την Αξιόγλου, η οποία τώρα κοιτάει από εδώ και από εκεί να πάει και δεν τη δέχονται για συνεργασία δηλαδή που θέλει. Και ένα από αυτά που λέω εγώ Κωνσταντίνε είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια που κάνω στην εκπομπή μας για τις σύγχρονες ανάγκες πόλα του 2026, ένα σύνθημα το οποίο και στα χρόνια αυτά από το 20 χρόνια τόσο πολύ, γιατί είπατε τι γίνεται κάποιος που εμένει στις θέσεις του τόσο καιρό ή κάποιος που μετά από λίγο καιρό τις αλλάζει. Μπαίνει πρώτα ένα σύνθημα που αρχίζει και στην εκπομπή μας δειλά να το χρησιμοποιούν και άλλα. Και άλλοι είναι ότι πρώτα η ζωές μας και μετά τα κέρδη τους. Ναι, είναι πολύ επίκαιρο αυτό. Και ναι Κωνσταντίνε, η πρόσφατη οδυνηρίως ιστορική γνώση και πάντα όπως θυμάστε πιστεύω σας θεωρώ και σαν ιστορικό καταρρύπτει τους μύθους της κυβέρνησης και όλων των αστικών κομμάτων και της εκπομπής μας ότι οι συμμαχίες με ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν διασφάλιση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι μύθος και σε άλλες χώρες, αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ίσως μπορείτε αυτό να το δείτε και να πείτε μια κουβέντα. Και είμαι, καλή ώρα, είμαι ενάντια σε αυτούς που σαν περιφερόμενοι μαθητευόμενοι μάγοι θέλουν να ξεχωρίσουν, να μας σημαδέψουν και μας πυροβολούν, είτε με το επίμονο Μητσοτάκης αλλιώς χανόμαστε ή αυτούς που συστήνονται και προπαγανδίζουν εγώ ψηφίζω Τσίπρας να δει τι κάνει το ΚΚΕ, ποιο είναι το πρόγραμμά του που υπόψη δεν υπάρχει πρόγραμμα Τσίπρα ας πούμε και το λένε ούτε θέλει συνεργασία Δηλαδή είναι τσιπρότερος από τον Τσίπρα ο καθένας από αυτούς που βγαίνει και λέει τέτοια και φτάνει στη Σοβιετική Ένωση, που η Σοβιετική Ένωση έπαθε αυτό που έπαθε διότι άφησε τους νόμους του σοσιαλισμού και πήγε σε μεικτά συστήματα οικονομίας και άφησε τη σχεδιασμένη οικονομία, την οποία θα επανέλθω πολύ συγκεκριμένως και θα ζητήσω τη συνεργασία σας.
0: Βάλτε μια άνω τελεία για το διαφημιστικό διάλειμμα και συμπληρώνετε. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Γεια!
5: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
4: Ναι! Κάποια προτίμηση?
5: Τι να ψήρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus, μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus, μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε.

0: Κύριε Παύλο, είστε ακόμα στην αναμονή?
1: Είμαι στην αναμονή, σας περιμένω με ανυπομονησία και δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
0: Ναι, θα σας δώσω τόσο μπορώ, ένα-ενάμιση λεπτάκι, γιατί κλείνουμε.
1: Αντίθετα, αγωνίζομαι για να αποκτήσουμε συνείδηση ότι ζούμε σε μια εποχή που αντικειμενικά θα γεννήσει κοσμοϊστορικά γεγονότα που πρέπει να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της ιστορίας στην πάλη για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, όχι σαν απλή διακήρυξη, αλλά σαν οδηγός για την καθημερινή μας δράση και πράξη. Άρα η μάχη για την αλήθεια, Κωνσταντίνε, και μέσα στην εκπομπή μας είναι στοιχείο της ταξικής πάλης. Είναι στοιχείο της πάλης ενάντια στο αντικομμουνισμό, καλή ώρα. Ενάντια στους εγκληματίες ναζίς που αναξιοποιούνται. Ενάντια σαν μαντρόσχυλα του συστήματος. Από τα σχολεία δεν έφυγαν ποτέ. Η αλήθεια, Κωνσταντίνε, είναι υπόθεση της νέας σύγχρονης κοινωνικής δύναμης της εργατικής τάξης. Από την άλλη, η τάξη των καπιταλιστών δεν έχει συμφέρον από την αλήθεια, αλλά από το ψέμα, τη διαστρέβλωση, τη συσκότηση. Υπάρχει σήμερα πιο έντονη αντιπαράθεση με την αστική προπαγάνδα. Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια νέα διαδικασία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού κινήματος. Αφορά και την εκπομπή μας. Ο ρόλος του αγωνιστή δημοσιογράφου ταυτόχρονα που τάσεται με το πλευρό της αλήθειας και οφείλει να διαλέξει, Κωνσταντίνε, στρατόπεδο. Δεν υπάρχει ουδετερότητα και ίσες αποστάσεις. Ιδιαίτερα ο δημοσιογράφος που δουλεύει στα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις δημοσιογραφικές ναυαρχίδες της αστικής τάξης, το ψέμα, η συσκότηση, η ανακρίβεια, η μισή αλήθεια έχουν αιτίες ταξικές, υπηρετούν τη διατήρηση του σημερινού
0: συστήματος. Να κάνετε επίλογο, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Παύλο.
1: Τα αφήνω λοιπόν για τώρα.
0: Πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι αυτή την ώρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: και
1: συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ που το καταλαβαίνετε και το σέβεστε και δεν αντιδράτε, γιατί άλλοι μπορεί να αρχίσουν όταν τους λέω για το χρόνο. Είναι θέμα πρακτικό και διαχείρισης. Το αν είναι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι ουδέτερος ή να διαλέγει στρατόπεδο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Όπου δεν είναι σωστό λάθος, υπάρχει και η μία πλευρά και η άλλη. Κάπου εδώ διακόπτουμε, διότι ακολουθεί το πεντάλεπτο για την οδήγηση με τον Βαγγέλη Κιούση, το Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τη δεύτερη ώρα.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 2 Σεπτεμβρίου. Προφανώς μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις στην διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία το τελευταίο 24ωρο αφορά τις προθέσεις του ομίλου Volkswagen να περικόψει την παραγωγή αυτοκινήτων σε 4 γερμανικά εργοστάσια από το 2031 παρακαλώ. Καθώς δεν πρόκειται για οριστική απόφαση, αφού την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας, αξίζει απλώς να γνωρίζετε τώρα, καθώς θα τα ξαναπούμε, ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες οι οποίοι θα ρυθμίσουν αυτή την απόφαση πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου της γερμανικής εταιρείας. Ο ένας πυλώνας είναι το κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας, ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου Volkswagen, που προφανώς προσμετρώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο, διαφωνεί πλήρως στο σχέδιο που προωθεί ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Volkswagen. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι το συνδικάτο IG Metal, ένα από τα ισχυρότερα συνδικάτα εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη, αν όχι σε όλο τον κόσμο. Προφανώς δεν πρόκειται να συμφωνήσει στις επιπλέον 50.000 απολύσεις. Λέω επιπλέον διότι έχουν ήδη συμφωνηθεί 50.000 απολύσεις στο γερμανικό όμιλο. Αλλάζουμε θέμα, καθώς θα τα ξαναπούμε και αύριο γι' αυτό. Έχω δίπλα μου στο στούντιο των παραπολιτικών του Φαμπρίσιο Λαζάκη, Formula 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Με αφορμή το επικείμενο Grand Prix στην Μόντσα, θέλω να ξεκινήσουμε από τις επαιτίους που η Ferrari προβάλλει πάρα πολύ πριν μπούμε στο καθαρά αγωνιστικό μέρος.
2: Ναι, η Ferrari θα αγωνιστεί με έναν ειδικό χρωματισμό στο Grand Prix της Ιταλίας, όπως συνήθως κάνει έτσι στον αγώνα της έδρας της, αλλά αυτή τη φορά θα γιορτάσει 30 χρόνια από τη σεζόν που έκανε τον ντεμπούτο του ο Μίκαελ Σουμάχερ με την σκουντερία, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, θρύλος Γερμανός, και επίσης είναι και 20 χρόνια από την τελευταία του νίκη στη Φόρμουλα 1 και με τη Ferrari φυσικά από το 2006 και τον Grand Prix Κίνας.
1: Περίεργη συμμετρία αυτή. Έρχομαι τώρα στα επόμενα Grand Prix. Συζητούσαμε προχθές για το πόσα τελικά πρόκειται να πραγματοποιηθούν το 2026. Έχεις μια σαφέστερη εικόνα?
2: Σαφής εικόνα δεν υπάρχει ακόμα. Προς το παρόν είναι προγραμματισμένα 23 Grand Prix για ολόκληρη τη σεζόν. Υπενθυμίζουμε ότι είχαν ακυρωθεί τα Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, το Μπαχρέιν θα επιστρέψει σε άλλη χώρα, βέβαια. Θα διεξαχθεί στην πίστα της Σεπάνγκ μεταξύ του Grand Prix Αζερβαϊτζάν και Σιγκαπούρης, 2 με 4 Οκτωβρίου. Και από εκεί και πέρα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η Φόρμουλα 1 θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των αγώνων του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι στα τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου. Και αν όχι, αν δεν καταφέρουν να γίνουν.
1: Λόγω των γεγονότων στο κόλπο, δηλαδή.
2: Ακριβώς, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν δεν καταφέρουν να διεξαχθούν αυτά τα Grand Prix, πιθανότατα θα έχουμε έναν αγώνα στην Ίμολα, στην πίστα της Ίμολα στην Ιταλία.
1: Αυτό για την Ίμολα, αλλά και αυτό για την Τουρκία που γνωρίζω, θα το συζητήσουμε σε επόμενο πεντάλεπτο. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dissen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιαση.
10: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Και Πένι Ευραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, μεταφέρουν το παλμό της έκθεσης και τις πολιτικές εξελίξεις. Στη διεθνή ενημέρωση, μετά τη λίμνη Οντάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται να μετονομάσει και τα στενά του Ορμούζ. Έτσι, σε νέα του ανάρτηση αναφέρει: τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα του στενού του Ορμούζ σε στενά Τραμπ. Όπως και η ίδια Αμερική, θα ήταν πιο καυτά από ποτέ. Στα αθλητικά, η Σερβία επιβλήθηκε της Ελλάδας με 3-0 και αποχαιρέτησε στα προημιτελικά το Eurovolley γυναικών. Αγωνιστική δράση σήμερα για το κύπελλο Ελλάδος. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 τελικό, Μαρκό Κηφισιά 1-2 στο 62. Λάρισα Ολυμπιακός στις 8, Πανσερραϊκός Ατρόμητος την ίδια ώρα και ΠΑΟ Κόφη στις 14.
13: Ο καιρός.
12: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Νωρίτερα στα μηνύματά σας, καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δεν ταιριάζει, γράφει, εμόνας με φρέντο, λόγω της αλλαγής ώρας της εκπομπής. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά. Οι εποχές, γράφει, που ψάχναμε Λεωνίδες και Βελουχιώτιδες για να μπιστολιάσουμε τα δάνεια των Ευρωπαίων έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Καλησπέρα στη Δήμητρα από το Κάτω Νευροκόπη. Να είστε καλά. Εύχομαι και για εσάς ότι καλύτερο. Καλησπέρα στο Λευτέρη από το Βύρονα. Πρέπει να επανέλθει. Ο στόχος μου είναι να επανέλθει η επικοινωνία η εβδομαδία και με τον κύριο Ρίζο και με τον κύριο Χατζησαλάτα και με τον εργατολόγο και τον οικονομολόγο. Θα ενημερώσω σχετικά τις επόμενες ημέρες. Αλλά ο στόχος μου είναι σαφέστατα να επανέλθει, να διατηρηθεί. Καλησπέρα και στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα κατευθείαν με ακροατές. Παίρνει το λόγο ο Γιούρας από την Αργυρούπολη. Γεια σου, γεια σας μάλλον Γιούρα. Στον ενικό, εντάξει, κανένα πρόβλημα, αλλά
1: έγινε.
0: Τώρα σας ακούω καθαρά, ναι.
1: Κύριε Λαβίδη, καλησπέρα σε όλους. Θέλω πρώτα να συγχαρώ τον σύντροφο Παύλο από τα Βρυλίσια για το συγκροτημένο λόγο του και τον σφαιρικό περιεκτικό λόγο του σε όλες τις συμμετοχές του, τις εκπομπές σου. Ένα μπράβο, συντροφικά συγχαρητήρια. Δεύτερον, τον χορτασμένο μη φοβάσαι, τον γιο της πλήστρας να φοβάστε. Μερικοί ραδιοκήρυκες, κύριε Λαβίδη, γυρίζουν σε διάφορα κανάλια και κάνουν αντικουκουέ κηρύγματα συντονισμένα και συγκροτημένα. Προπαγανδίζουν υπέρ του Τσίπρα γιατί τους έδωσε πιθανόν μερικά ψίχουλα. Λοιπόν, το δεύτερο, το τρίτο θέμα που θέλω να θέσω, κύριε Λαβίδη, είναι το εξής. Προχθές τη Δευτέρα στην εκπομπή έστειλα ένα μήνυμα, δεν το διάβασατε, δεν το διάβασες, ίσως δεν ήταν η κατάλληλη μέρα, το δέχομαι. Στην πρώτη εκπομπή σου ήταν η μέρα ευχών, χαρών και διάφορα. Έκανα ένα ερώτημα στο μήνυμά μου, ποιος ή ποιοι είναι ένοχοι για τη μείωση του τουρισμού κατά 50% στη χώρα μας φέτος το 26. Ποιοι ή ποιος είναι οι ένοχοι για τη μείωση του τουρισμού κατά 50% στη χώρα μας φέτος. Όλοι και όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ που είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπηρέτες και χρήσιμοι, στηρίζουν ΗΠΑ, Ισραήλ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους συμμάχους τους για όλα τα εγκλήματα που κάνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Στηρίζουν επίσης και τις συμμαχίες και την εμπλοκή της Ελλάδος και τη στοχοποίησή της Ελλάδας. Η χώρα μας είναι εκτεθειμένη καθημερινά σε αντίπεινα. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι αγρότες, παραγωγή, οι κτηνοτρόφοι, ο ελληνικός τουρισμός. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία, Θεσσαλία, στα νησιά. Είναι στόχος αντιπίνων όλη η Ελλάδα. Όλο το εμπόριο της χώρας μας. Γιατί για αμερικανοτανατοϊκά συμφέροντα. Λοιπόν, έδωσαν το δικαίωμα στο Ιράν, εγώ θεωρώ πολύ σωστά, να κάνει την δήλωση αυτή το Ιράν ότι στόχος μας για δίπλα είναι Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ρεβιθούσα κτλ. Και κάπου άλλο δεν ξέρω. Όλοι οι Ευρωπαίοι τουρίστες δεν ήρθαν στην Ελλάδα για τουρισμό από φόβο. Η δύναμη του φόβου νίκησε, κύριε Βαβίτη. Πέρυσι είχαμε 43 εκατομμύρια τουρίστες και φέτος έχουμε μόνο 13 εκατομμύρια. Εγώ το βλέπω στο χωριό που ζω 40 χρόνια στην Νότια Εύβοια. Τα αυτοκίνητα είναι γεμάτα από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη πλευρά, ήταν γεμάτα και τώρα παρκάρεις μέσα στο κέντρο του χωριού. Η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, Τενερίφη, Μαγιόρκα ή Μινόρκα, δεν ξέρω πώς λέγονται, είναι γεμάτη από τουρίστες. Ήταν ανέκαθεν και είναι και τώρα. Η Τουρκία είναι γεμάτη τουρίστες. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ακρίβεια. Αυτό το δέχομαι. Είναι... Λοιπόν, η Ελλάδα υπάρχει μια παλιά, ένα παλιό τραγούδι που λέει «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, για μια στιγμή ξαποσταίνει και μετά προς τη δόξα ή στον κεάδα τραβά». Αυτό ήταν ένας παλιός μύθος. Κύριε Λαβίδη, σήμερα η Ελλάδα πεθαίνει σιγά σιγά. Την Ελλάδα που όλα τα κόμματα εξουσίας που κυβέρνησαν την Ελλάδα την πεθαίνουν. Της αφαιρούν το μέλλον κάθε μέρα λίγο-λίγο. Αν δεν έχει πεθάνει η Ελλάδα. Θα πω και δύο παραδείγματα. Το 21 η Ελλάδα υπέγραψε μια στρατηγική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, τη λεγόμενη Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας. LDSA, έτσι λέγεται. Είναι μια πυροβολαρχία η οποία την εγκαθιστήσανε στην Σαουδική Αραβία. Το 24, κύριε Λαβίδη, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν όλοι μαζί αυτοί την επέκταση της παραμονής στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, η Ελλάδα συμμετέχει και στην ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο European Navy Aspides. Νομίζω ότι είναι η ασπίδα του Αχιλέα, μέτρα τη Λάρισα. Βλέπετε τι συμμετοχή και τι εμπλοκή έχει η Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να έχει αρκετό καιρό, το αρχηγείο της ασπίδας από τη Λάρισα αναβάθμισε το βαθμό απειλής ετοιμότητας στην Ερυθρά Θάλασσα. Για ποια συμφέροντα, κύριε Λαβίδη? Τα συμφέροντα των Αμερικάνων, των Ιταλινών και των Ευρωπαίων, τέτοιες ενέργειες εμπλοκής στον πόλεμο με το Ιράν και το Χούτι είναι πάρα πολύ εγκληματικές. Η Αράμκο, η οποία προστατεύουν εκεί οι Patriot, είναι μια κρατική εταιρεία πετρελαίου φυσικού αερίου της Σαουδικής Αραβίας και η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο. Αυτή είναι εδώ, υπερασπίζεται ο Μητσοτάκης. Και έβαλε εκεί τους Έλληνες χειριστές να χειριστούν τα Patriot. Λοιπόν, προστατεύουν τα διυλιστήρια στο Γιάνμπου. Λοιπόν, αυτό επιβεβαιώνει την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας της πολεμικής επιχειρήσης στην περιοχή. Και ο ελληνικός λαός πληρώνει αυτή τη χασούρα. 7 δισεκατομμύρια 10 δολάρια για το ΝΑΤΟ το χρόνο και 2 δις ευρώ το χρόνο για τα κατοχικά ελληνικά στρατεύματα που είναι στο εξωτερικό. Φρεγάτες, μισθούς, βενζίνες, ανταλλακτικά, διάφορες εκεί ασκήσεις που κάνουν. Τα Patriot είναι ένα προηγμένο κινητό αεροπορικό σύστημα αντιπυραυλικό μεγάλου βεληνικούς αποστάσεων επιφάνειας αέρος αμερικάνικης κατασκευής και τεχνολογίας. Χρησιμοποιείται από τη ΣΥΠΑ και τους συμμάχους της για εντοπισμό, ακολούθησε και καταστροφή εχθρικών αεροσκαφών και βαλιστικών πυράβλων και κρούς μεγάλης εμβέλειας. Λειτουργεί ως σύστημα άμυνας ραντάρ, φύλαξης περιοχής και κινητών έκτοξης ευθύρων. Κύριε Λαβίδη, αυτά είναι που τραβάει ο ελληνικός λαός, αν δεν σηκώσει το ανάστημά του, να μην μένει γονατισμένος, να φτιάχνει ψίχουλα και να κοιτάει ψηλά στο κεφάλι, να νομίζει ότι ο καπιταλισμός είναι γιγάντιος. Αν μπορεί να το πετύχει ο λαός, τότε θα είμαστε όλοι καλά.
0: Έγινε, Γιούρα.
1: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Λαβίδη.
0: Καλή συνέχεια. Τελευταία εξέλιξη, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα Θήβας. Έχει σπεύσει η πυροσβεστική. Τώρα το εμβατήριο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» κυκλοφόρησε επίσημα το 1947. Η στίχη του Πέτρου Κολακλίδη και η μουσική του Λέοντα Ριγίδη. Για το ότι έχει πέσει ο τουρισμός φέτος στα μισά δεν έχω κανένα τέτοιο στοιχείο. Δεν ξέρω πώς το ανέφερε ο Γιούρας, αλλά επειδή μπορεί κάτι να μου έχει διαφύγει, κάτι να μην το έχω δει, να μην το γνωρίζω, πριν απαντήσω περιμένω πάντα για να πληροφορηθώ, ενημερωθώ. Οπότε αν έχει κάποιος κάποια είδηση με στοιχεία ότι ήταν φέτος το μισό τουρισμός, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω καθόλου κάτι τέτοιο, αλλά περιμένω να ακούσω αν θα επιβεβαιωθεί από άλλους ακροατές.

Και ο Κυριάκος γράφει: με ποια στοιχεία επικαλείται ο ακροατής ότι έχει πέσει ο τουρισμός στην Ελλάδα? Ούτε ο Τσίπρας γράφει, δεν λέει τέτοια ψέματα. Γι' αυτό ζήτησα και εγώ να μου σταλούν τα στοιχεία και να τα αναφέρω.

0: έκτακτη η κόντρα Ρωσίας-Γερμανίας. Είναι το μόνο που μας έλειπε. Έβλεπα και σχετικά πρόσφατα, ξαναείδα την εκπληκτική ταινία «Ο εχθρός πρώτων πυλών» με το Στάλινγκραντ. Είναι το κερασάκι στην τούρτα τώρα. Γερμανοί με τους Ρώσους. Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μας καλείτε για να πείτε τη γνώμη σας, να βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Χάλαρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και επόμενος ακροατής μας για να πάρει το λόγο, ο Αλιγάτορας, είχε καλέσει και χθες αλλά δεν προλάβαμε. Γεια σου Αλιγάτορα.
1: Γεια σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς τον.
1: Χαίρετε και... καλώς επιστρέψατε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω και σας ευχαριστούμε που μας δίδετε τον λόγο πάντοτε να εκφραζόμαστε και ενίοτε να αντιπαλεύουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν κύριε Λαβίθη μου, θα ήθελα να πω κάτι επί προσωπικού και να κάνω και κάποια σχόλια επάνω σε κάποια επίκαιρα ζητήματα. Να ξεκινήσω καλύτερα ίσως με τα επίκαιρα και με αφορμή εκείνη την γυναίκα στην Κέρκυρα που πέρασε από πάνω από ένα σκυλί με το αυτοκίνητο και μετά για να είναι σίγουρη έβαλε και όπισθεν.
0: Ναι.
1: Τρομακτικό έτσι. Δηλαδή αναρωτιόμουν αν έχει διαφορά μια τέτοια ψυχή ενός τέτοιου ανθρώπου με την ψυχή του αλουνού που μαχαίρωσε το βρέφος. Και ειλικρινά ψάχνω να βρω διαφορά και δεν βρίσκω. Όμως τους αντιμετωπίζει διαφορετικά και η κοινωνία και ο νόμος. Τέλος πάντων, θα έπρεπε τέτοιες γυναίκες ή μάλλον τέτοιους χαρακτήρες να αντί να τους βάζουν πρόστιμο, να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο και να τους στείλουν εκεί πέρα στην Αφρική, εκεί στο μονοπάτι των ελεφάντων, εκεί που πατήσανε τον άλλον που μάζευε τις κεφαλές των ζώων για τρόπαια να τα δείχνει στο σπίτι με καμάρι, να την αφήσουν εκεί πέρα πάνω στο μονοπάτι των ελεφάντων και οι ελέφαντες ξέρουν τι θα κάνουν. Γενικά δεν πάμε καλά. Θα πω επίσης κάτι άλλο που με άφησε τι να σου πω, αναθάρρυνα. Αυτή η Ελλάδα συνεχίζει και πνέει ακόμα και μας κάνει υπερήφανους, κύριε Λαβίθη μου. Τι χώρα είμαστε εμείς. Μιλάμε, τι παράδοση είναι αυτή, τι πλούτος να πω. Η Ρωσία, λέει, άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα, ξαμόλυσε στους ωκεανούς κάτι υποβρύχια που φέρουν, λέει, κάτι τορπίλες που τις βαφτίσανε τσουνάμι, άκου να δεις, τσουνάμι, το ιαπωνέζικο τι το θέλανε, τσουνάμι Ποσάιντον. Λέω, πάλι Ελλάδα, πάλι πνέει ελληνικός αέρας. Και βέβαια φτάσαμε και από κάτω από τη θάλασσα πλέον, η δόξα μας φτάνει εκεί. Και μετά καλοσκεφτόμουν και λέω, ρε εσύ, την ατομική βόμβα, λέω, πώς είναι στα αγγλικά, atom bomb, δεν είναι κάπως έτσι?
0: Atomic bomb.
1: Atomic bomb. Ελληνικό. Και εδώ Ελλάδα. Δεν το βλέπετε καθαρά. Άτομο, το άτομο, από το, δηλαδή το άτμητο, και το βόμβο, από το ρήμα βομβαίο. Κάνω θόρυβο. Πόσο αλήθεια υπερήφανοι μπορούμε να είμαστε, κύριε Λαβίση μου, όταν δίνουμε ονόματα τέτοια σε όπλα μαζικής καταστροφής? Αυτές οι τσουνάμι τορπίλες παίρνουν πυρηνικές κεφαλές, και κάποιοι Ιαπωνέζοι, είχα ακούσει, είχαν υποστηρίξει ότι προκαλούν κύματα 400 μέτρων, ύψους 400 μέτρων. Ωραία πράγματα. Και εκεί βάλαμε και τη στάμπα μας. Οι ποιητές εμπνέονται ακόμα. Καταλαβαίνετε γιατί τα λέω αυτά, γιατί κατηγορήθηκα ότι έβρισα τη μητέρα πατρίδα. Αλλά εγώ του κυρίου αυτού θα του καταλογήσω δόλο, γιατί αλλιώς τα είπε. Μάλιστα, δεν χρησιμοποίησε τον ελληνικό όρο που χρησιμοποίησα εγώ, ως αν Έλληνας μεγάλος με τέτοια, πώς να του το πω, με τέτοιο γλωσσικό πλούτο, να πούμε, και διάλεξε το ιταλικό. Πήγαινε καλύτερα, γιατί νομίζω ότι το έκανε επίτηδες για να προκαλέσει και να με στοχοποιήσει. Γιατί εγώ δεν χρησιμοποίησα ούτε τέτοια λέξη. Αντιθέτως, είχα μία σκοπτική διάθεση, και για να καταλάβεις τι απόσταση μπορεί να έχει αυτό που υπόθηκε από μένα πριν από μήνες, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουν περάσει μήνες, θυμήθηκα εγώ τη φάση κατά την οποία μου έκλεισε και το κινητό από έλλειψη ενέργειας, και και σας ξανακάλεσα μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμήθηκα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, για να πούμε και στους ακροατές να ξέρουν
0: και να ολοκληρώνουμε
1: τι
0: όμως,
1: ακριβώς είχε υποθεί. Ορίστε.
0: Και να ολοκληρώνουμε όμως.
1: Μάλιστα. Τι είχε υποθεί εκείνη την ημέρα από μένα, για να μην βάζει λόγια στο στόμα μου, ο χειρομερίτης, να μην βάζει λόγια τέτοια και με στοχοποιεί, γιατί οι καιροί είναι επικίνδυνοι και υπάρχουν ένα κάρο ανόητοι και μικρόνοοι, εντάξει, που πιστεύουν ακόμα στη μητέρα πατρίδα και στο κράτος πατερούλι. Εντάξει, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είχε υποθεί λοιπόν με αφορμή που είχε ακουστεί η γνωστή φράση του Καραμαλή, του γέρου, ότι ανήκουμε εις τη Δύση, το θυμόμαστε όλοι, θα αρχίσουμε να το θυμόμαστε, και τέθηκε το ερώτημα από κάποιους, από εσένα νομίζω, για να απαντήσουμε τελικά που ανήκουμε στην Ανατολή ή στη Δύση. Και πήρα, και όταν κάλεσα εγώ, είπα ότι η χώρα είναι με το ένα πόδι στην Ανατολή και με το άλλο πόδι στη Δύση. Το ένα σκέλος στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση, σαν τις πόρνες. Το σαν τις πόρνες, μέχρι τον ιταλικό όρο που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα, και μπορεί εσένα να μην σε ενοχλούνε, γιατί εγώ προσωπικά 7 η ώρα που το άκουσα, ξέρεις, χαλάει και την αισθητική εικόνα της εκπομπής ο τύπος, συν τις άλλες δηλαδή. Εντάξει, όχι μόνο λέει ψέματα, εντάξει, και με κάτι, αλλά χαλάει και την αισθητική. 7 η ώρα ήτανε και να ακούγονται τέτοιες φράσεις από το τηλέφωνο. Ποιος θα κάτσει να ακούσει μετά τους τύπους από το γήπεδο, τους λαϊκούς, που λύνουνε τις διαφορές τους με τον ελληνικό τρόπο. Άμα έρθει και από εδώ, θα του δείξουμε κιόλας, θα με κάνει ντά. Κατάλαβες. Είναι υπερήφανοι ρε εσύ χειρομερίτη οι Έλληνες τώρα, οι πρόγονοι που χύσανε το αίμα τους, που θα γεμίσουνε όλη την στερεά Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και θα την κάνει, όπως δήλωσε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός, μπαταρία της Ευρώπης. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ.
2: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και μονολιάστικο, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα

0: 98. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Διότι ήθελε να μπλοκάρει την τοποθέτηση γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Υπενθυμίζω ότι η πρόταση για τοποθέτηση της κυρίας Ακρίτα στην θέση του Αντιπροέδρου ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές, συγκέντρωσε 119 ψήφους υπέρ. Η κυρία Ακρίτα, 169 ψήφισαν παρόν. Ο κύριος Μηταράκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι είναι υποκριτική η στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το 23 είπε είχαμε ψηφοφορία για εκλογή αντιπροέδρων και είχε υπερψηφίσει μόνο τη δική της πρόταση, τον κύριο Χουρδάκη, και είχε καταψηφίσει όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους, όπου ήταν μεταξύ αυτών και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε της λέει, δεν γίνεται να μας κατηγορείτε ότι δεν θέλουμε γυναίκες στο Προεδρείο της Βουλής, όταν το 2023 που ήταν υποψηφιότητα η κυρία Γεροβασίλη την είχατε και εσείς καταψηφίσει. Είχε μεγάλη ένταση με τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο από το ΠΑΣΟΚ που προείδρευε τη συνεδρίαση η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ένταση υπήρξε όταν ζήτησε το λόγο η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν της τον έδωσε ο κύριος Κουκουλόπουλος. Όπου τον είπε τραμπούκο.

ενώ είχε... Τώρα πώς να το περιγράψω, όχι ακριβώς ένταση και νεύρα, αλλά ήταν έτσι, επιθετική διάθεση και με την κυρία Λιάνα Κανέλη.

Κοίταζα λιγάκι να βρω ακριβώς την συνομιλία έτσι όπως έχει καταγραφεί. Κάποια στιγμή συνομιλούσε ο κύριος Δουδονής, είναι βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Συνομιλούσε λοιπόν με την κυρία Κανέλη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, γι' αυτό σας λέω, πάει και αυτή και είναι προφανές έτσι ότι οι δυο τους δεν έχουν, είναι και έντονοι χαρακτήρες, αλλά δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις. Και λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, συνεννοηθείτε με την κυρία Κανέλη στον κύριο Δουδονή, γιατί ήδη είχε από πριν ασκήσει κριτική στον κύριο Δουδονή. Για συνεννοηθείτε, του λέει, με την κυρία Κανέλη, που λέει ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι η καλύτερη υπουργός. Της αρέσει της Κωνσταντοπούλου.

Βελόπουλου, ρε παιδί, που πήγε εκεί. Το λέει, τα λέτε με την Κανέλη που λέει για την Μπακογιάννη, εκεί να χωθεί να. Με την κυρία Κανέλη να της απαντάει άντε από εκεί. Αλήθεια αυτό. Συνεννοηθείτε συνέχιση κυρία Κωνσταντοπούλου να στηρίξετε Μητσοτάκη τώρα που είναι στα σκηνιά. Είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κύριε Κουκουλόπουλε. Ο κύριος Κουκουλόπουλος εντωμεταξύ είναι του ΠΑΣΟΚ. Περιτεύει να απαντήσω. Απάντησε ο κύριος Κουκουλόπουλος. Κατεβείτε κάτω, του λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αφήστε τους εξυπνακισμούς, της απαντάει ο Κουκουλόπουλος. Δεν το ανέχομαι, καταλάβατε. Και εκεί του λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, είστε ένας τραμπούκος. Γι' αυτό σας λέω. Θα κρίνουμε το βαρόμετρο της έντασης είναι η Βουλή. Όταν στη Βουλή υπάρχει περισσότερη ένταση από ό,τι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Κανονικά εδώ πρέπει κάποιος να νιώθει ότι ξέφυγαν τα πράγματα στο ραδιόφωνο. Όχι να λέει ότι στη Βουλή ξεφεύγουν ακόμη παραπάνω. Θέλει την παρέμβαση του Ξηρομερίτης, αλλά θα την κάνει σε λιγάκι, όπως επίσης και οι επόμενοι ακροατές που θα πάρετε το λόγο. Περιμένουν, έχουν ήδη καλέσει νωρίτερα ο Αλέξανδρος από τα Ιωάννινα, ο Πέτρος από Γλυφάδα. Θα πάμε σε τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε. Να θυμίσω ότι στις 8 την επόμενη ώρα, την τρίτη ώρα της εκπομπής, μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας πάνω στην ΔΕΘ. Μάλιστα η εφημερίδα των συνταχτών τον έχει στο πρωτοσέλιδο με τον τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα». Μέτρα υπέρ της κοινωνίας ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων θα ανακοινώσει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Τι λες ρε παιδί μου. Ωραία είναι αυτά.

Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασαφίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρύβε λόγια.
5: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρύβε λόγια.
6: Όχι όπου κι όπου.
8: Στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε, κρύβε λόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο,
8: μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
4: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
9: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
6: Ρε κάνε άκρη, ρε!
9: Με το μπουφάν στους ώμους.
10: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα.
9: Και τα μπουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
6: Είσαι ολοκλητουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
9: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
13: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και δίνω κατευθείαν το λόγο στον επόμενο ακροατή μας. Το τραγούδι, το διαφημιστικό μας πήγε λίγο πίσω με το χρόνο, οπότε πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να σταθώ μόνο σε ένα ζήτημα το οποίο μεταδίδεται σήμερα και το οποίο κάνει ο κύριος Τσίπρας διπούτος στη Θεσσαλονίκη για τον προεκλογικό του αγώνα, το μακρύ προεκλογικό αγώνα. Θέλω να πω στον κύριο Τσίπρα ή σε όποιον άλλον ακόμα ακούει ή να του πω μια κουβέντα. Θέλω τα 4 χιλιάρικα μου πήραν το χρόνο. Μου τα πήρανε κύριε Κώστα με κόψιμο του ΕΚΑΣ και με κόψιμο του, στο κεφάλαιο της σύνταξης. Έπαιρα μαζί με το ΕΚΑΣ 770 και μου είχαν φέρει τα 440. Μπορεί να ζήσει μια οικογένεια.
0: Οικογένεια κιόλας, όχι.
1: Εγώ η γυναίκα και η κοπέλα άνεργη. Κάπου λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον κύριο Τσίπρα, γιατί εγώ αν ήμουν στη θέση του θα έλεγα δεν το κόβω και παραιτούμε από την κυβέρνηση, γεια σας, και να φύγω με ψηλά το κεφάλι. Και σήμερα θα ήταν ο ήρωας. Θέλω να ακούσουν αυτοί που ακολουθούν. Εγώ τον ψήφισα το 2015 και βγήκε ο Τσίπρας, όχι φυσικά από μένα, λαός. Αλλά μέσα στο λαό ήμουν και εγώ. Λοιπόν, τώρα τι να πιστέψω και να το δώσω. Που σκέφτομαι, αν έρθει πάλι θα με αποτελειώσει.
0: Ο Τσίπρας εννοείται θα σας αποτελειώσει.
1: Ο πολιτικός χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός και πολλοί άλλοι. Και ο Μητσοτάκης το 19 που είχε συμφωνήσει, το υπόλοιπο ήταν 60 ευρώ ή 100 είχαν μείνει, τα άκουσε και αυτός και τελειώσαν. Ναι, αλλά εγώ πλήρωνα για τα ασφάλιστα που πήρα σύνταξη, δικαίως πρέπει να τα πάρουν και αυτοί με την εθνική σύνταξη που έδωσε. Βεβαίως, πολύ καλό. Λοιπόν, εμένα δεν μου έδωσε τίποτα παραπάνω. Παίρνει αυτοί που έχουν την εθνική σύνταξη παραπάνω από μένα. Ένα ζευγάρι, παίρνω 840 ευρώ, εγώ παίρνω 500. Τι να πω. Ποιον να υποστηρίξω. Ποιον να ακούσω και ποιον να πω ότι αυτός θα μου δώσει κάτι καλύτερο αύριο. Αν έχω κάποιο άδικο, πείτε μου το όχι.
0: Το δεν ερώτημα δεν είναι. Στο ποιον να υποστηρίξετε μπορώ να σας πω.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά το ερώτημα το κάνουν όλοι. Κάποιοι απαντάνε, κάποιοι όπως εσείς δεν βρίσκουν απάντηση.
1: Φυσικά δεν θα βρω απάντηση. Και ό,τι που να ρωτήσω δεν θα βρω απάντηση από κανέναν
0: άλλο. Όχι, από πολλούς θα βρείτε απάντηση. Ψηφίζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτοί έχουν δώσει μια απάντηση.
1: Ναι, εντάξει, από αυτούς τους πολιτικούς μιλάω. Τότε το 19 που ήρθε ο Μητσοτάκης στην εξουσία.
0: Και τα προηγούμενα που θέλατε, πολιτικοί σας τα δώσαμε με αυτή την έννοια.
1: Δεν που τα δώσαν οι πολιτικοί. Τώρα πρέπει να τα ξανακόψουν πάλι στους υπερήλικες που έχουν δώσει την εθνική σύνταξη. Αν υποτεθεί ότι αύριο, μεθαύριο, κύριε Κώστα, γίνει ένα παταρτίβι, το λέω στη λαϊκή γλώσσα, με τη Ρωσία, με τη Γερμανία, που μιστάξει επί σήμερα θα υποστήριξουμε πλήρως τη Γερμανία και καλά το είπε. Λοιπόν, εμείς πώς θα βγάλουμε πέρα.
0: Πώς θα τα βγάλουμε πέρα αν γίνει πόλεμος.
1: Ακριβώς.
0: Τι με ρωτάτε τώρα κύριε Αλέξανδρε.
1: Πώς θα σας ρωτάω, κάνω μια ερώτηση στον κόσμο, να ακούσω ο κόσμος. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να μην λέγεται, αλλά λέγεται όμως με άλλους τρόπους. Καλά έκανε ο Μητσοτάκης και πήρε το εν ομπρέλα από το Ισραήλ. Πάρα πολύ καλά έκανε, αλλά δεν χρειάζεται τόσο δημοσιότητα. φυσικά οι φίλοι μας σε εισαγωγικά Τούρκοι τα μαθαίνουν, εντάξει. Αλλά εμείς ανοίγουμε το μαγαζί και λέμε περάσει. Αυτό είναι με διάφορους τρόπους εξήγηση. Όπως μπορεί να το εκλάβει κάθε άνθρωπος που ακούει.
0: Ναι. Okay.
1: Έχει πολλές απαντήσεις με λίγα λόγια αυτό που είπα. Και τώρα τη δικιά μας περίπτωση.
0: Ποια δικιά μας?
1: Την ελληνική επικράτεια.
0: Ναι, τι?
1: Λοιπόν, εγώ έχω πει και κάτι άλλο και θα το πω και δεν μπορεί να φάω και βρεσίδι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μπορεί να προκηρύξει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, ανάλογα πότε θα προκηρύξει εκλογές, λοιπόν, και το Μάρτιο του 27, λοιπόν, να πει μετά από δύο μήνες αναβάλλονται εκλογές λόγω εθνικού ζητήματος. Λόγω σοβαρού εθνικού ζητήματος. Αυτό συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό, από την άνοιξη του χρόνου, ότι δεν πρόκειται να πάμε σε εκλογές, ούτε μάντης είναι, ούτε τίποτα. Απλά έβγαλα μια ιδέα από τον εαυτό μου.
0: Καλά, έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές να μου λένε δεν θα γίνουν εκλογές. Τώρα, να είστε εσείς αυτός που θα πέσει μέσα, θα δούμε.
1: Μπορεί να πέσουν έξω, δεν έχει σημασία. Ας πέσω έξω. Μακάρι να πέσει.
0: Εγώ σας λέω ότι το ακούω όλα αυτά τα χρόνια, από το 10 και μετά, το έχω ακούσει αρκετές φορές.
1: Εντάξει, εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά τέλος πάντων. Δεν έτυχε να το ακούσω. Όχι, δεν το έχω ακούσει, δεν έτυχε να το ακούσω. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή, λοιπόν, λέω εγώ σαν άνθρωπος. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Λοιπόν, πάντως, ότι θα υπάρξει πρόβλημα, θα υπάρξει πρόβλημα. Έτσι λέγαμε και γρηγορότερα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα. Και θα είμαι ο πρώτος που θα χειροκροτήσω την ηρεμία και τη γαλήνη στη χώρα από το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι. Τελειώνω σε δευτερόλεπτα. Και καλά έκανε και έδωσε στους υπερήλικες από 67 ετών και άνω, γιατί και ανασφάλιστος, σύνταξη, για να ζήσουν τον κόσμο. Δεν το είπαμε κακή έννοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ τον κόσμο που με άκουσε, τίποτε άλλο.
0: Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αλέξανδρος από τα Ιωάννινα. Κλείνουμε τη δεύτερη ώρα. Παναγιώτης Μπρίμπος στο Ραδιοθάλαμο για το Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκι.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από ρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δώρο επιταγή. Γαλαξίας.
5: Μεταξύ ήρθε σε... Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
9: Μετά το μεσημέρι σε έκτακτους ψεκασμούς στην περιοχή. Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ και οι εξελίξεις με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για πολιτικές υποθέσεις Άλισον Χούκερ. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει σε λίγο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media, οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Εβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, μεταφέρουν τον παλμό της έκθεσης και τις πολιτικές εξελίξεις. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Υπουργός Άμυνας Λιθουανίας Ρομπέρτας Κάουνας προτείνει συλλογική αντίδραση του ΝΑΤΟ στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Στα αθλητικά, η Εθνική Γυναικών έχασε με 3-0 από την αντίστοιχη της Σερβίας και αποχαιρέτησε στα προημιτελικά το Eurovolley. Αγωνιστική δράση σήμερα για το κύπελλο Ελλάδας με τους αγώνες Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος να ξεκινούν αυτήν την ώρα. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και Μαρκό Κηφισιά 2-2 νωρίτερα. Τελευταίο παιχνίδι απόψε, ΠΑΟΚ Όφη στις 10 και 4. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις διεκδικώντας μια θέση στη φάση των 32 του Αμερικανικού Open. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: τρίτη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο, συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1 μαζί μέχρι τις 9 από τις 6 που ξεκινάμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Για αυτές τις 3 ώρες, 6 με 9, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πέτρο από την Κλειφάδα που περιμένει νωρίτερα σε κάποια μηνύματά σας, καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Την καταλαβαίνω, μου εκφράζει εδώ κάποιες ανησυχίες σχετικά με την νέα ώρα, κάποιους προβληματισμούς. Τους μοιράζομαι κι εγώ. Και ελπίζω να έχεις δίκιο προς το τέλος ότι θα μπορέσει να προχωρήσει σε αυτήν την νέα ώρα χωρίς να χρειαστεί αρκετοί που άκουγαν την εκπομπή να μην την ακούνε. Αλλά καλά κάνεις και μοιράζεσαι αυτές τις σκέψεις και σε ευχαριστώ. Της Έλενας Ακρίτα, όχι της Έλενα Ακρίτα, ούτε της Ακρίτας, γράφει η Φωτεινή. Καλησπέρα στον Θανάση από το Εγάλεο. Καλώς τον και τον Ντατούρα, επιτέλους γράφει νέο σήμα. Ναι, ξανασυνεργαστήκαμε με τον Νίκο Χατζιωαννίδη. Έπαιξε ρόλο η σημαντική αλλαγή της ώρας. Άντε να ξεκινήσει και ο Τσίπρας να συνδεθούμε, να ακούσουμε αυτό το δεκάλεπτο. Λέτε να προλάβουμε μέσα στο δεκάλεπτο τις αναφορές για τα μέτρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ότι θα αναφέρει σε ένα βάθος τετραετίας. Πάμε στον κύριο Πέτρο από την Γλυφάδα. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έτσι,
0: καλό
1: δεν είναι?
0: Καλοκαίρι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, άφησα, μόλις ήρθα από Πορτοχέλη, ήμουνα ένα μήνα.
0: Ωραία διαδρομή.
1: Εντάξει, ως ένα σημείο,
0: ειδική.
1: Από εκεί και πέρα είναι αυτά να πάνε. Εντάξει, δεν είναι και πολύ, αλλά εντάξει, καλά είναι, είναι κοντά στην Αθήνα.
0: Καλά είναι, μέσα στα δέντρα, με τις τροφές. Ωραία ειδική.
1: Ωραία,
0: με ακριβώς, ένα καλό αυτοκίνητο το απολαμβάνεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό να έχει κανείς καλό. Αυτά δεν έχεις πρόβλημα. Το απολαμβάνει. Τι ήθελα να σου πω. Εγώ τουλάχιστον, θα σου πω τώρα, δεν ξέρω για τα νησιά. Πρόσεξε, για τα νησιά είναι άλλη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον, μιλάμε τώρα Αργολίδα που ήμουν απελοπό. Ήμουν κάτω ένα μήνα σχεδόν στο Πορτοχέλι. Χαμός. Δεν έβρισκες η καρέκλα, ούτε παπάκι να παρκάρεις.
0: Πορτοχέλι,
1: ναι.
0: Μόνο εκεί από Αργολίδα. Δηλαδή κανένα τολό, κανένα δρέπανο Κρανίδι. Δεν έπαιξε. Όχι.
1: Πώς?
0: Κανένα τολό, κανένα δρέπανο, όχι.
1: Όχι, αυτά Ερμιώνη. είναι απέναντι στην Τρίπολη είναι. Αρκαδία.
0: Όχι, όχι.
1: Α, Ερμιώνη είναι δίπλα. Ναι, πέρασε και Ερμιώνη πάρα πολύ.
0: Ερμιώνη, και το δηλαδή, τολό, το δρέπανο, Αργολίδα είναι εκεί. Λίγο έτσι από το Άργος,
1: ναύπιο. Δρέπανο, ναι, βέβαια, Αργολίδα, ναι, έχεις δίκιο. Το τολό επίσης είναι απέναντι όμως.
0: Είναι στην
1: Αρκαδία. Γι' αυτό έλεγα, είναι στην Αρκαδία. Λοιπόν, πολλοί κόσμος. Τουλάχιστον οι περιοχές αυτές, ίσως επειδή είναι κοντά στην Αθήνα, τι να πω, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Είναι καλοκαίρι, δεν είναι μόνο τα
1: τουρίστες, πάρα πολλοί τουρίστες. Είχε τουρισμό Γάλλους, Ιταλούς, πολλούς. Είχε Γάλλους, Ιταλούς, είχε πολύ τουρισμό.
0: Ήρθαν Πορτοχέλη, τόσο πολύ.
1: Πολύ κόσμο, δεν σου λέω τα σκάφη.
0: Κάνανε σκάφη.
1: Ούτε να παρκάρει, δεν τα λέμε αυτά τώρα, αλλά σου λέω έξω είχε πολύ κόσμο. Λέω, είχε πολύ κόσμο. Δηλαδή είχε κίνηση, δηλαδή. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό που φαινόταν. Δεν ξέρω τα νησιά σου λέω. Γιατί έχω και με την Κρήτη, ας το πούμε, αλλά και στην Κρήτη, Ηράκλειο μου λένε πολύ, ξέρεις τι γίνεται, τι κατάλαβα εγώ, έτσι πώς κινήθηκε φέτος ο τουρισμός. Λόγω της κρίσης του πολέμου. Πάγωσε η αγορά για τους πρώτους 2 μήνες και έτσι ξεκίνησε από Απρίλιο και μετά κάπως να κινούνται, δηλαδή δεν κλείστηκαν νωρίτερα τα εισιτήρια Όλα ήταν last time, της τελευταίας στιγμής οι περισσότεροι. Και γι' αυτό και φέτος
0: τα κυρεκόρα. Δεν έχω στοιχεία μπροστά μου σχετικά.
1: Αλλά τα στοιχεία τα βγάλει η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος έχουμε ρεκόρ σε σχέση με πέρσι. Και εσόδων και αριθμό ατόμων. Τώρα το πόσο ξοδεύει κάθε άτομο, αυτό είναι μια διαφορά. Αλλά σαν σύνολο χρημάτων στη χώρα είναι περισσότερα από πέρσι.
0: Από το 12 και μετά ο τουρισμός έχει απογειωθεί, δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν υπάρχει, μιλάμε τώρα δηλαδή τα λεφτά. Δηλαδή όταν ακούς 25 δισεκατομμύρια, τόσο.
0: Το 12 ήταν 12 εκατομμύρια, τώρα έχουμε πάει στα 35 και
1: 35,
0: θα πλήσει 35.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κλείσουν στα 40.
0: Θα φτάσουμε μέχρι τα 40 και εκεί λένε ότι δεν μπορούμε παραπάνω, δεν αντέχει παραπάνω από
1: και να θέλουμε υποδομή.
0: Δηλαδή, και να θέλουν να έρθουν 50, δεν μπορούμε.
1: Ναι. Δεν έχει υποδομή.
0: Ακριβώς αυτό λένε.
1: Και ναι, δεν υπάρχει υποδομή. Δηλαδή, από τη μια, ας το πούμε, λέμε βιομηχανία και αυτά δεν έχουμε. Και, βέβαια, περίμενε, δεν έχεις υποδομή. Στην 80, πόσο είναι η Ισπανία, 70 εκατομμύρια.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι λιγότερη, αλλά θα κοιτάξω.
1: Και φαντάσου ότι έρχονται κάθε χρόνο 100 εκατομμύρια.
0: Ναι, αναλογικά σε εμάς είναι πολύ ο αριθμός, αναλογικά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός για μας που έρχεται. Σε σχέση με τον πληθυσμό μας.
1: Σε σχέση, εμείς μας
0: εννοείται, αναλογικά σχέση... είμαστε παραπάνω.
1: Ναι, ναι, αναλογικά εμείς έχουμε περισσότερο. Αναλογικά, δηλαδή είμαστε 10. Όταν μας κάνει 40, άντε τώρα εσύ να καθίσεις να... Δηλαδή αυτό που λέμε κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Τι κεντρικό σύστημα αποχέτευσης να κάνει.
0: 50 τους δίνει.
1: Χαβούζες.
0: 50 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή, ναι, το κατάλαβες. Τι σύστημα να κάνεις αυτό, όταν έχεις 40% επιπλέον, δύο φορές να κατουρίσεις, τρεις φορές ο καθένας τη μέρα, λέει, τι να κάνεις. Δηλαδή, μιλάμε τώρα στο Πορτοχέλι, φαντάσου, σπίτια τώρα που το ένα καλό σπίτι και στο Πορτοχέλι ξεκινά από εκατομμύριο και πάνω. Λοιπόν, και είναι ακόμα με χαβούζες.
0: Έχει πάει εκεί.
1: Βέβαια, αυτό που το real estate πλέον δεν είναι τζάμπα, τελείως. Το τζάμπα πέθανε. Εγώ δηλαδή που μένω στη Γλυφάδα θα σου πω τώρα κάτι. Ένα διαμέρισμα καινούριο 100 τετραγωνικό στη Γλυφάδα ξεκινάει από το 500.000 και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 100 τετραγωνικά τώρα σου μιλάω, καινούριο. Είναι 5.000-6.000 το τετραγωνικό πλέον. Ακατέβατα είναι αυτά. Αυτά δηλαδή και αν το κατεβάσει, αν το βγάλει, το αγοράζει. Αμέσως κάποιος θέλει να σου πω κάτι. Να σου πω, επειδή συνάντησα και Ελληνοαμερικάνους εκεί που ερχόντουσαν. Όταν μένεις στο Μανχάταν ή μέσα στην Νέα Υόρκη, η θάλασσα τη βλέπεις μετά από 4 χιλιόμετρα, 5, στο βάθος. Λες κάπου εκεί πέρα είναι μια θάλασσα. Και όταν λέμε θάλασσα, μπλουμ και 40 μέτρα. Το κατάλαβες τι λέμε. Ναι. Όχι εδώ στη Γλυφάδα, στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη που είναι μπλουμ στο 1,5-2 μέτρα. Το κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Και σε μια απόσταση ούτε πάνω από 50 μέτρα 100. Δηλαδή τα σπίτια στην Αθήνα είναι τζάμπα, γιατί η θάλασσή της είναι δίπλα. Σε σχέση με το εξωτερικό, ένας που έρχεται εδώ και δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για ένα διαμέρισμα στη Βούλα, στην Γλυφάδα και οτιδήποτε, είναι τζάμπα γι' αυτό. Τζάμπα το διαμέρισμα. Όταν για 25 τετραγωνικά στη Νέα Υόρκη δίνεις 1 εκατομμύριο δολάρια. Για 25 τετραγωνικά, πρόσεξε το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το κατάλαβες. Επομένως, όχι να είσαι στη Γλυφάδα, στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, μέσα στη θάλασσα και αυτά. Δηλαδή, όταν λέμε στη θάλασσα, μια απόσταση, ας το πούμε, 300-400, ένα χιλιόμετρο. Μες στη θάλασσα και καλή θάλασσα. Σχετικά με την Ευρώπη, οι θάλασσες εδώ εμάς είναι καλές. Της Αθήνας σου λέω τώρα. Για της Αθήνας ακόμη δεν μπορεί να κάνεις πουθενά μπάνιο στο εξωτερικό. Ενώ εδώ κάνεις. Πας στη Βούλα, Βουλιαγμένη, βουτάς. Είναι καθαρές. Το κατάλαβες. Επομένως, γι' αυτό σου λέω ότι τα assets της Ελλάδας έχουν εκτιναχθεί. Γιατί ακριβώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Όταν ξαφνικά κάθε χρόνο έρχονται 40 εκατομμύρια κόσμος, όλοι αυτοί μελλοντικά θα σου αγοράσουν κάτι assets. Είτε λέγεται αυτοοικόπεδο, είτε λέγεται διαμέρισμα, είτε λέγεται σπίτι, είτε λέγεται... το σπίτι σου στο χωριό, δεν έχει σημασία από αυτή, δεν σου λέω όλοι, ένα 5% να είναι αγοραστές, 3%. Όταν τα νούμερα είναι 40 κάθε χρόνο, μιλάμε για το λιγότερο 150.000 κόσμος να γίνονται ιδιοκτήτες. Το κατάλαβες, γι' αυτό ανεβαίνουν οι αξίες στην Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι. Το κατάλαβες, δεν είναι τίποτε τρελό ή χαζό. Δηλαδή, φέρει πίσω το Πόρτο Χέλι, όλα έχουν αγοραστεί γύρω-γύρω από τους Αυστραλούς, τους Αμερικάνους και όλους αυτούς. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τους είναι τζάμπα. Δηλαδή, οι περιουσίες εκεί είναι τζάμπα για αυτούς και δεν υπάρχουν, δεν τις βρίσκουν. Δηλαδή, για να τις βρούνε, πρέπει να πάνε στις μεσοδυτικές περιοχές, στο Χάιο, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Το κατάλαβες, δεν είναι. Τι γίνεται. Ε, όχι, ρε. Ο. Το κατάλαβε.
0: Ναι, κύριε Πέτρο.
1: Δηλαδή, αυτό να φανταστείς, δεν είναι τυχαία τίποτε στην Ελλάδα. Λένε ανεβαίνουν οι τιμές, έχουν ανέβει τα ενίκια και αυτά και ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο κομμάτι, εγώ μένω στη Γλυφάδα και αν θα πας στις καφετέρια της Γλυφάδας, βλέπεις κάποιους όλους με τα λάπτοπ στο χέρι και κάθονται. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ξένοι. Δηλαδή είναι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται, φεύγουν από τις χώρες τους και δουλεύουν πολύ στην, εγώ που μάλλον Γλυφάδα, και αυτά δουλεύουν εκεί, εξ αποστάσεως. Γιατί τους είναι η Ελλάδα τζάμπα σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Δηλαδή τώρα είναι καλοκαίρι. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό ότι θα είσαι καλοκαίρι για άλλους δύο μήνες. Πες μου εσύ ποια περιοχή θα πας. Δηλαδή θα παίρνεις δηλαδή 2,5-3 χιλιάρικα και θα κάθεσαι σε ένα χώρο που αξίζει πολλαπλάσια σχέση με την πατρίδα σου, σε αυτά που σου προσφέρει.
0: Ωραίο, δεν είναι.
1: Κάνεις και τον μπάνιο σου.
0: Το καλύτερο.
1: Την παραλία της Γλυφάδας.
0: Το καλύτερο.
1: Το κατάλαβες. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή μην μπαίνουμε στη λογική, είναι ακριβά, υπάρχει. Όχι, δεν είναι. Ήτανε λόγω κρίσης υποτιμημένα τα πράγματα της Ελλάδας. Εδώ και 15 χρόνια. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 10. Επομένως όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας υποτιμήθηκαν. 30-40%.
0: Εντάξει, αλλά βλέπει ο άλλος την αγοραστική του δύναμη. Αυτό βλέπει και.
1: Ναι, αλλά ο άλλος που έχει τα οικόπεδα που είχε και που τα κράτησε και πλήρωσε όλα αυτά τα χρόνια, τώρα, πώς λέει, γυρίζει ο τροχός, πώς το λέει η παροιμία. Το κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Όταν λοιπόν έχεις περιουσιακά στοιχεία, κοίταξε, γενικά θα σου πω τώρα, αυτή την περίοδο κερδίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν περιουσιακά στοιχεία.
0: Εντάξει, αλλά ο μισθός.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Έχει ροκανιστεί από τον πληθωρισμό τώρα. Μην είμαστε. Εγώ να το δεχθώ αυτό που λέτε, ότι
1: όχι
0: ήταν
1: μόνο
0: και πολύ υποτιμημένα.
1: Αλλά υποτιμημένα τραγικά.
0: Αλλά όχι ότι είναι
1: 40
0: τώρα,
1: και 50% πέσει.
0: Ναι, αλλά και οι σημερινές τιμές, ας πούμε στα ενίκια, αφήστε την αγορά. Γιατί ο άλλος δεν έχει ανάγκη, δεν είναι αναγκαίο να αγοράσει, αλλά το ενίκιο είναι αναγκαίο. Δεν δικαιολογείται η τιμή του ενικίου σε σχέση με τους μισθούς.
1: Μα δεν ποτέ το ενίκιο είναι. Δεν είχε σχέση με τους μισθούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έλλειμμα κατοικίας μεγάλο. Δηλαδή στην Γλυφάδα, μη τώρα σου λέω, τώρα θα μου πεις, λες Γλυφάδα. Λες στην Γλυφάδα. Όταν έχεις 100 τετραγωνικά θέλεις να το ενοικιάσεις, κάτω από 1700-1800 δεν υπάρχει. Να το ενοικιάσεις, 2000. Αλλά ας πάρουμε και τις άλλες περιοχές. Κάτω από 10 ευρώ τετραγωνικό, 11 ευρώ τετραγωνικό δεν υπάρχει πουθενά.
0: Οπότε εσείς τι ισχυρίζεστε, ότι δεν υπάρχει ακριβία?
1: Όχι ότι δεν υπάρχουν,
0: γίνεται να το
1: όχι ότι
0: αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο πληθωρισμός σήμερα βγήκαν τα
1: όχι
0: στοιχεία.
1: Ότι δεν υπάρχει. Τι θα πει ότι υπάρχει ακρίβεια? Ακρίβεια είναι όταν ο άλλος μπορεί να στο πουλήσει περισσότερο ή να πάρει περισσότερο, θα το κάνει. Τι θα πει είναι ακρίβεια? Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που σε αυτή τη στιγμή πληρώνουν, τι σημαίνει αυτό?
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο το σπίτι και το ενίκιο το θέμα, είναι το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, είναι ο λογαριασμός του ρεύματος.
1: Τώρα έχει αρχίσει και γυρίζουν, σιγά σιγά θα φτάσαμε στο πάνω, βλέπεις σιγά σιγά και πέφτουν.
0: Άρα ποιο, πού θέλετε να καταλήξετε δηλαδή?
1: Ναι, θέλω να καταλήξω ότι δυστυχώς, όχι, θέλω να καταλήξω να σου πω ότι δυστυχώς μετά από μια κρίση 15 ετίας, όποιος έχει assets, γενικά είναι τώρα στη φάση της ξεπλήρωσης όλων αυτών των προβλημάτων που είχε πριν. Αυτό εννοώ δηλαδή, γι' αυτό έχουν εκτιναχθεί όλα. Είτε αφοράνε το ακίνητο, είτε αφοράνε ακόμη, ας το πούμε, και οι μετοχές. Δεν είδες δηλαδή με τις μετοχές τι έχει γίνει? Όποιος είχε μετοχές πριν 15 χρόνια, εξαναμίστηκαν οι μετοχές του, είχαν πάει στον πάτο.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα ουράνια, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι παγκόσμιο, αλλά η Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Λόγω της χρεοκοπίας. Αλλά βέβαια για να γίνουν όλα αυτά, εν ολίγης θέλω να σου εξηγήσω ότι ο φτωχός, εκτός από την απόλυση που ήταν το τραγικό τη δεκαετία της χρεοκοπίας της Ελλάδας το 10, σχετικά περνούσε καλά σε σχέση με τώρα. Το κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ποιος περνούσε καλά, ο.
1: Ένας φτωχός που δεν είχε πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Τότε περνούσε καλύτερα από ότι τώρα. Γιατί, γιατί ήταν όλα υποτιμημένα.
0: Πριν το 10.
1: Ακίνητα, ενίκεια, τα πάντα ήταν υποτιμημένα. Τότε έπαιρνες με 30.000 αν είχες στην άκρη, έπαιρνε διαμέρισμα. Που τώρα αυτό το διαμέρισμα για να το πάρεις, δεν σε φτάνουν τα 100.000. Το κατάλαβες τι θέλω να σου εξηγήσω.
0: Ποιο είναι καλύτερο, το τότε ή το τώρα?
1: Εξαρτάται.
0: Αν πουλάς για να αγοράζεις.
1: Το τότε, κοίταξε, γενικά για την Ελλάδα είναι το τώρα. Γιατί τώρα κοιτάς την ανάπτυξη, τώρα εξελίσσεται, τώρα υπάρχει ανάπτυξη και για τα παιδιά σου για να εξελιχθούν, να ανοίξουν καινούργιες δουλειές, να κάνουν... Τότε ήταν μια κατάσταση η οποία σκητούσες να επιβιώσεις. Ήταν κατάσταση επιβίωσης το 10. Και γι' αυτό ήταν όλα υποτιμημένα.
0: Το και ξέρετε ότι πιο πολλοί που σας ακούνε τώρα διαφωνούν μαζί σας, ε?
1: Ότι δεν ήταν υποτιμημένα.
0: Γενικώς με την ανάλυση σας. Αν κρίνω από το πώς μιλάνε στην εκπομπή, θα διαφωνούν οι περισσότεροι.
1: Μα δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Μην κοιτάξετε μόνο την Ελλάδα. Κοιτάξτε την Ισπανία που πέρασε και αυτή κάτι το ανάλογο. Η Ισπανία εκεί να δείτε τα περιουσιακά στοιχεία πόσο έχουν εκτιναχθεί στα ουράνια της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αυτά πρέπει να δείτε. Ή της Γερμανίας. Τα ίδια ακριβώς είναι η κατάσταση. Πέρασαν και αυτή μια περίοδο κρίσης, ας το πούμε, ειδικά η Ισπανία και κάτω τα χωρί, η Κύπρος λίγο έχει φάει, έφαγε τότε, εδώ χάσανε τα λεφτά τους, όσους είχε πάνω από 100 τον κουρεύανε.
0: Εντάξει,
1: ποτέ έγινε το, θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι ζούμε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης αυτών των χωρών που πέρασαν τη χρεοκοπία. Μέτρησε και θα δεις την κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς είναι πολύ καλύτερα τότε για κάποιον που δεν είχε πολλά χρήματα σε σχέση με τώρα. Δηλαδή η ταχύτητα της εξέλιξης των περιουσιακών στοιχείων είναι πιο γρήγορα ανωδική σε σχέση με την έλλειψη χρήματος που έχει κάποιος. Δηλαδή με τα λιγότερα χρήματα. Το κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Έγινε. Κάπου εδώ να βάλουμε
1: τελεία. Αυτό δεν το θεωρώ καλό ή κακό.
0: Θα το σχολιάσουν οι επόμενοι.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Εγώ απλά αναφέρω την πραγματικότητα.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο για την Ελλάδα. Πρόσεξε εδώ. Πήγαινε και στις χώρες, πήγαινε στην Ισπανία.
0: Κύριε Πέτρωτα, επαναλαμβανόμαστε τώρα, τα είπαμε. Θα μιλήσουμε επόμενοι αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί σας. Ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, σαν εκτίμηση το είδα εγώ.
0: Εντάξει. Καλώς το είπατε, θα μιλήσουν οι επόμενοι, θα σχολιάσουν.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και υγεία να
0: είστε καλά, κύριε Πέτρο. Και εσείς, ευχαριστώ. Με το καλό να τα ξαναπούμε.

0: Είπαμε πολλές φορές στην εκπομπή οι ακροατές καλείται και σχολιάζετε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θέλατε να το σχολιάσατε, πολλές φορές όμως η αφορμή για να καλέσετε και έτσι πρέπει είναι ένας άλλος συνακροατής, μια άλλη συνακροάτρια που θέλετε να ακουστεί η διαφωνία που έχετε ή ο αντίλογος. Στις 8 θα ξεκινούσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, στο Πόρτο Παλάς, όπου θα παρουσιάσει το δεκαετές οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του εν ώψη και της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τιμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία. Έχουμε τη λογική του Πασόκ, ποτέ δεν ξεκινάει κάτι στην ώρα του. Πώς το λέγανε παλιότερα, το τέταρτο του Πασόκ, το 20λεπτο του Πασόκ, στο καποδιστριακό λέγαμε το ακαδημαϊκό τέταρτο, ότι υπάρχει πάντα ένα περιθώριο μετακίνησης της ώρας έναρξης ενός γεγονότος. Άλλοι βεβαίως λένε ότι το να είναι ακριβής κάποιος στο ραντεβού του, στην ώρα του, στο πότε κάτι θα ξεκινήσει, δείχνει και πολλά άλλα πράγματα για το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του και τον τρόπο που λειτουργεί. Το λέω διότι είμαστε 8 και 26 πρώτα λεπτά, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ομιλία, αλλά επειδή θα κάνουμε σύνδεση για ένα απόσπασμα τουλάχιστον 10 λεπτών, έχουμε το νου μας, και εγώ και ο Παναγιώτης Χάλαρης, ο συνάδελφος μαζί μου εδώ στο Ραδιοθάλαμο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, και ίσως να χρειαστεί, αν υπάρχει ακροατής εκείνη τη στιγμή στον αέρα, να διακόψω και λίγο απότομα, μην το πάρει προσωπικά, έχω ήδη ενημερώσει το λόγο που θα χρειαστεί να το κάνω. Αναφέρθηκε λοιπόν νωρίτερα ονομαστικά ο αλιγάτορας στον Ξηρομερίτη, και μπορεί ο Ξηρομερίτης είναι στους κανόνες της εκπομπής όταν ένας άλλος ακροατής αναφερθεί σε εσάς ονομαστικά στον αέρα. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία ακόμη παρέμβαση επιπλέον της μιας φοράς την εβδομάδα που δικαιούστε να βγείτε στην εκπομπή, για να μπορούν να βγουν όσο γίνεται περισσότεροι και άλλοι. Έχετε όμως τη δυνατότητα μιας δευτερολογίας να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Γεια σου Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Σε περίμενε ο αλιγάτορας, δεν σε ξέχασα.
1: Το ξέρω. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι με περίμενε. Ναι. Μόνο που την πήγε γύρω-γύρω την βάρκα, ξέρεις. Το γύρισε στο Καλαματιανό και μας είπε διάφορα. Μέχρι και δόλους μας είπε και ψεύτες μας είπε, που εγώ δεν είπα κάτι. Αυτός βάζει κατά της Ελλάδας, βάζει και κατά των Ξηρομερίτων. Και την άλλη φορά ανέφερε ένα σκασμό, όλους τους Ξηρομερίτες, όχι μόνο εμένα, και χρησιμοποιεί όρους όπως η υπερηφάνεια. Εμένα τόσο καιρό που παίρνω και συμμετέχω στο ανημολόγιο, μίλησα ποτέ για υπερηφάνεια?
0: Μη με βάλεις τώρα εμένα να
1: κάνω
0: τον...
1: απέναντι σε αυτόν, ρε φίλε, μίλησα για υπερηφάνεια. Εγώ απλά αντέδρασα και το ανέφερα σε κάποια σημεία που ανέφερε ο τύπος. Είπε συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα στέκεται με τον απόδη στην Ανατολή και μετά άλλο στη Δύση. Με ανοιχτά τα σκέλια και τριγύρω οι νταβατζίδες.
0: Ναι,
1: και αυτός ανέφερε την Ελλάδα πόρνη. Και εγώ του λέω και του απευθύνω το λόγο πάλι. Ωραία, αν δεχτούμε ότι η Ελλάδα είναι πόρνη, αυτός τι μέρος του λόγου είναι? Εντάξει, οι Τούρκοι είναι νταβατζίδες, οι Αμερικάνοι είναι νταβατζίδες. Εμείς είμαστε πελάτες. Ο αλιγάτορας τι ρόλο παίζει? Είναι η τσατσά? Αυτό του είπα την προηγούμενη φορά. Και εγώ δεν το στοχοποίησα, μόνος του στοχοποιείται. Και εγώ, φίλε Κωνσταντίνε, δεν είμαι σαύρα, έτσι, ούτε κροκόδιλος. Ξηρομερίτης είμαι. Και ο λόγος μου είναι βαρύς και ψέματα δεν λέω. Επειδή με είπε ψεύτη, με είπε δόλιο και είπε ότι τον στοχοποίησα. Τον στοχοποίησα.
2: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Στο Βέσο Μάρε στην ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Οι οποίοι έχουν έντονη διαφωνία μεταξύ τους και κάποιες φορές δεν είναι μόνο διαφωνία πάνω σε ένα αντικείμενο, αλλά μπορεί να γίνει να πάρει έτσι και λίγο προσωπικό χαρακτήρα συμπάθειας, αντιπάθειας. Η μόνη παρέμβαση που κάνω είναι όταν νιώσω ότι πάει να ξεφύγει το επίπεδο της αντιπαράθεσης, όπως ας πούμε τώρα με το Παπαριές, και να μου έλεγε να συνεχίσει, δεν θα τον άφηνα τον ξηρομερίτη, αλλά ούτως ή άλλως έκλεινε. Το σκέφτομαι καμιά φορά, λέω, ρε παιδί μου, εγώ μιλάω καλά και με τον έναν και με τον άλλον. Τι σημαίνει για μένα το γεγονός ότι μιλάω καλά, εξίσου καλά, με δύο ανθρώπους που μεταξύ τους έχουν μεγάλη διαφωνία, έως αντιπάθεια? Πρέπει να διαλέξω έναν από τους δύο? Πρέπει να πάρω θέση? Πρέπει να νιώθουν λίγο πικραμένοι ή απογοητευμένοι από μένα οι ακροατές που δεν διαλέγω τη δική τους την πλευρά και που κρατάω αυτή τη θέση του παρατηρητή και του διαχειριστή? Αυτός είναι ο ρόλος μου όμως. Όχι να και καλωσορίζω εγώ τις διαφωνίες μεταξύ ακροατών, εφόσον δεν περνάνε, επαναλαμβάνω, σε προσωπικό επίπεδο. Όπως αντίστοιχα, πιστεύω αυτός θα ήταν και ο ρόλος σας αν εσείς ήσασταν στη δική μου θέση, και πιθανότατα και εγώ ως ακροατής, αν είχα μια διαφωνία με κάποιον, θα ήθελα ο παρουσιαστής της εκπομπής που τον συμπαθώ να πάρει το πλευρό μου, να πάρει το μέρος μου. Εγώ είμαι και λίγο περίεργος με αυτά, θα με ενοχλούσε αν δεν έπαιρνε το μέρος μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ενοχλούσε τον οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει όμως σωστό και λάθος. Είναι ο τρόπος που εγώ έχω επιλέξει να κάνω την διαχείριση. Κάποιος άλλος μπορεί να επέλεγε διαφορετική διαχείριση. Μ' αρέσει όμως να σας εξηγώ το σκεπτικό μου. Μην νομίζετε ότι δεν μπαίνω στην... Ακόμη και όταν έχω επιλέξει μια συμπεριφορά, μην νομίζετε ότι δεν έχω επεξεργαστεί στο μυαλό μου τα συν και τα πλήν αυτής της συμπεριφοράς, πώς μπορεί κάποιος να την δει θετικά, αλλά πώς μπορεί κάποιος άλλος να την δει και αρνητικά. Δεν θα με παρεξένευε αν κάποιος μου έλεγε, ρε Κωνσταντίνε, σε συμπαθώ, αλλά το γεγονός ότι μιλάς εξίσου καλά με τον Α, που εγώ εκείνον, και με μένα, που εγώ με τον Α δεν μπορώ ούτε καλημέρα να πω, με ενοχλεί. Το δέχομαι αυτό και το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν δέχομαι και δεν καταλαβαίνω είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Να ξέρετε ότι ένας από τους λόγους που έχει αυξηθεί τόσο πολύ η τουριστική κίνηση στη χώρα μας είναι η πρωτεύουσα. Για κάποιον λόγο που δεν μπορώ και εγώ να τον καταλάβω και να τον κατανοήσω, την επισκέπτονται από παντού. Η πρωτεύουσα πλέον, η Αθήνα, έχει αποκτήσει τουρισμό σχεδόν ετήσιο. Δεν είναι ότι έρχονται για 2-3 μέρες για να φύγουν μετά το καλοκαίρι στα νησιά. Την βλέπεις γεμάτη με τουρίστες όλους τους μήνες του χρόνου. Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν Χριστούγεννα στην Αθήνα. Έχω ακούσει για Χριστούγεννα στη Βιέννη που μου περιγράφουν καταστάσεις και εικόνες μαγικές. Τι ακριβώς βλέπουν αυτοί τόσοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην Αθήνα, την κακάσχημη αυτή πόλη? Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και γενικά ως λαός δεν φημιζόμαστε σε μεγάλα μέρη της χώρας μας για την αισθητική μας. Τι βλέπουν και επισκέπτονται δεν μπορώ να καταλάβω. Παρ' όλα αυτά έρχονται, επισκέπτονται. Τι χάλι είναι αυτό στο κέντρο της πρωτεύουσας? Τι εικόνες είναι αυτές εγκατάλειψης, χαβούζας κυριολεκτικά? Τι θα γίνει επιτέλους με τις μουτζούρες στους τοίχους? Δεν θέλω καν να τα αποκαλέσω γραφίτι. Γραφίτι, τέχνη δρόμου, κάνει ο σκιτσοφρενής. Άνθρωποι όπως ο σκιτσοφρενής κάνουν γραφίτι, που βλέπεις τα έργα του και όχι απλώς δεν σε ξενίζουν, σου ομορφαίνουν την καθημερινότητα. Τις μουτζούρες του καθενός, είτε το tag του συγκροτήματός του, είτε την ομάδα του, είτε κούλα γύρνα πίσω σ' αγαπώ, όλες αυτές τις παλαβομάρες, γιατί πρέπει να τις βλέπουμε? Τις αφίσες, τη βρωμιά, την... πώς να το πω τώρα,

την ακαλέσθητη, την αντιαισθητική, όχι απλώς ακαλέσθητη, αυτή η εικόνα. Σήμερα η Δημοκρατία, η εφημερίδα Δημοκρατία, το έχει πρωτοσέλιδο. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Τα βάζετε μετά με εμάς τους δημοσιογράφους. Και σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα βάζετε με εμάς, διότι δεν γίνονται πράγματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν γίνονται, εμείς δεν τα έχουμε αναδείξει. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καλέσει ανθρώπους, δεν έχουμε φιλοξενήσει αρμόδιους, από κατοίκους έως πολιτικούς. Δεν είναι η δουλειά μας να τα λύνουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε προβλήματα. Η επίλυση είναι των πολιτικών. Πολλές φορές τα ακούμε, αλλά για λάθος λόγο. Είναι σαν να κατηγορείται τον διαιτητή επειδή δεν μπήκε το πέναλτι. Μα δουλειά του διαιτητή δεν είναι να εκτελέσει το πέναλτι, αλλά να το δει σωστά και να το κατοχυρώσει, να το καταλογίσει. Πάμπολα ρεπορτάζ έχουν γίνει και αφιερώματα και για αυτήν την εικόνα, την καταθλιπτική, τη μίζερη στο κέντρο της Αθήνας. Ποιο η αρμοδιότητα είναι, του Δήμου, της κυβέρνησης? Εμείς παραμένουμε και βλέπουμε αυτό το χάλι.

Κάπου εδώ βάζουμε μια άνω τελεία για ένα, το τρίτο τραγούδι για σήμερα. Κάποιοι ακροατές μου λέτε για δύο τραγούδια την ώρα, δεν είναι εύκολο με τους ακροατές που θέλουν να βγουν στον αέρα, αλλά τουλάχιστον ένα να μπορούμε να το ακούμε. Πριν πάμε στο τραγούδι που θα μας πάει και στο διαφημιστικό διάλειμμα τον παρατέταρτο, σε λίγο με τον κύριο, βλέπω έχει καλέσει ο κύριος Γιάννης από Αθήνα, σε λίγο θα πάρει το λόγο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς το καζίνο, το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ, η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε μέρος της ομιλίας του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.
1: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να καλούμαστε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Ζούσαμε καλύτερα, ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Και δυστυχώς για τη χώρα, η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Γιατί μειώθηκε δραστικά η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα, αντί να συγκρουστεί με τις στρεβλώσεις της αγοράς. Είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος, τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν, το δημόσιο σχολείο και το εθνικό σύστημα υγείας ως δαπάνες, την περιφέρεια ως υποσημείωση και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μια οικονομία με χαμηλούς μισθούς, αδύναμη παραγωγή και τον πλούτο ολοένα και να συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, σε λίγους και ισχυρούς.
2: Αυτά λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη που είναι σε Excel.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ανεμολόγιο.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για το απόψινό μας ανεμολόγιο. 10 λεπτά πριν τις 9. Βράδυ πλέον Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Ένα ακόμη αρκετά ζεστό βράδυ. Πολύ ωραίο το καλοκαίρι, αλλά όταν είσαι είτε σε κάποιο νησί είτε σε κάποιον παραθαλάσσιο προορισμό. Ή έχεις air condition, μου λέει ο Χάλαρης. Και θα κλείσουμε με τον κύριο Γιάννη από την Αθήνα. Θα έχουμε 5 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας για να τον ακούσουμε. Πάμε να του δώσω το λόγο. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
1: Τι κάνετε, κύριε Λαβίση?
0: Ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Τι κάνετε,
1: κύριε
0: Ζαφυρόπουλος?
1: Χρόνια και ζαμάνια κάναμε να σας ξαναπούσουμε.
0: Χρόνια και ζαμάνια, βέβαια.
1: Ελπίζω να περάσετε καλά στο νησί.
0: Πέρασα ωραία. Στόχος μου είναι, όπως ο Καλαμούκης, να φεύγω 8 Ιουλίου και να γυρίζω 8 Σεπτεμβρίου. Και να σας λέω ζήτω η Επανάσταση και να μου λέτε μπράβο Λαβίθι Επαναστάτη. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ακόμα δεν το έχω καταφέρει.
1: Με τρολάρετε λίγο, αλλά 8
0: εγώ
1: Ιουλίου...
0: Εγώ δεν τρολάρω κανέναν. Λέω ποιος είναι ο στόχος μου. Το ζηλεύω. Το παραδέχομαι και δημόσια.
1: Εγώ σας θαυμάζω, γιατί είπατε και μια ημερομηνία που εγώ θέλω πάντα να είμαι στην Άξο, που γίνεται το αμεσοδημοκρατικό πανηγύρι, το λαϊκό, το πιο λαϊκό πανηγύρι σε όλη την Ελλάδα, στην Άμμο πάνω.
0: Βέβαια.
1: Όπου πραγματικά γνωρίζονται οι άνθρωποι του Αγίου Προκόπη, είναι 8 Ιουλίου.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε σε πόσα τέτοια έχω συμμετάσχει? Πάνω από 6-7 φορές. Πάνω από 6-7
0: φορές.
1: Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο να βλέπεις τα αστέρια από τον Άγιο Προκόπιο εκεί και να είναι το πανηγύρι, να παίζουν τα όργανα, να έχεις τις μπύρες κάτω, να έρχονται άνθρωποι να σου μιλάνε, άγνωστοι άνθρωποι. Αυτά είναι η λαϊκή παράδοση. Αλίμονο αν χαθεί το πανηγύρι του Άγιο Προκόπιο. Αλίμονο. Δεν θα χαθεί ποτέ. Μου έκανε εντύπωση που ξέρετε το σκιτσοφρενή. Ο πραγματικός σκιτσοφρενής δεν είναι καν στοιχείος, είναι καλλιτέχνης.
0: Το πιστεύω.
1: Βέβαια. Έχει
0: γι' αυτό
1: πολύ
0: και προσπαθώ
1: ωραία...
0: ναι, να το διαχωρίσω. Μην νομίζει κάποιος ότι γενικά με το γκράφιτι έχω. Το ένα το θεωρώ γκράφιτι και τέχνη δρόμου, τα άλλα τα θεωρώ, με συγχωρείτε, μουτζούρες και μανδαλισμό.
1: Συμφωνώ απολύτως. Ο σκιτσοφρενής, επειδή περνούσα κάθε μέρα από εκεί που έχει κάνει πολύ ωραία σκίτσα, φοβερά γκραφίτις στα Εξάρχεια. Μάλιστα έχει ένα ζευγάρι να φιλιέται και λέει ότι Kisses the Big Revolution, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι. Είναι φοβερά τα σκίτσα του σκιτσοφρενή. Δεν είναι σκίτσα, είναι ζωγραφιές ουσιαστικά, είναι πραγματικές ζωγραφιές. Δυστυχώς πολλά τα έχουν αλλοιώσει, καταστρέψει κάποιοι ανταγωνιστές.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Τώρα, ξέρετε γιατί έρχονται για τον τουρισμό σε 12μηνη βάση?
0: Πείτε μου, απλώς έχουμε λίγο χρόνο, έχω 2 λεπτάκια.
1: Ναι, θα ολοκληρώσω πολύ γρήγορα. Είναι η πόλη, θυμίζει, είναι μια μικρογραφία Καΐρου. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να ζήσουν στα μέρη τους στη Βόρεια Ευρώπη, προς αυτό να το ζήσουν εδώ. Η πόλη είναι χάλια, το ξέρω κι εγώ. Πραγματικά είναι από τις χειμώτερες πόλεις του κόσμου. Τώρα, 1η Σεπτεμβρίου χθες, είδατε ότι οι Γερμανοί διαπίστωσαν, εντός εισαγωγικών, πιστοποίησαν πάλι εντός εισαγωγικών, ότι οι Ρώσοι, λέει, από τη Μόσχα χτύπησαν τη Λειψία, λέει, με
0: ναι, τα βλέπω, τα βλέπουμε όλοι και
1: ναι, πάντα οι Γερμανοί οδηγούν την Ευρώπη σε πολέμους, φτώχεια, καταστροφές κτλ. Άλλωστε, ο καπιταλισμός της εμπορίας όπλων επελάβει. Ξανά. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι συστημικός, πλέον δεν έχει να κάνει με τα κόμματα, αν είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρός, ακροδεξιός, ακροαριστερός, επαναστάτης ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ πλέον, σε λίγο, οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι το σύστημα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χωριστούν επιτέλους σε ευρωπαϊστές και αντιευρωπαϊστές, θα είναι η τελική αναμέτρηση όπως λέμε και φυσικά θα γίνουν όλοι αντιευρωπαϊστές, γιατί εκεί μας οδηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στους πολέμους, στις καταστροφές, σε μάχες και σε φέρετρα. Ως εδώ λοιπόν, ας αντισταθούμε, ας αντιδράσουμε και ας κινητοποιηθούμε. Ας επαναστατήσουμε επιτέλους, όπως το λέτε και εσείς.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Που είναι πολύ συμπαθής ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Διαφωνώ με τις θέσεις του τώρα, τις τελευταίες, ας πούμε, ευρωπαϊστές, αντιευρωπαϊστές. Ωστόσο, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, στην εκπομπή. Αν μιλάγανε μόνο ακροατές που συμφωνώ μαζί τους, θα μιλάγαν δύο άτομα. Μ' άρεσε αυτό που είπε ο κύριος Παύλος νωρίτερα, ότι πρέπει να διαλέγει στρατόπεδο ο δημοσιογράφος. Πολύ θα ήθελα να το θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό ερώτημα στην δημοσιογραφία, να διαλέγει στρατόπεδο και πλευρά δημοσιογράφος ή να μένει παρατηρητής και απλώς να μεταφέρει τα γεγονότα. Δεν ξέρω αν στην παραδοσιακή σχολή και δεοντολογία υπάρχει η έννοια του να μένει παρατηρητής, να παραθέτει μόνο τα γεγονότα. Αλλά δεν θα πω ότι η μία πλευρά είναι σωστή και η άλλη είναι λάθος. Είναι δύο πολύ διαφορετικές οπτικές πάνω στο ίδιο θέμα. Η κάθε μία έχει τα σύν της και τα πλήν της. Προφανώς εγώ, όπως έχετε καταλάβει, έχω επιλέξει την πλευρά της απόστασης και της παράθεσης και όχι του στρατοπέδου. Καλησπέρα στην Αντρέα από, τη Βέρεια που γράφει εδώ να δει σκουπίδια στην εξοχή. Τα χωράφια γεμάτα άδειες συσκευασίες από τα φυτοφάρμακα και τα σκευάσματα ψεκασμού που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής γης παραμένει ανεκμετάλλευτο. Οι άκρες των δρόμων γεμάτες σκουπίδια, τα χόρτα ακούρευτα. Καλή συνέχεια. Κωστής γράφει ότι το κέντρο κάθε πόλης καθρεφτίζει το ποιόν των πολιτών της και το αποδεικνύουν συνεχώς με τις πολιτικές επιλογές τους που διαμορφώνονται ανάλογα με τα προεκλογικά επιδόματα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε και καλή σεζόν. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι πριν από όλα τα υπόλοιπα, με την πολιτική και ούτω καθεξής, θα πιστώ ότι υπάρχουν πραγματικές αλλαγές όταν δω αυτά τα καθημερινά, τα μικρά, όταν ας πούμε δεν είναι πεταμένες. Για μένα πολύ μεγαλύτερη εντύπωση και ελπίδα ή ένδειξη ότι κάτι αλλάζει θα είναι να μην υπάρχουν πεταμένες οι σακούλες από τα φυτοφάρμακα στα χωράφια, τώρα που είπε η Ανδρέα από την Βέρεια, παρά μια διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την απόψινή εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης, συνεχίζεται η επικοινωνία μέχρι τις 2 το πρωί και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα.

Πάντα εδώ, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Να σου τσουλιά μου.
13: Γεια σου κοριτσάρα μου.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά εσύ?
12: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
13: Όταν λες πλέον εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
12: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και
13: κεράσια.
12: Καλομαθημένη.
13: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
12: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
13: Ε βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
12: Θα βγάλουν cherry pass.
13: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
12: Α, θα το...
13: θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
14: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
12: Παναγία μου.
13: Θα δούμε όλη τη βερίκοκο.
12: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
13: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
12: Σωστό και αυτό.
13: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
12: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
13: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
12: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
13: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
12: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
13: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
12: Στα δάση.
13: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
12: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας. Μπράβο.
13: Δεν είναι κακό.
12: Δεν κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
13: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
15: Το βλέπες. Το έπαιξες.
12: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
13: Καλησπέρα.
12: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
13: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
16: Έφτασε η ώρα.
17: Ευτυχώς.
18: Έφτασε, έφτασε!
12: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
13: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
12: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
13: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
12: Όχι, δεν θέλω.
13: Πού τον είδες Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
12: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
13: Ωραία.
12: Ο οποίος ας πούμε λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
13: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
12: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
13: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, ίδιο στο Σταυρό.
16: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος και τα λοιπά.
17: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
16: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
13: Α, αλλά έντιμα ήταν όμως.
16: Αλλά έντιμο πώς γίνεται.
13: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
16: Το έχω χάσει.
13: Τι μπορεί να απογοητευτείτε.
16: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου. Mm. Πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
19: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
13: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
19: Εστίλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκτογεί, με τον τρίγωνο Βερμούδα.
13: Υπάρχει ουφολογικό
19: με
13: κόμμα.
19: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
13: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
20: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
19: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
13: Με ποιο, πώς λεγότανε?
19: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
13: Ω, και πώς πήγε αυτό?
19: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
13: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
19: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
13: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
19: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ?
13: Βαρετό.
19: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πώς το ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη σου λέγε έλα.
13: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
19: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
13: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
21: Σας έχω πόλεμο εναντίον σας, έχω πόλεμο.
13: Ο λόγος?
21: Θέλεις και λόγο?
13: Θέλω και λόγο.
21: Βεβαίως.
13: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
21: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς και εκεί στο φράγμα.
13: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
21: Με προσβάλλεις.
13: Έχουμε και το θρήσκευμα αν θέλετε να ξέρετε.
21: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
13: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
21: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
13: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
21: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
13: Έχει γίνει μποτσομόκο.
21: Βενιζέλος.
13: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
21: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ η Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
13: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
21: Εγώ.
13: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
22: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
21: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η Καριστιανού.
13: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
21: Ω, είμαι.
13: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι?
21: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
13: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
21: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
13: Πότε?
21: Θα κυβερνήσω.
13: Τι περιμένουμε?
21: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
13: Βρέμη, πώς έκανες εσύ το γλυωμένο το πράγμα?
21: Βρέ, δεν σου επιτρέπε βρέμη να μου.
13: Έμα, ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
21: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
13: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένη.
21: Έχω 115
13: γκόμενους.
21: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
13: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
21: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
13: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
19: Η κοντοπόδαρη κλανιά, δεύτερο κόμμα.
13: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
0: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
13: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
19: Έχετε καλές. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτης.
13: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, να ξέρεις πάντως.
19: Ναι, συγγνώμη, ναι.
13: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
1: Έλα, ρε Αποστολή.
13: Έλα.
1: Νορυβικό κουνούμαλο.
13: Για πες.
1: Λοιπόν, άκουγα τώρα τον μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
13: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνει όλοι γιατί ψηφίζεις στο ΚΟΕ. Και λέει ρε μαλάκι, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε στήσει λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, εγκεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένη, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
13: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
21: Έχω πόλεμο, βρε.
13: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
2: Έλα από σολαρέ.
13: Έλα,
2: θα σας αφήσω στη χθεσινή εκπομπή.
13: Ναι.
2: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
13: Που ήταν στη φλωτήλα.
2: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε «Σουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις» και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς και χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώνανε κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
23: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
13: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς.
24: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
23: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
19: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τζίπρα.
13: Μα κακή εντρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
25: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
19: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν...
13: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
19: Ρε μαλάκα, ας έχω πει άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
13: σου. Ναι, καλά.
19: Όταν συναντηθεί
13: μαζί... Δεν σ' άρεσε τώρα.
19: Όταν συναντηθεί μαζί της η γυναίκα μου και η κόρη μου αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω...
13: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
19: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα, δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
13: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple.
3: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
13: Μη μιλάς έτσι.
3: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
13: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
3: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
13: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
3: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
3: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
13: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
3: Λοιπόν,
13: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
3: Φεύγει, έρχεται.
13: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
3: Τίποτα.
13: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
4: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
3: Αυτό.
13: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια, μα θέλει.
3: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
5: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
3: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
13: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
5: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
3: Είχε βγει το τραγούδι.
13: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
3: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
13: Δώσαμε, ναι.
3: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω, μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
13: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
3: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
3: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνετε σε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνετε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
6: Αποστόλη, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται, ρε φίλε?
13: Καλά.
6: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
13: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ. Ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
25: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
6: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους
13: μιλητές. Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε. Δεν έχει συνηθίσει στην παπάντζα.
6: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
13: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
6: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά?
13: Βρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
3: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
3: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
13: Τι?
3: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
13: Αμαν.
3: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να μου τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, απ' την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
13: Πάρτα.
3: Κατάλαβες, πάρτα.
13: Τα βλέπεις.
3: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
13: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν το πιστεύανε.
3: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
13: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
6: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα.
7: ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποφύγει σε εμάς όλους.
8: Ναι, Αποστολή.
13: Εγώ.
8: Τι κάνεις?
13: Καλά, εσύ?
8: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
13: Ναι, ποιο φταίει?
5: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
13: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
8: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
13: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
9: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
13: Τι θες?
9: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
13: Για πες.
9: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και μέχρι να τους αρχίσεις.
10: Happy birthday to you.
13: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
9: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
10: Happy birthday to you.
9: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
13: Όπα, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια και
9: ο μαλάκας, έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού, μα την Παναγία δηλαδή.
13: Α, παπα.
9: Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιος σεβασμός αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
14: Καλά, Ραγκουστέλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά από τον καταδίωκε και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομίσει. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, ασφάλεια της τροχέας να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής. Εξαναλέω από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
15: Απόστολε.
13: Έλα.
15: Ο Θανάς σήμερα, φίλε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
13: Μπράβο, να νικήσεις. Θέλω... δύναμη να έχεις.
15: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
26: Ταρήφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος.
12: Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
13: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και εσένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
12: Εντάξει, Τσιπρέος. Να σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
13: Ναι.
12: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
13: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
16: Με στέλνεις. Στο πουθενά.
17: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
12: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
13: Ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
12: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη. Χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
13: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
12: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τη στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και της λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουνε βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούν οι τράπεζες, δεν φορολογούν οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρη στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple,

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστολή.
4: Έλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά.
3: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
4: Άντε, για πες.
3: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κάνει το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη.

0: κιόλα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
1: Ποτεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
2: Ελάτε.
1: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
0: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
3: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
4: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
3: Τι να κάνω τώρα.
5: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
0: Εντάξει, για να το καταλάβουν.
5: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε μαλάκα.
5: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
0: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
6: Έλα, Απόστολε.
5: Έλα.
6: Ο Μίσα είμαι.
5: Έλα, Μίσα.
6: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέση.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τις φορέσουμε φωτοστέφανο.
7: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέση.
6: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέση. Η Λάουρα Κοβέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Ναι. Σωστό ή λάθος?
5: Ναι, σωστό.
6: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
5: Σωστό.
6: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
5: Όχι.
6: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
5: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
6: Απλά και να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουμε τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
8: Γεια σα.
5: Γεια.
8: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμπερτζή. Θα το συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
5: Καλά.
8: Ναι, ναι, πώ το βγάλω τσακί.
9: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
9: Από το ρούχο να καλέσαμε.
5: Ωραία.
9: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω, έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
5: Ναι, για πείτε.
9: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
5: Ναι.
9: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
5: Ναι.
9: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
5: Τι είδους προπονήσεις?
9: Semi-personal.
5: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
9: αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
5: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
9: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
5: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
9: Full personal, οκ.
5: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
9: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
5: Ναι, ναι, κατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
9: Ωραία, ευχαριστώ.
5: Γεια.
0: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
0: Να σου πω, τον πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
5: Ναι, τώρα ναι.
0: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
5: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
10: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
0: Μπράβο! Ο Σαΐνης θα πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
5: Αυτό.
11: Ναι, μα ακούτε.
5: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
5: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ?
11: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
5: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ? Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
11: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
5: Γιατί εσείς το κάνετε?
11: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
5: Τι είπε?
0: Λοιπόν,

0: Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
1: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
2: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
1: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
2: Βρε κατέβηκες, βγήκες, για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
1: Θέλει ψηφοδέλτια σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
2: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις, αλλιώς μην το λέμε έτσι.
1: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
2: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω τώρα το πιάσα.
1: Έχουν, ξέρετε,
2: άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
1: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
2: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
2: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
1: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
0: Έλα ρε κονούμαλε, 300
2: άρρε ρε
0: φ***, με τον Βλάκα τον Κυρανάκη, δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι, είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει η Παπαρίστρια, δεν περίμεναμε να συγκριθεί με Βάρναλη και με Action FT και με τέτοια, τέτοιες βλάκες που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
3: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείου, τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ
4: Έλληνας.
3: Ναι, πολύ όμορφα.
0: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας οι παπαδιές. Τώρα έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου ρε φίλε.
2: Πάτα το τώρα. Τι το συζητάμε.
0: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. Οι παπαδιές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγει για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΝΑΤΟ, το Βορύδι και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πινελίτια. Στο έχω ξανακλίνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστουκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
5: Γιαούλη μου, κυμπραστηριακός εδώ.
2: Οπα.
5: Μαλάκα, νούμεκα ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο στυριδάκια από το στυριδάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
6: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
7: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξει ο κόλος μας.
8: Ξεφτύλα.
2: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
5: Ρε μαλάκα,
2: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
5: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
2: αυτό.
5: Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
2: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
5: Άντε ρε με το μαλάκα.
2: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
9: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
5: Άντε ρε μαλάκα.
2: Εδώ είμαστε.
5: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε, δεν αναιρείται.
2: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
5: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
2: Δεν θέλω παπαριά θα είναι.
5: Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
2: Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
5: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
2: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
10: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
5: Άσε μου έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
2: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
5: Εντάξει ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
2: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
5: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. πω. Τώρα από εκεί κάτω δυτικές συνοικίες.
2: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
4: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαμβίαν ροζ.
5: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
2: Το ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
5: Ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
2: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
5: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι, να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
2: Ναι, ναι,
5: έτσι,
2: αυτό, αυτό. Πάντα. Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
5: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί ήμουν άρα και θα σγάλω όλους, ρε.
2: Άντε, ρε.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près.
11: Χαίρετε, Αποστόλη!
2: Χαίρετε της Εσπέρας!
12: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
11: Είσαι καλά!
2: Ναι, ναι, έτσι λέω!
11: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες!
2: Μάλιστα!
11: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβείς της!
2: Οπα!
11: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσταν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
2: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
11: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συγκυβήσεις.
13: Αποστολή.
2: Έλα.
13: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
14: Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
14: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
2: Αμέ.
14: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
2: Και το Μητσοτάκι.
14: Στο Απειρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα. Εντάξει.
15: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
16: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
14: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση, να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Πώ στον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
14: Αναμένο.
2: Μαζί.
11: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη. Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
2: Ναι, πώς θα λέγονται.
17: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
18: Από φόρτος εργασίας.
17: Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
11: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
11: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
5: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
5: Ήρθε ο Αλέξης.
2: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
19: Πρόεδρε, έλα!
17: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
19: Έλα με φόρα.
5: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
5: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
5: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα.
5: Άσε τώρα,
2: α. Να πω ψέματα.
5: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
5: Αυτή τη φορά θα...
2: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
5: Αυτή τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς. Δεν θα είναι όπως πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρος.
5: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
2: αυτός ξέρει πως άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
5: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
5: Καλά, καλά, κορόιδε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
5: Όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
2: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
5: Τόσο καιρό Μάη μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
2: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
20: Σας ευχαριστώ.
5: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
5: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
21: Γεια σου παιδί.
2: Γεια.
21: Του πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
2: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί περί χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
21: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
21: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μνήμη θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Α, σε μούση.
21: Να πεις το μούση.
2: Ναι, ναι.
21: Μούση έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό σου λέω.
21: Είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
1: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
1: 5.000 ο Μητροπολίτης.
20: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
1: Βεβαίως.
2: Σου δείχνει το δρόμο. Να, δουλειές.
1: Έτοιμος είμαι, έτοιμος. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα. Κέρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
2: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν που να τους πάνε, τώρα ξέρουν που θα τους πάνε.
1: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
21: Αποστόλη.
2: Έλα.
21: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
2: Μπορούσες.
21: Απ' τη Δράμα είμαι.
2: Ωραία. Δίνω αστόλη τη χέρι. Τι να κάνω.
21: Τιμένω.
2: Λέγε.
21: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
2: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
21: Μιλάω.
2: Ναι, σ' ακούω.
21: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη μου παπά.
2: Τι.
21: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή την ξέρετε, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
2: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
22: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
23: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
23: Παραπολιτικά.
2: Ναι.
23: Αντουλάκησε, είχα μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
2: Από τη Δράμα κι εσείς.
23: Όχι, από εκεί.
2: Α, εξαπλώνεται.
23: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
2: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
24: Provocate. Provocative statements.
2: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
23: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
2: Ναι,
23: γεια,
2: οπωσδήποτε.
21: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
2: Όπα.
21: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
2: Πιο πολλά.
21: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300. Πώς είναι.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
21: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
21: Θα αρχίσει λοιπόν που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό, κατάλαβες, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
2: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
21: Κάπως έτσι.
2: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
21: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
2: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
21: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
2: Γεια.
21: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
2: Αγγλοκουνού.
21: Αγγλοκουνού.
2: Καινούριο.
21: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπαράσταση που είχαν στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, έτσι λέει.
2: Στο Λονδίνο.
21: Ναι, στο Λονδίνο.
2: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
21: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
2: Καλά εσύ.
21: Τι από τη μαλακία μου, εδώ με όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
2: Ο επέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, επέστη.
21: Αλίμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με τις παπάδες όλα καλά, Καλά.
2: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
20: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
21: Επίσης τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε κοινό. Θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιακό μισθό ενώ αυτοί πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
2: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, σε πεντάστερο θα πάνε.
21: Τι να πω και έχω και πολλά να πω τέλος πάντων.
2: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
21: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να κάνουν και πάρω εδώ Γεωργιάδη.
0: σημάδι σε όλες τις ώρες να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
3: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ, που θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα στανάκι.
0: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
2: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
0: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους όλους. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα αν ψάξουμε να την Ελλάδα είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους. Για να ταΐσουν τον κόσμο πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τότε έχει δώσει και εκκλησία στην Ελευσίνα. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
0: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους Μητροπολιτάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
2: Ποιος, ρε?
0: Ο Θήμιος.
2: Ναι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν.
2: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
0: Δεν, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
2: Δεν έχουν.
0: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
2: Είναι θρεμένοι.
0: Ρε φίλε, τα είπα και χθες. Πόσο γελοί πια, ας πούμε.
2: Μπορούν, όχι, δώσε ευκαιρίες. Μπορούν κι άλλο.
0: Κάτι άλλο. Τι είπε ο Χρυσοκοϊδής, ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι.
6: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα?
0: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
8: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

0: the best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Για ενημέρωση, ακού Max FM 93,4.

0: Live in the mix with your favorite DJ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: The experience continues.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.